0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Cosmos Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες επιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας.

0: 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζαφίρης, Κουφέντης, Παυλίδης, μες την έγραφη εκεί.
6: Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης. Είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη και του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμελιακή στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-80. Εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-83-4 και 5.

για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η Εθνική ήρθε σοπαλή 2-2 με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας επικράτησε κατά κράτος των Ολλανδών. Βρήκε προβάδισμα με δύο τέρματα, με Ιωαννίδη και Μασούρα. Στο 1-0 ασίστο Μασούρας γκολ Ιωαννίδη, στο 2-0 ασίστο Ιωαννίδης γκολ Μασούρας. Έκλεισε ιδανικά το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η Εθνική κινδύνεψε ελάχιστα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση, έβγαινε πρώτη σε όλες τις μπάλες. Ήταν αυτή η οποία απείλησε περισσότερο, βρήκε δύο γκολ. Ήταν ένα ιδεατό πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Οι Ολλανδοί πήραν την πρωτοβουλία του παιχνιδιού. Κυκλοφόρησαν πολύ περισσότερο την μπάλα από εμάς. Αρχικά δεν μπορούσαν να μας δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες, αλλά σιγά σιγά με τις στιγμένες μπάλες, με τις στατικές φάσεις, άρχισαν να πιέζουν. Ήρθε ένα γκολ από τον Φαντάικ από στημένη μπάλα για το 2-1. Και στη συνέχεια, όσο κύλαγε ο χρόνος, λίγο οι αλλαγές των Ολλανδών, που είναι μια ποιοτική ομάδα και έχει βάθος φυσικά, λίγο η κούραση δικιά μας, η οποία διέκρινε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μας έβαλε ακόμα παραπάνω μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα στο τέλος να ισοφαριστούμε σε 2-2, σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε θετικά, έτσι, παρά το γεγονός ότι μένεις με το ΑΧ, διότι έφτασες πολύ κοντά για να κάνεις το 3-3 και αυτό το απίθανο σερί. Όμως από την άλλη, αν φτάσαμε στο σημείο να μας ισοφαρίζουν οι Ολλανδοί στο τέλος και να είμαστε δυσαρεστημένοι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά να θυμίσω εδώ, να βάλω στην κουβέντα πριν ακούσω το οτιδήποτε, ότι αυτή την ομάδα δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, έτσι. Απλά να τα λέμε μερικά πράγματα. Αυτά για την Εθνική, θα τα κουβεντιάσουμε και μαζί. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Πολώνια από τη Βίρτους, με αυτό που μπορεί να συμβεί στον καθένα, με καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μεγάλο ντέρμπι, και εντυπωσίασε από τον Ολυμπιακό ο Ενζάη, που νομίζω ότι είναι το πρόσωπο σε αυτό το ξεκίνημα, γιατί το μοντέρο τον περιμένεις, για παράδειγμα. Ο Ενζάη ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε υποσχόμενος, αλλά φαίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και γνώρισε την ήττα έτσι την πρώτη του στην Ευρωλίγκα με 96-94, μετά από τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και σερί αρκετών αγώνων. Λοιπόν, αυτά έτσι για τα σημαντικότερα. Και οι ελπίδες μας, οι πιτσιρικάδες μας, χθες νίκησαν 4-2 τη Λετωνία, να πω. Έτσι, άνετα, με τριάρα από το ημίχρονο. Και βέβαια στην Εθνική Ελλάδος, ό,τι αφορά τους άντρες, η Εθνική παραμένει πρώτη και αίτητη στο γκρουπ με τους 7 βαθμούς. Έτσι, και πάει τώρα για το παιχνίδι με τη Γερμανία, στο οποίο έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί καλή διαχείριση και ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώ σου κούμε, υγεία, λέει ο φιλαράκος μου, ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάικ, να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα των FM. Καλό που σου ακούσω όλους, με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για το αποτέλεσμα. Έχουμε καμία πληροφορία για Τζόλι, πάνω από το δρόμο. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την Κυριακή με τη Γερμανία. Αλλά φάνηκε ότι δεν πρέπει να είναι βαριά θλάση. Θα το δούμε. Θλάση έχει υποστεί ο άνθρωπος, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα Παρασκευή για να δούμε αν είναι ελαφριάς ή βαριάς μορφής. Θα περιμένουμε σε εξετάσεις καλύτερα, μιλώ και εγώ πολλά. Αλλά τον ήταν, το πατάει σχετικά καλά το πόδι του, μπας περιπτώσει. Καλημέρα στην παρέα από Λίπσταρ Γερμανίας. Θετικό, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν κατάλαβα όμως γιατί η ομάδα γύρισε πίσω από την αρχή δεύτερου ημιχρόνου. Τέλος πάντων, θετικό αποτέλεσμα για την Κυριακή. Καλό σα βράδυ, κύριε Αγώνα. Σωτήρι μου και παιδιά, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Πότε ξεκίνησαν αυτά τα παιχνίδια? Την προηγούμενη Πέμπτη δεν ξεκίνησαν? Δηλαδή, ημερολογιακά, μέσα σε 7 ημέρες να παίξει με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, τα δύο εκτός. Εντάξει, ήταν λογικό να βγάλει μια κόπωση η Εθνική. Δεν μου φαίνεται παράλογο. Και έκανε και τρομερό ημίχρονο πρώτο, έτσι, με πάρα πολλά τρεξίματα. Καλημέρα στην παρέα με υγεία. Μπράβο στην Εθνική, Κώστα Σάεκ, Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τη βροχερή Λεμεσό, και απόψε η Πανάθα το 3-3. Ναι, απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη, Ευρωλίγκα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παράσταση. Χαιρετώ όλους, παιδιά. Τα όλα από Ηράκλειο Κρήτης. Εντάξει, η Εθνική μας πήγαν λιγάκι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είμαστε περήφανοι. Υγεία και αγάπη σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα, αδέρφια, λέει ο φίλος μας. Βαγγέλη, καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας και προς Πειραιά. Έχει διακοπή κυκλοφορίας, κάτι έχει συμβεί, μου λέει ο Γιώργος Κερατσίνη. Το κρατάμε, φιλαράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Κρίμα για το αποτέλεσμα, διπλό κρακ. Κρίμα και για το κράξιμο στον Ιωαννίδη από τους προπονητές του καναπέ.

0: κράξιμο λες από τον προηγούμενο αγώνα που είχε χάσει το ΤΕΤΕ. Ναι, μάλλον. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Παρασκευή είναι ανεμά τώρα και είναι χίλιες ώρες. Μπράβο στην εθνική μας. Μια εβδομάδα ακόμα για να ξεκινήσει το ωραίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και στην παρέα από του δέκτε. Καλώ ο Ρογέργο Τέλνο Δημητρό. Πρώην τα Άγιο Χαβούζα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα Μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Λάνια, πρόεδρο από Πάτρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Δεν το ξέρω, αλλά πρόεδρο είναι άνθρωπο. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι. Στην Ελλάδα είπαμε έτσι κι αλλιώ είμαστε γεμάτοι από πρόεδρε, γλυκιά. Καλημέρα σα, κύριε Γιάννη Φυλακαστριτσόνα, Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Καλή τύχη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Όσο για του λιβερού μίζερου προπονητέ του Πουτρολογίου, λυπάμαι. Βγήκαν μετά το παιχνίδι και κράζαν προπονητή και παίχτε γιατί δεν κερδίσαμε. Μάλλον νόμιζαν ότι γίναμε ξαφνικά Γαλλία και Ισπανία. Α μα πούν λοιπόν πόσε ομάδε από δεύτερο ράφι που είναι η Ελλάδα μα έχουν φέρει χίμε ομάδε από το πρώτο ράφι όπω είναι η Ολλανδία. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Σπύρο Αγτζή. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλου από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτη, λέει ο Κίμωνα. Περιορίστε τι ασκόπησε μετακίνηση σε όλη την Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Δύσκολε καταστάσει στην Κρήτη, πραγματικά από τι καιρικέ συνθήκε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρη από Γερμανία, Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στην Εθνική για την ισοπαλία. Και αξίζαμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτή η Εθνική έχει το υλικό να κάνει απίθανα πράγματα. Και, αλλά δυστυχώ θεωρώ το Γιωβάνοβιτ πολύ λίγο και φοβικό για αυτό το ρόστερ. Δημήτρη, νομίζω ότι τον αδικεί. Ειδικά για την πορεία τώρα στο Nations League. Να μιλάγαμε για τα προβληματικά του παγκοσμίου, άλλη κουβέντα εκεί. Τώρα σε αυτή την πορεία, σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ήρθαν μαζεμένα, νομίζω ότι έχει κάνει καλή διαχείριση ο άνθρωπος. Καλημέρα, του μπάρα χθες, αλλά αχ, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι. Παρασκευούλα, Σάγαρη, Παρασκευούλα, Μέλη. Πάντα με ένα ρατσιά στο μικρόφωνο. Έλα, Γεωργάρα, εσύ είσαι. Ωραίο, πολύ ωραία φωτογραφία. Δέντρο νερατζιά είναι αυτό. Πάντως στο στούντιο βλέπω το έχεις. Ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά, Γιουργάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στην Εθνική. Ξέρεις κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία? Τραυματίστηκε σοβαρά. Μου λέει ο Λάμπης. Σοβαρά μιλάς τώρα. Πού το είδες αυτό, ρε φίλε? Κι εγώ το βλέπω πουθενά. Δεν έχω δει κάτι, φιλαράκο. Μέχρι χτες το βράδυ που βγήκα για σχόλιο στο ραδιόφωνο και μετά έπεσα να κοιμηθώ όσο προλάβω, δεν είχα δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Στέλνει και ο Βίρονας. 2-10-95-79-283-4-5. Αυτός που τραυματίστηκε σίγουρα σοβαρά και μου το στέλνει εδώ σε μήνυμα ο φίλος, το είδα χτες. Πολύ στενάχωρο. Είναι ο Mike James, ο οποίος μάλλον πρέπει να έχει υποστεί πολύ μεγάλο τραυματισμό στον Αχίλιο. Μάλλον έχει υποστεί τραυματισμό στον Αχίλιο. Το χειρότερο που μπορείς να πάθεις. Ειδικά στα 36 που είναι ο Μάικ τώρα. Σε μια ανύποπτη φάση έτσι γίνονται αυτά. Στο χθεσινό παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Περαστικά. Κρίμα. Έτσι, μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ της EuroLeague. Στα 36 του να δούμε μετά τις εξετάσεις. Αλλά έτσι όπως ήταν η κατάσταση, νομίζω ότι τη χάνει όλη τη χρονιά και να δούμε αν θα μπορέσει. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Κρίμα για το Χ. Με νίκη πάντως στην Κυριακή μας 80% πρώτη, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με Χ τη Γερμανία παίζουμε δυνατά για δεύτερη θέση, λέει ο Κώστας από Καναδά. Αυτά από το πρώτο πακέτο των μηνυμάτων. 2-10-95-79-283-4-5. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, φίλε. Μ' ακούς?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Δεν ξέρεις εσύ αν είσαι εσύ?
1: Σίγουρος.
0: Εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι? Εμένα περιμένεις να σου πεις είσαι.
1: Πραγματικά έχω κρίση ταυτότητα.
0: Το έχω καταλάβει. Αφού με ρωτάς τρεις φορές εγώ και εγώ.
1: Λοιπόν. Το είπαμε προχθές ότι το Χ το αγοράζουμε. Έτσι, με την Ολλανδία και αγοράζουμε και το Χ με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το είπαμε αυτό.
1: Λοιπόν, μια χαρά είναι. Το αποτέλεσμα δεν παίζεις μόνος σου. Δεν υποχώρησες στο δεύτερο. Γιατί στο πρώτο που δεν υποχώρησε η Ολλανδία.
0: Ναι, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο.
1: Δεν κάνει άλλη και υποχωρείς. Δεν απαραίτητο τους ηλιοπροπονητής. Το τρόπος παιχνιδιού σε κάνει την ώρα και πηγαίνεις πίσω και μαζεύεσαι. Τι, σου βουλεύει ο προπονητής. Τώρα αυτοί που έχουν παίξει μπάλα μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές οι παίκτες λειτουργούν αυτόνομα. Δεν μπορεί να φωνάζει ο προπονητής, πηγαίνει μπροστά. Θα γυρίσεις πίσω να σε πιέζει μετά. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό είχα να πω και με ισοπαλία τη Γερμανία για δεύτερη θέση πάει. Δεν πάει για τρίτη. Και όταν ξεκίναγε το τουρνουά, τι λέγαμε όλοι, να περάσουμε τη Σερβία. Εντάξει. Υπερβολές πιστεύω.
0: Πάντα θα υπάρχουν αυτά, φιλαράκο. Νομίζω ότι προσέγγιση στο αγώνα Είναι αυτό που είπα, είχε δύο πρόσωπα, όπως το όπως παίζουν και οι άλλοι. Έτσι. Ναι, ρε Μιχάλη, δεν σε κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και για το μπάσκετ να πω, για του κλέφτη και του κλέφτη της και για την ημέρα. Όταν παίρνεις παιχνίδια στον πόντα και τα πλύνεις και πηγαίνουν εκεί, θα τα χάσεις και στον πόντα, έτσι πάνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ, εγώ έτσι όπως τον είδα, όπως τον έχω δει όλα τα παιχνίδια, γιατί τον έχω δει όλα τα παιχνίδια, το παραπάνω ταλέντο σε αυτή τη βάση του στοιχίζει που έχει μέσα. Δεν έχει μάθει ο Ολυμπιακός μου τόσο πολύ ταλέντο μέσα. Πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι το παιχνίδι θα το πάρουμε γιατί έχει τέσσερις, πέντε παιχταράδες πρώτης γραμμής. Αλλά δεν είναι έτσι τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια θέλουν συλλογικότητα, θέλουν άμυνα. Ωραία. Και εντάξει, πιστεύω να το μαζέψουν. Καλύτερα που δεν είναι σε αυτή τη φάση. Αυτά είχα να πω. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Το χ αγοράζουμε, παιδιά. Εντάξει, να ξέρουμε τι βλέπουμε και ποιοι βλέπουμε. Παγκελάρα, καλή συνέχεια. Καλώς
0: ήρθατε. Γεια σου, Μιχαλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, το βρήκα το δημοσίευμα. Βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο τέταρτο, αλλά με τρόμαξε με το σοβαρό τραυματισμό. Για θλάση πρόκειται, απλά δεν ξέρουμε τι θλάση. Εντάξει, χάνει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα. Αν έπαθε θλάση σήμερα Τετάρτη προς Πέμπτη προς Παρασκευή, τον τέρμι με τον Ολυμπιακό είναι την άλλη Κυριακή. Δεν βλέπουμε τίποτα να το προλαβαίνει. Είτε είναι βαριά είτε ελαφριά η θλάση. Άρα την πάτησε ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη Ολυμπιακού. Αυτό είναι δεδομένο. Τι τραβάμε εδώ, κοίταξε τον άλλον να δει. Λοιπόν, πάμε Χάρη, δώσουμε τον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα Γιώργο.
2: Έλα, με καταλαβαίνεις.
0: Αφού αφήνεις πάντα το ραδιόφωνο για ακούω τρεις φορές ναι, ναι, ναι, πώς να μην σε καταλάβω. Έλα.
2: Και τη μοιράζουμε κιόλας η εφημερίδα. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστημένος με την Εθνική.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια
0: γλυκόπληξη. Κλείσε το ραδιόφωνο, ρε. Κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Αφού ακούω την επανάληψη.
2: Λοιπόν, μια γλυκόπληξη γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0 και ήρθε 2-2. Άμα χάναμε 2-0 και το κάναμε 2-2, θα είμαστε πιο σούπερ ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Η ισοπαλία είναι ούτε στο όνειρό μας δεν το πιστεύαμε. 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας πίστευε ότι θα είχαμε αυτή τη συγκομιδή να μου στα 3 παιχνίδια με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Όπως το
2: λοιπόν, είναι το καλύτερο.
0: Κανένας δεν το πίστευε. Άμα μας έλεγε
2: στην αρχή. Είναι η γλυκόπληση γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0, μια εθνική στο πρώτο ημίχρονο, σούπερ. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και τρίτο γκολ. Σούπερ. Στο δεύτερο όμως, όπου στο χωρίσαμε. Τώρα εγώ στο ποδόσφαιρο ειδικός δεν είμαι, δεν ξέρω γιατί όπου στο χωρίσαμε. Αλλά να πω κάτι ρε παιδί μου, ότι μετά το 80, δεν ξέρω εσύ, επειδή ναι, δεν το έχεις δει, είσαι πιο μικρός, μου θύμισε την Ελλάδα του Αρχοντίδη με την Αγγλία το 1980 που είχαμε κατέβει με 5 στόβερ και κλωτσάκαμε την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζηνα μου. Αυτό μόνο μου φάνηκε λιγάκι έτσι στραβά. Δηλαδή μετά το 80 κλωτσάκαμε την μπάλα όπου
0: το... Ναι, αλλά όμως για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχει προηγηθεί ένα
2: πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά...
2: Συμφωνώ, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αλλά είναι πολλά πράγματα δηλαδή... που θα βάλουμε στο μυαλό μας, ρε Γιώργο μου. Δηλαδή συμφωνώ, δεν είναι ένα και δύο.
2: Οπα. Λοιπόν, συμφωνώ, αλλά δεν ήταν τώρα εικόνα γιατί...
0: γιατί δεν ήταν εικόνα.
2: Όχι, η κλάση τους δεν αξίζει για τέτοιο πράγμα κλωτσοπατινάδα στο τέλος. Δεν τους αξίζει. Δεν είναι τέτοιοι παίκτες. Τώρα πανικοβληθήκαν, αγχωθήκανε. Δεν ξέρω κι εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς.
0: Γιώργο μου, εντάξει, ξαναλέω, ο άλλος έκανε αλλαγές, πέταξε μέσα Riders, έβαλε τον άλλο το χράφο, ναι, που είναι παιχταράς, έχει βάθος στον πάγκο, είναι η Ολλανδία, ναι, θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα.
2: Ναι,
0: θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα και δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική έτρεξε ασταμάτητα, είναι ότι γενικά είχε κάνει μέχρι εκείνο το διάστημα 2,5 παιχνιδάρες. Μέσα σε, ναι, σε μια εβδομάδα δηλαδή μυθικές. Κάποια στιγμή θα...
2: Κοιτάξτε να δεις.
0: Δεν γίνεται αυτό να πάει σε...
2: Εγώ είδα πάρα πολύ καλό τον Ιωαννίδη. Δεν μπορούσαν να το σταματήσουν με τίποτα. Ναι. Τον τραβάγαν συνέχεια από τη φανέλα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλός Ιωαννίδης και τον γκολ πολύ ωραίο. Δηλαδή ξελάσσωσε τον γκολ που χάσει με τη Γερμανία. Να μου. Γιατί ήταν η ίδια φάση σχεδόν ακριβώς. Πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα αυτό τώρα ξέρεις τι δεν δέχομαι εγώ γενικά.
0: Τι δεν δέχεις.
2: Από λοιπόν αυτό. Τρία παιχνίδια. Διαπέξανε και άλλοι ρε παιδιά να μου. Γιατί εμείς τρία παιχνίδια να θεωρούμαστε κουρασμένοι και οι άλλοι ξέρω εγώ να μπορούν και να τρέχουν. Η φυσική κατάσταση δεν
0: και γιατί εσύ να θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι σε σημείο να παίζει 90 λεπτά τη γάτα με τον ποντίκι με την
2: Ελλάδα. Γιατί να μην μπορούμε να παίξουμε.
0: Πότε έφτασες δηλαδή να παίζει τη γάτα με τον ποντίκι
2: με την Ελλάδα. Άλλο θέλω να πω εγώ. Η Ελλάδα γενικά η ποιότητα των ποδοσφαιριστών δεν είναι σαν των Ελλάδων. Η τεχνική κατάρτιση. Συμφωνώ. Τώρα έχουμε μια χρυσή γενιά. Η ταχύτητα όμως και η τρεχάλα δεν έχει καμία σχέση. φυσική κατάσταση ότι οφείλεις να έχεις όπως έχουν και οι άλλοι. Αν κι άλλοι δεν μπορεί να τέλειες, ούτε καρέτσες.
0: Χάνεσαι, Γιώργο, χάνεσαι. Μία πρόταση σου ακούγεται, μία εξαφανίζεται.
2: Α, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει να μην σβήσω το αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω αυτό. Τώρα με ακούς καλά. Πάντως χάνεσαι. Και πριν καλά σε ακούγα, αλλά μία πρόταση ακουγόταν, μία δεν ακουγόταν.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει. Λοιπόν, αυτό αφορά το θέμα της δύναμης, το καταλαβαίνω. Είναι πιο ογκώδης, πιο ψηλή, το καταλαβαίνω. Το ζήτημα της ταχύτητας όμως και της φυσικής κατάστασης δεν το δέχομαι. Μπορεί να έχεις κοπηλάτες παίχτες.
0: Κοπηλάτες, 11 πατριώτες. Να σου πω κάτι. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός τρόπος παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι μοιρασμένο πραγματικά, είσαι πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, κάνεις το προβάδισμα σε 2-0. Είναι πολύ πιθανόν στο άλλο ημίχρονο, δηλαδή με τον γκολ του Φαντάκη εκεί που δεν έχει φάσει πιο πριν η Ολλανδία.
2: Δεν έχει φάσει, όχι, δεν έχει φάσει.
0: Αλλάζουν οι σχετισμοί, βγαίνει, επειδή βλέπω εδώ πέρα, βλέπω εδώ τώρα και μηνύματα για τον Ιβάν τώρα, μήνυμα, λέει πάρε δρόμο, λέει. Συγχαρητήρια, πολύ υπέροχο. Υπέροχο μήνυμα. Αλλά δηλαδή υπάρχει, ξέρεις, και μέσα στο μυαλό πολλές φορές, δεν έχει σημασία τι λέει ο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο λειτουργεί με το ένστικτο.
2: Ναι,
0: όταν
2: ναι,
0: δεν υπάρχουν δυνάμεις, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα, να αντικυκλοφορείς, τι κάνεις, μαζεύεσαι και κλείνεις τους χώρους. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε και λίγο επαφή. Μην τρελαινόμαστε τώρα.
2: Όχι, δεν τρελαίνομαι εγώ.
0: Δεν το λέω για σένα μόνο.
2: Εγώ είμαι ευχαριστημένος για το γενικά. Και είναι αυτό που σου είπα και προχθές. Δυστυχώς δεν έχουμε οχταροδεκάρι, ο παίκτης που θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Και ξέρεις τι παρατήρησα. Αμυνόμαστε πολύ σωστά, αλλά από τις 100 στις 90 πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση. Στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ είδα την ομάδα βασικά ότι δεν θα πω ότι χτες έφταξε το οχτάρι. Διότι χτες ήταν συνολική η αμυντική λειτουργία και η επιθετική.
2: Αλλά ενώ αμυνόμαστε σωστά, πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα. Και οι Ολλανδοί δεν κάναν τίποτα φάτσι. Είχαν συνέχεια την μπάλα στα πόδια τους και γι' αυτό μας σοφάρισμα. Εντάξει, έπιασε την κεφαλιά ο Βαντάικ, μετά είναι ένα γκολ. Και πήγε εκεί κόντρα από το Μαυροπάνο, τούρθε, αλλά μας είχαν συνέχεια στην πίεση. Οπότε έβλεπες, παιδί μου, ότι είναι ζήτημα χρόνου κάποια στιγμή, γιατί πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα.
0: Νομίζω ότι σου είπα τη γνώμη μου, Γιώργο, σου είπα τη γνώμη μου. Τώρα εσύ έχεις τη δική σου, όλα καλά.
2: Όχι, εντάξει, δεν αλλάζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή μια χαρά. Και θεωρώ και με τη Γερμανία κάπως έτσι περίπου πρέπει.
0: Θα είναι δύσκολο πολύ με τη Γερμανία το μάτς. Θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Πολύ πιο δύσκολο για τη Γερμανία και βουσιασμένη και θα είναι και σκυλιασμένη τώρα να μας κάνει.
0: Θα είναι δύσκολο πολύ το μάτς.
2: Ναι.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, Νίκη 24. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Έλα, τα κάνει καλημέρα, φίλε.
3: Τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Πολλές φορές οι οδηγίες μπορεί να είναι παίξτε παιδιά πιο μπροστά, αλλά το ένστικτο από τον παιχτών, το όπως το είπες, η κούραση. Ξέρεις και ξέρεις τι είναι να κυνηγάς όταν σου έχει την κατοχή ο άλλος, αν κυνηγάς, να μείνεσαι. Και δεν γίνεται, με την Ολλανδία παίζεις.
0: Με την Ολλανδία παίζεις και είδες ότι ο άλλος στο δεύτερο μήχρονο έκανε αλλαγές καλές, δηλαδή είχαν να τα βάλουν δηλαδή με τον Ντάμφρις, είχαν να τα βάλουν με τον Σάμερβιλ, είχαν να τα βάλουν με τον Ράιντερς.
3: Να μην έχει η Ολλανδία κομμάτι του παιχνιδιού, όπως είπες.
0: Δεν γίνεται αυτό, μην τρελαθούμε τώρα.
3: Και να του πω του φίλου ότι έχω δει Άγιαξ Παναθηναϊκός πολιορκία 98 λεπτά, αλλά να μην πηγαίνει μπάλα μέσα. Άμα δεν θέλει να πάει, δεν πάει. Θα σε πολιορκούνε. Έχω δει τον Νικοπολίδη το 2004 να κάθεται όρθιος και να απλά να κοιτάει την μπάλα και να περνάει, να πηγαίνει άλλο την μπάλα. Άμα δεν θέλει να πάει μέσα, δεν θα πάει.
0: Τάκη, πρώτα απ' όλα και να πούμε και κάτι, Έλληνες είμαστε, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε την Ελλαδάρα, αλλά χθες στο δεύτερο ημίχρονο είδες ότι είχαν και δύο γκολ από στατικές φάσεις στο όριο που ακυρώθηκαν ως offside. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ισοπαλία μοιάζει δίκαια. Εγώ αυτό έχω να πω τώρα.
3: Βέβαια. Και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Τι να πούμε, δηλαδή. Το κεφάλι χαμηλά. Κεφάλι χαμηλά, παίζουμε με καλές ομάδες. Δεν είναι και ότι έχουμε 7 βαθμούς. Πολλά μπράβο στα παιδιά τους αξίζουν.
0: Βέβαια, φίλε, η συγκομιδή είναι όνειρο. Είναι όνειρο η συγκομιδή. Άστο.
3: Να πω του φίλου μου από καμιά φορά το κάρμα του Κύπριου, του Ολυμπιακού. Καμιά φορά το κάρμα. Μην είσαι αχάριστος, φίλε μου. Γιατί αν δεν είχες τον Ντόρσεϊ πέρσι, δεν θα φτάνες εκεί που έφτασες. Ναι, μεν την τελική ευθεία πήρε την πακέτα ο Φουρνιέ, αλλά ο άλλος όλη τη χρονιά σε έχει κουβαλήσει, τι να σου πω, μαζί με το Μίλου. Και να σου πω κάτι, το διαβατήριο πληρώνεται. Ανέκαθεν πληρωνόταν με το διαβατήριο. Ο Καλάθης έπαιρνε 2 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια. Ξέρεις τι σήμαινε 2 εκατομμύρια, 2 εκατό, 200 πριν 10 χρόνια, φίλε. Γιατί τα έπαιρνε. Σαφώς, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλό playmaker, δεν το συζητάμε και είναι ακόμα στους κορυφαίους. Αλλά έτσι είναι. Και σου πήρε Ευρωλίγκα. Πήρε Ευρωλίγκα και ήρθε ο Μακιντάιερ που δεν έχει πάρει ούτε το μπρίκι του καφέ. Και παίρνει πιο πολλά λεφτά από αυτόν. Τι θα σου πει. Για πες μου. Τα 3,5 εκατομμύρια πλέον στην Ευρωλίγκα για τέτοιους παίχτες και τρία θεωρούνται λίγο. Θεωρούνται μεσαία ποσά. Μεσαία. Να ξέρουμε τι λέμε και να μην είμαστε αχάριστοι. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και για όλο τον κόσμο που υποστηρίζει τέλος πάντων άλλες ομάδες.
0: Okay.
3: Δεν θα τον πληρώσει τον Ντόρσεϊ, τι θα τον κάνεις. Θα τον πληρώσει άλλος.
0: Γιατί υπάρχει κανένας καλύτερος στη θέση του Σελίνας, και δεν το ξέρω.
3: Εκτός να σου πω, φίλε μου, ότι θα είχες χάσει πάντως με 15, αν δεν ήταν 15 θα ήταν 10 από το ημίχρονο. Σε έχει κρατήσει μέσα στο παιχνίδι με αυτά που έκανε. Παπα-Νικολάου τώρα, πιάνουμε στο στόμα μας τον Παπα-Νικολάου, είμαστε με τα καλά μας. Και έχει ο άλλος μια ζωή στον Ολυμπιακό και έπαιζε με 1 εκατομμύριο και 900 χιλιάρικα. Τι να πω. Οκ. Εντάξει. Κάποιους παίχτες δεν τους ακουμπάμε.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα εγώ χθες, ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
3: Δεν είναι το ίδιο, όχι βέβαια.
0: Να.
3: Αν δεν ερχόταν ο Σλούκας στο 24, θα έστεινε την ομάδα που έστεισε ο Αταμάν. Μόλι ήρθε ο Σλούκας άρχισαν και υπογράφαν οι παίχτες. Και σου φέρε και όλη την τεχνογνωσία μέσα στα αποδυτήρια. Το 12 ποιος την πήγε την τεχνογνωσία στον Ολυμπιακό. Κάποιος που λεγόταν Βασίλης Σπανούλης. Θα είχες πάρει τις 2 Ευρωλίγκες χωρίς ο Σπανούλη. Ποτέ τον ποτόν, ποτέ. Στο υπογράφω εγώ. Και πιστεύω και το 70% των Ολυμπιακών. Ήρεμα, με κάποιους παίχτες ήρεμα, δεν τους ακουμπάμε παιδιά. Γιατί, οκ, εντάξει, ο Ντόρσεϊ δεν είναι Σπανούλης και Παπα-Νικολάου, αλλά το παιδί έχει προσφέρει και αξίζει να πληρωθεί.
0: Και έχει και μέλλον.
3: Έχει και μέλλον. Άντε καλημέρα για την
0: εξήγηση. Γεια σου, τα κάνει τώρα ότι με ξεπερνάω, ότι μίλησε μόνο για μπασκετικό Ολυμπιακό και καθόλου για παναθηναϊκό μπασκετικό. Τρομερό, έτσι. Να βγαίνει χθες Ολυμπιακός ο φίλος να κράζει τους παίκτες του Ολυμπιακού και να βγαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός και να τους περασπίζεται. Μόνο εδώ αυτά. Λοιπόν, πήγε 6,5 ώρα, παιδιά. Είμαστε αναμονή να πέσει το χαλί από δίπλα. Να εξηγήσουμε, λέει επίσης το φίλο, ότι όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα με καλύτερα προσόντα ταλέντο, προφανώς θα καταναλώσει περισσότερη δύναμη σε σχέση με τον άλλον. Αν θέλει δύναμη, λέει, ταχύτητα, φίλος, να πάει αύριο στην έκθεση να δει Χάκινεν, να οδηγεί τη Μακλάρεν του μεγάλου σένα. Γιατί θα γίνει αυτό εδώ, γίνεται. Ο Χάκινεν είναι εδώ. Χάρη. Δεν έχει πάρει χαμπάρι και σαν εμένα. Καλημέρα, αδρέχεια, να φύγει ο Γιωβάνοβιτς, λέει, να φύγει ο Κουρμπέλης, να φύγει, να φύγουν όλοι, λέει, ο Γιώργος Πενερλή. Και ποιος θα παίξει μετά, εσύ, ρε. Μπαγκελάκι, μην αγωνίζεις απίστως Γκουαρδιόλας, αν έχεις παίξει το που καταλαβαίνεις, λέει, και είσαι φούλε ευχαριστημένος, λέει, ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας, που στέλνει και χαιρετισμένο στον αδερφό του, τον Γιώργο Σταχανιά. Συγχαρητήρια στην Εθνικάρα και στο ειδικά στο Θανασάκη, τον Ανδρούτσο, όπως λέει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Σάκης λέει, καλημέρα Βαγγέλη, να ξέρεις, λέει, αν άκουγες δελτίο Sky δεν θα ψάχνεις για άρθρο που να λέει για το Λιβάη. Εντάξει, με συγχωρείς ρε φιλάρακο που ξυπνάω περί 20, τι να κάνω τώρα. Εντάξει, το είπαμε. Δεν έγινε και κάτι. Όλη η ζημιά ουσιαστικά είναι ότι θα χάσει τον τέρμι τον Ολυμπιακό, ο Λιβάη Γκαρσία. Ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Λοιπόν, δελτία ειδήσεων και ερχόμαστε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30διάχρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικία, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαλονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 80διάχρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πλημμυροστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
14: Εντάξει, ευχαριστώ.
15: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
16: τώρα.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Έλα, φίλε.
16: Ναι.
15: Ναι, ναι.
16: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
15: Έλα, φίλε. Εσύ.
16: Όχι, με μένα μιλάς.
15: Ναι, ναι, με μένα.
16: Με μένα μιλάς.
15: Ναι, ναι, με μένα.
17: Και τρελαίνες, ομορφιές.
15: Με σένα, sorry.
17: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
15: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
17: Τελειώσατε.
18: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
19: Ωραία. Εγώ είμαι. Οι δυο μας είμαστε τόσο.
20: Ναι, ναι. Ποιος είναι εδώ?
21: Εμείς οι δύο.
20: Α, το κάτι τσακρινιές.
19: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
22: Καλαμάδα και τέτοιος.
20: Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονο.
21: Δυο εκλεκτό.
22: Καλαμάδα και τέτοιος.
20: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
22: Καλαμάδα και τέτοιος.
21: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
20: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
19: Γιώργο.
22: Καλαμάδα και τέτοιος.
23: Για πες.
19: Λέω,
23: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
24: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
19: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
23: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
24: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
23: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
25: Στο μη μου το λέτε, τι σου λέει,
23: Τσακίρι.
19: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
23: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
19: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
23: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πολιτικής μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
25: Όχι, μη μου το λέτε.
19: Καρεδάκι το βαλί, το
23: δεσμάτι. Όχι, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
25: Τι είπε ρε, δεν μου το είπε.
26: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
19: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
24: Αμάνα μου.
19: Λοιπόν,
0: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
25: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
19: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ?
19: Κεφαλά, συγγνώμη.
23: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
27: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
23: Είπε για μία μόρο μέρα.
27: Για μία μόρο.
23: Συγγνώμη.
27: Γράψε.
23: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
20: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
23: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις.
6: Big Win 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, στα 39 λεπτά μετά τις 6. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα Βαγγέλη, μπράβο στα παιδιά της Εθνικής στην Κυριακή. Είναι σίγουρο το χείλο, όχι κοίτα 13. Καλημέρα Βαγγέλη και στο Χάρη. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Θα γράψω μόνο το εξής: σε 13 μέρες 7 παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει με την άμυνα, αλλά με την ενέργεια και την ένταση που δεν μπορείς να βγάλεις. Πλην όλων των προβλημάτων, για διαφορετικούς λόγους που έχουν προκύψει στους ψηλούς. Αυτά για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο πάλι να εξηγήσουμε τα απλά. Άντε να το κάνουμε, όταν αμήνες σημαίνει ότι τρέχεις περισσότερο. Έχεις τρέξει 4 λεπτά με τη Γερμανία, εκτός και εφόσον έχεις βγάλει τρομερά ταξίματα στο πρώτο ημίχρονο, είναι λογικό να μείνεις από ανάσες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλους από Χανιά. Τελικά, όσο και να στραβώσουμε με τους Γερμανούς για τη διαχείριση του Καρέτσα, είχαν το δίκιο, τους έβγαλε πολύ κούραση. Αν και καθήμενος ορθά μίλησες, ισοπαλία ήταν δίκιο αποτέλεσμα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλώς ο Ρογέρικο. Δεν είμαστε χαρισμένοι με τίποτα τελικά. Μια χαρά ήταν η εθνική χθες και κάτι ακόμα. Κάτω τα χέρια από τον Γιωβάνοβιτς. Άντε και καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτζού που αγρίεψε. Βαγγέλη Χάρη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Το χθεσινό 2-4 της Πορτογαλίας είναι αρχή της απομυθοποίησης και της αποκαθήλωσης εκείνου που νόμιζε πως το εγώ του είναι πιο πάνω από την ομάδα. Λέει για την Πορτογαλία εδώ ο Μάκης. Συζητούν, λέει, δύο. Δημητρό, δεν ξέρω τώρα, αυτό λίγο σκληρό το ακούω για το ραδιόφωνο. Το ανέκδοτο να με συμπαθάσει, το κρατάω για μένα, φιλαράκο, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Είμαστε full, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
0: Έλα, Γιώργο, καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά, καλά. Βαγγέλη, τι μάθαμε τίποτα για τον Τζόλι?
0: Ο Τζόλις θλάση έχει υποστεί, φίλε. Απλά σήμερα θα γίνει εξέταση να δούμε αν είναι, κατά πόσο είναι βαριά κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι με τη Γερμανία δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι ρε γαμώτο, άτυχος. Εκεί στο Σούντερμπραντ την έκανε, που μπήκε τον γκολ εκεί, μετά από αυτή τη φάση έπισε κάτω. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μια χαρά αποτέλεσμα ήταν τώρα, μην τρυνόμαστε. Ο άλλος έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο 4 αλλαγές. Τους δύο παίκτες της Λίβερπουλ. Αυτός ο Σνάιντερ, Σνάιντερ το που έκανε τις σέντρες, Ευαγγέλη. Ποιος που παίζει αυτός?
0: Ποιος
1: της Ολλανδίας που τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, που μας έκανε και το δεύτερο γκολ.
0: Ο Ράιντερ ο παιχταράς.
1: Ο Ράιντερ, ναι, ναι.
0: Φίλε, που παίζει αυτός, Ευαγγέλη? Ο Ράιντερ ήταν στη Μιλανάρα, ήταν φοβερός, ναι. Τον αγόρασε ο Γκουαρδιόλα στη Manchester City. Και φέτος το καλοκαίρι πήρε μια μεγάλη απόφαση να πάει στην Αραβία και το είπε ανοιχτά ότι πάω στην Αραβία για να βγάλω τα φράγκα και να εξασφαλίσω όλη την οικογένειά μου. Είναι παιχτάρα, μεγάλη ο Ράιντερ.
1: Έφυγε, πήγε.
0: Ναι, ρε φίλε, έφυγε, ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι αυτή, ρε γάμο.
0: Ναι, ρε φίλε. Αλλά το είπε όμως τουλάχιστον τίμιος, έτσι. Το είπε ανοιχτά στις δηλώσεις του. Λέει, ο μόνος λόγος που πάω, λέει, παιδιά, λέει, είναι ότι πάω να οικονομήσω. Τίμιος, έτσι.
1: Το δήλωσε.
0: Ναι, το δήλωσε ανοιχτά. Και εντωμεταξύ μιλάμε για παιδί τώρα το οποίο είναι 28 χρονών, έτσι. Μιλάμε για παιχτάρα μεγάλη.
1: Αυτός μπήκε και άλλαξε όλο το παιχνίδι, ναι, και λίγο, ναι, εκεί, ναι, ο Λόγκαν γι' αυτό. Αλλά και εμείς τώρα, στο πρώτο ημίχρονο τώρα ρίξαμε πολλά τρεξίματα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις δεύτερο ημίχρονο τέτοιο, ρε.
1: Εντάξει τώρα, δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, γίνανε κάποια ατομικά λάθη. Ήταν χθες να τύχει του Ρέτσου η κακιά ημέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Αφού δεν χάσαμε, είμαστε μια χαρά. Εγώ πιστεύω την Κυριακή θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι χάνουμε από τη Γερμανία. Ψηλά, χοντρά θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό με τον Τζόλι, ρε γάμο το. Από εκεί πέρα μόνο το Μασούρα δηλαδή έχουμε να βάλουμε. Εκεί, από αυτή την πλευρά ποιος ήταν ο Τζόλις και ο Κωνσταντέλιας? Υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος παίχτης να αναπληρώσει εκεί πέρα?
0: Η προφανής επιλογή είναι ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας,
0: ναι.
1: Εντάξει, ο Μασούρας λόγω ρυθμού, ρε γάμο το λιγάκι το παιδί, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει, είναι αυτό το λιγάκι.
0: Χθες το παιδί έκανε μια χαρά πριν. Παίζει ο Μασούρας, ναι, ναι. Εκεί που έχει πάει παίζει.
1: Ο Σάλιαγκας ήταν πολύ καλός,
0: ναι, αναπλήρωσε
1: κι αυτός και έχουμε και απουσίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και απουσίες. Βαγιανίδης, Ρώτα, από αριστερά τα παιδιά του... Ναι. Παίζαμε και με απουσίες. Όχι, όχι, μια χαρά πάει η ομάδα. Λιγάκι αυτό, ρε παιδί μου, να βρει λιγάκι τη σταθερότητά της. Δηλαδή, να μην έχει τόσες μεγάλες αυξομοιώσεις στην απόδοσή της. Αυτό, να βρει λιγάκι.
0: Εγώ, Γιώργο, το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό το χθεσινό, έτσι το τελευταίο μισάωρο. Το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι είμαι κοντά στην πραγματικότητα, στην κούραση που έβγαλε η ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί ο
1: ναι,
0: βασικός κορμός είναι ο ίδιος όταν παίζει μια εβδομάδα τρία τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Γιατί βάλτε στο μυαλό σου, ότι και στη Σερβία που νικήσαμε, τον γκολ είδες πως ήρθε στο τέλος, έγινε αίμα και άμμο στο μάτς. Δηλαδή τα έδωσες όλα. Μετά πήγες Γερμανία, τα έδωσες όλα. Κάνεις και αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τώρα τα παιδιά. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, τι πάμε. Αυτό με τον Τζόλι, γιατί δεν άκουσα από την αρχή αν είπες κάτι και γι' αυτό πήρα.
0: Θλάση, θλάση, κατά 99% θλάση.
1: Ωραία, εντάξει, Βαγγελάρα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζόλι. Καλή δουλειά, φίλε, καλό σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, εμείς.
2: Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τζόλι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, γόρι μου.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Και εσύ να σε καλά είμαι. Μπράβο στην Εθνική. Έχουμε κάνει, όπως το είπες, μια πολύ καλή συγκομιδή. Αν κάποιος ρώταγε στην αρχή της του τουρνουά πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, ένα με δύο θα λέγαμε περίπου. Έχουμε 7, είμαστε συν 5, συν 6, ακόμα και αν χάσουμε τα επόμενα τρία πάλι είμαστε στο συν. Το θέμα είναι ότι η Εθνική πρέπει να κρατήσει αυτή τη σταθερότητα που έχει με τις εμφανίσεις που κάνει, γενικά πάνω κάτω τα ίδια κάνει σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να κάνει κάποιες προσαφαιρέσεις σε κάποιους παίχτες, οι οποίοι λείπουν από την Εθνική ενώ υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ καλή πορεία της, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, παίζουμε με μεγάλες ομάδες, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και λίγο άγχος εχθές, γιατί όταν έρχεσαι από δύο θετικά εκτός, ο κόσμος σου περιμένει στο εντός να παίξεις καλά.
0: Βέβαια, δημιουργείς προσδοκίες.
2: Και οι παίχτες φορτώνονται και
0: δημιουργείς προσδοκίες.
2: Πρέπει να το υπολογίζουμε αυτό.
0: Και ενδεχομένως αυτό το κλίμα, ας πούμε, να οδήγησε και τους παίχτες στο πρώτο ημίχρονο να δώσουν και λίγο κάτι παραπάνω, να μην κάνουν τόσο διαχείριση. Καταλαβαίνεις, αυτός ο ενθουσιασμός και η θέληση που υπήρχε να ευχαριστήσουν και τον κόσμο, να δείξουν ότι πράγματι τα πράγματα πάνε πολύ διαφορετικά, να τους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο σε μια διαδικασία να καταναλώσουν παραπάνω δυνάμεις από όσο θα έπρεπε ενδεχομένως.
2: Σωστό. Ναι. Εγώ πιστεύω το κακό ποιο είναι, δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία, ότι ακόμα και με 10 βαθμούς μπορεί να έρθουμε τρίτη. Αυτό θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πέρα από το μπορεί να έρθουμε τρίτη, με 10 βαθμούς σίγουρα θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
2: Βέβαια.
0: Σίγουρα. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, θέλω να πω ότι με 10 βαθμούς δεν αξίζει να έρθει και τρίτος στον όμιλο. Και όμως μπορεί να έρθουμε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά όμως και πάλι η δουλίτσα θα γίνει, γιατί θα είσαι στους καλύτερους τρίτους και θα μπεις επικεφαλής μετά στην επόμενη κλήρωση για το γύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Η τρίτη θέση θα εξαρτηθεί με τη Γερμανία. Αν χάσουμε από τη Γερμανία θα έρθουμε τρίτη. Αν δεν χάσουμε παλεύουμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, σωστά.
2: Σε αυτή το γκρουπ που είμαστε. Εύχομαι η Εθνική να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή να μην αλλάξουμε, δηλαδή από εκεί που είμαστε, που παίζουμε τόσο ωραία, ξαφνικά να βρεθούμε στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Έχει ταλέντο πολύ μέσα αυτή η εντεκάδα της Εθνικής από πολλά παιδιά. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε, όπως σου είπα, και κάποιες προσαφαιρέσεις με παίχτες. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι αδικημένοι και πρέπει να μπουν στην Εθνική σιγά σιγά.
0: Που είναι τώρα εκτός αποστολής, λες.
2: Ναι, όπως είναι ο Αθανασίου, όπως είναι ο Μπουχαλάκης που χρειάζονται. Ένας Μπουχαλάκης εχθές χρειαζόταν πάρα πολύ με την Ολλανδία. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τις επιλογές, ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του, πιστεύω, και έχει τα δικά του σχέδια. Και γι' αυτά κρίνεται στο τέλος, αν είναι σωστός ή όχι.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω είναι καλή η πορεία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, δηλαδή να παίζουμε την Ολλανδία και να λες μπορεί και να την κερδίσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να ξανακερδίσεις τη Γερμανία, έτσι το καταλαβαίνουμε σε τόσο χρονικό διάστημα μικρό. Αλλά πιστεύω ότι με το Χ θα παλέψουμε για τη δεύτερη θέση. Μόνο αν χάσουμε θα έρθουμε τρίτη. Δεν αλλάζει, γιατί έχουμε και την Ολλανδία έξω, δύσκολο να έρθουμε μετά κάτι. Αλλά όπως είπες, και η τρίτη θέση είναι με 10 βαθμούς, είναι μεγάλη τιμή για μας. Δεν είσαι τρίτος με 3 βαθμούς.
0: Ναι, και θα είναι και ουσιαστικό, γιατί είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, γιατί εμείς μπήκαμε με προφανή στόχο σε αυτή τη διαδικασία να βγούμε τρίτη. Να μην βγούμε τέταρτη και υποβιβαστούμε, αλλά να βγούμε τρίτη κιόλας και για να πάρουμε και καλό πόστο στην επόμενη κλήρωση. Έτσι. Άρα, δηλαδή, όχι απλά είμαστε μέσα στο παιχνίδι, είμαστε παραπάνω από εκεί που θα πιστεύαμε.
2: Μπράβο στα παιδιά, να συνεχίζουμε έτσι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Συνεχίζουμε έτσι τρένο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις, ο Κώστας είμαι από Πειραιά, δεύτερη φορά παίρνω στα τόσα χρόνια.
0: Γεια σου ρε Κώστα, είμαι καλά εσύ, φίλε.
3: Σε συγχαίρω για την αντικειμενικότητά σου καταρχάς. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπράβο, μπράβο Βαγγέλη. Θέλω να πω και εγώ δύο πραγματάκια για
0: σε ευχαριστώ, θες. Φίλε, πες ό,τι θες.
3: Όχι, τι άλλη μόνο, την αλήθεια λέω σιγά. Λοιπόν, η Εθνική μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τη συγκομιδή και από την απόδοση. Τα λέμε όλοι, τα λέει και η Κουτσιμαρία. Εδώ όμως εισέρχεται ειδικά για το χτεσινό αγώνα, μόνο έτσι μιλάω.
0: Ναι.
3: Τα εγκλήματα που έκανε ο Γιωβάναβης δεν τα κάνουν ούτε μαθητευόμενοι μάγοι και εξηγούμε. Το να λέμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι, το είδαμε όλοι. Είναι μια υπεραπλούστευση και στα δεύτερα παίξαν αυτοί, μπράβο, και κόρη μου αυτό μου, μπαμπά τι ωραία παίξαμε. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Κύριε Γιωβάναβης, σου βάζει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο μεγάλος ο Τσάβη. Κάθεσαι και κοιτάς, μάλιστα. Τρως τον γκολ από το, μάλιστα. Μειώνουνε, κάθεσαι, κοιμάσαι. Σε ισοβαρίζουνε, ευτυχώς το ακυρώνουνε. Και συνεχίζεις και κάθεσαι και βλέπεις, κύριε. Εδώ παίζεις με μεγαθύριο, έτσι δεν είναι. Κάνουμε υπέρβαση. Ο καλός προπονητής βγάζει έξω τον Καρέτσα που το παιδάκι έχει κουραστεί δικαίως. Και είναι και γατάκι μπροστά στο σωματότυπο των Ολλανδών τώρα, μπροστά στον Van Dijk. Δεν γίνεται. Εδώ βάζεις δύο χαφ, κρατάνε μπάλα, παίρνουνε φάουλ, πετάνε έξω. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να βλέπεις και να βγάζεις χαφ τον Ανδρούτσο. Εδώ πρέπει να γεμίσεις, να παίξεις με έναν κυνηγό, να κρατήσεις το σκορ.
0: Τον Ανδρούτσο, αδερφέ, τον Ανδρούτσο, αδερφέ, τον έβαλε στο 85. Και στο, ναι, και στο 70 έκανε δύο αλλαγές στο 70. Ο άνθρωπος έβαλε τον Ζαφίρι και τον Τετέι μέσα. Απλά το μάτς εκείνη την ώρα εμένα μου έδινε την εικόνα ότι δεν ήταν θέμα ενός προσώπου ότι θα μπει και θα αλλάξει την εικόνα.
3: Όχι.
0: Δεν ήταν ενός προσώπου.
3: Και σου βάζεις χαφ, αγόρι μου, κρατάς την μπάλα. Τι μου βγάζεις χαφ, δηλαδή τον Ανδρούτσο. Μα προσθέσεις χαφ. Τι μου βάζεις, βγάλε να γίνει εγώ ο άλλος, βγάλε τους, δηλαδή πουλολόγος όλους, δεν είπα όλους. Δηλαδή δεν είναι κοουτσάρισμα αυτό, έχει γυρεί το γήπεδο και ο άνθρωπος κοιτάει. Είναι φοβικός, είναι παλαιολιθικός. Τον σέβομαι, είναι αξιοπρεπέστατος κύριος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός άλλωστε, ούτε τον ξέρω, ούτε με νοιάζει, ούτε... Λοιπόν, αλλά ο Χριστιανός κάθεται και βλέπει, πάει καλά το μάτς, έχει καλός. Δεν πάει καλά το μάτς, τι κάνουμε. Καθόμαστε και βλέπουμε και κρατάμε τον Καρέτσα με τον Van Dijk.
0: Λίγο Κώστα μου τον αδικείς λίγο τον Ιβάν, ούτε όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, διότι να το δούμε το πράγμα συνολικά, δηλαδή παράδειγμα εχθές, να σου πω ένα πράγμα, θα μπορούσε κάλλιστα, δεχτήκαμε πίεση, χάσανε ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε αυτόν τον goal του Ράιντερ στο 89 να τα αποφύγουμε και να κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα σήμερα. Επίσης, στη Γερμανία με τον Κλοπ, που είναι, αν είναι ο Τσάβη μια φορά καλός προπονητής, ο Κλοπ είναι 10, νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι, δημιουργούσε υπεραριθμίες στη μεσαία γραμμή, προβλημάτισε τον αντίπαλο, του πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο μηδενιστική λίγο η τοποθέτηση, όχι μόνο δική σου και πολλών άλλων.
3: Για χτες μίλησα εδώ. Μπράβο, λέω στην εθνική μας, μας έχει κάνει χαρούμενος, μπάνε, συγκομιδή υπέρ του δέοντος, μπαλίτσα ωραία. Ξύπνα ρε Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή μόνο αυτό που σας είχε κάνει σας στον Παναθηναϊκό τότε που πήγαινε, τα θυμάσαι, για 2,5 αποτελέσματα τα θυμάσαι. Και αποκλείστηκε από τους Ισραηλινούς. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάω.
0: Αυτό πλήρωσε κιόλας, να ξέρεις ότι εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό σε κιόλας.
3: Έτσι, εγώ είμαι παλιά σχολής, δεν μπορώ τώρα, δεν τα έχω.
0: Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές λίγο ότι είσαι πολύ αυστηρός μαζί του στο σχολείο σου.
3: Είμαι γιατί βλέπω μπάλα και ξέρω μπάλα και σου βγαίνουν τώρα οι ακροατές, λέει ο καθένας τώρα μια μπράβο στην Ελλάδα, λέει όχι. Και κλείνοντας για την ομάδα μου με τον μπάσκετ, γράφει την ημερομηνία, ας με βρίσκουν. Με τριάρι το Word δεν πας πουθενά και τον Παπα-Νικολάου. Αν δεν πάρει ένα τριάρι με αυτό το κλόουν το Word δεν θα δούμε άλλη πριμέρα. Εγώ τι σου λέω.
0: Εσύ το λες, εκπομπή δεν υιοθετείται στους χαρακτηρισμούς.
3: Σκοράρει, πασάρει, δημιουργεί, παίρνει πάνω την ομάδα, κάνει drive στο ένας με ένας. Πείτε μου ένα, κάτι ρε παιδιά, κρύβεται στις γωνίες και τη δίνει δίπλα του ή όταν κάνει να πάει να κόψει κάνει μόνο φάουλ. Ένα κλόουν που χοροπηδάνε τα μαλλιά του.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω, δεν μ' αρέσουν στην εκπομπή μου αυτές οι τοποθετήσεις, δεν μ' αρέσουν, Φλαρακό. Πρώτα με αποθεώνεις, μου λες, σου αρέσει η εκπομπή και τα λοιπά και τώρα μου κάνεις, μιλάς για κλόουν και τέτοια, σε παρακαλώ τώρα.
3: Για τον παίχτη μου.
0: Εντάξει, πες το κάπως ευγενικά, δεν μου αρέσει, πες δεν μου κάνει, τώρα τι κλόουν, τι θα πει κλόουν.
3: Εντάξει,
0: ναι, τώρα, τι είναι αυτά τώρα.
3: Και
0: άσε που διαφωνώ και μαζί σου κιόλας και γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν χρειάζεται να το κοντράρουμε.
3: Γράψε
0: ποιος
3: θα δικαιωθεί από τους δύο.
0: Γιατί
3: τον Προμηθέα Πατρών καλός είναι.
0: Ο
3: Προμηθέα Πατρών είναι καλός. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
0: Εντάξει, έγινε.
3: Αυτό. Τίποτα άλλο. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, Πολυβεντία.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
4: Τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Τίποτα καλά και εγώ. Μπράβο. Η ομάδα καλά πήγε η εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έχει τρία παιχνίδια απαιτητικά προηγούμενα. και με Σερβία και με Γερμανία και το χθεσινό. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Βάλε την κούραση από την προετοιμασία και από τους λόγους που παίζουν κάθε παίχτες τα παιδευτικά πρωταθλήματα. Είναι λογικό να βγει και λίγο η κούραση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
0: Νομίζω, φίλε, ότι μ' άκουσες, ότι και εγώ κάτι τέτοιο είπα, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι θέμα χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστών κτλ. Είναι ότι ήταν ένας συνδυασμός μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που ήταν ξεκάθαρο ότι η δική μας μείναν αποδυνάμεις εκεί. Και οι άλλοι βάλαν ότι καλύτερο έχουν, έτσι.
4: Και πρέπει να ξαναδείς, μιλάμε για την Ολλανδία που είναι στις πρώτες τρεις καλύτερες ομάδες.
0: Και να έχουμε και κατά νου κιόλας ότι για την Ολλανδία δεν έπαιζε ο Χάκπο, Βανχάκη, πώς λέγεται ο αμυντικός, ο Χάκπο και ο Μάλεν. Δηλαδή μιλάμε ότι λείπανε και δύο-τρεις παιχταράδες, γιατί να ξέρουμε και με ποιους παίζουμε, έτσι.
4: Εντάξει, και εμείς είχαμε απώλειες.
0: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Απώλειες σαν του Χάκπο και σαν του Μάλεν δεν είχαμε. Δεν είχαμε τρεις απώλειες.
4: Λοιπόν, πήγε στη Γερμανία σαν ομάδα, σαν Γιωβάνοβιτς. Πήρες τα κλειδιά του Κλοπ. Ήρθες εδώ πέρα για ένα ημίχρονο. Πήρες πάλι τα κλειδιά του Τσάβη. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Ο άνθρωπος δεν είναι και Θεός. Μάλλον και ο προπονητής. Τώρα την Κυριακή, εγώ το φοβάμαι το παιχνίδι.
0: Μα είναι πολύ δύσκολο την Κυριακή.
4: Το φοβάμαι όχι γιατί λόγω κούρασης.
0: Θα πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα σίγουρα. Θα πρέπει δηλαδή κάποιες θέσεις να τις φρεσκάρει ο προπονητής. Έχει και άλλα παιδιά στην αποστολή. Να δώσει χρόνο και σε κάποιους άλλους.
4: Μην περιμένουμε να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε δει τώρα, τις τελευταίες αγωνιστικές. Θα δούμε, εγώ πιστεύω, θα δούμε ένα πολύ πιστό παιχνίδι. Από την μεριά της Ελλάδας βασικά. Δεν θα ανοιχθεί τόσο πολύ πάλι.
0: Είναι και είναι και εξ αρχής, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις μέσα σε τόσες λίγες μέρες δύο φορές τη Γερμανία, έτσι, αυτό καταλαβαίνεις και εσύ.
4: Γιατί πώς ξαναδείς, και αυτοί οι Γερμανοί δεν είναι τίποτα καλά παιδιά, αυτοί τα κρατάνε.
0: Ναι, ρε, θέλουν να εκδικηθούν τώρα, ποδοσφαιρικά.
4: Να
0: κερδίσουν, ναι.
4: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί φάγανε κράξιμο. Έχει πληγεί ο εγωισμός τους.
4: Φάγανε κράξιμο
0: στη Γερμανία, ναι.
4: Έχουν μάθει να κερδίζουν αυτό. Δεν, αυτοί θα ακούνε να... Γερμανοί, όπως το λέμε, Γερμανοί. Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Γιάννη. Τα λέμε, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς το να.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Έλα, Ευαγγέλη, εγώ είμαι ο Γιώργος από Λαύριο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλά είσαι, συγχαρητήρια και πάλι. Κάθε φορά στο λέω, αλλά πραγματικά σε απολαμβάνω. Εγώ δουλεύω το πρωί, ξυπνάω στις 4 και είσαι το ταξίδι μου.
0: Η παρέα.
5: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα για το μπάσκετ. Ναι. Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Ναι.
5: Πιστεύω ότι υποφέρουμε την έλλειψη του Γόκα και στα τρία παιχνίδια.
0: Ναι.
5: Τα γκολ λέω. Τα γαλάθια που δεχόμαστε στο όριο που δικάμε. Ρίχνουμε κατοστάρες, καλό, πολύ καλό, δυναμώσαμε πολύ επιθετικά, αλλά αυτό που υποφέρουμε είναι η άμυνα. Και ναι. Δεν έχουμε άμυνα, η έλλειψη Γόκα. Και για συντονισμό και για προσωπική παρουσία. Ναι. Γιατί ήταν και στρατηγός, έτσι.
0: Συμφωνώ και θυμάσαι ότι το είχα πει. Θυμάσαι μια μέρα που βγήκε ο Κύπριος και μου είπε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει κερδισμένος από τα χρήματα που θα γλιτώσει από τον Κόκαπ και προσπάθησε να τον επαναφέρω στην πραγματικότητα. Του λέω: τι λες, ρε. Αυτός ο άνθρωπος πέντε χρόνια είναι το Α και το Ω στον Ολυμπιακό. Και στην, αυτό που λες, και στη δημιουργία και στο κομμάτι ότι ήταν στρατηγός στην άμυνα. Πάντα τα καλύτερα γκάρ των αντιπάλων τα ξεζούμιζε. Είναι πρόβλημα η απώλεια του Κόκαπ, φίλε. Είναι πρόβλημα. Ξέρεις, πολλές φορές είμαι πιο μαζεμένος για τα σχόλιά μου για τον Ολυμπιακό, γιατί πολλοί έχουν στο μυαλό τους, ξέρεις, τη βλακία ότι τα λες επειδή, ξέρω εγώ, είσαι το άλλο κτλ.
5: Όχι, ρε, μια καλά είσαι,
0: αλλά εγώ το έχω πει ότι δεν μπορεί ο Μακιντέρ να μπει στα παπούτσια του Κόκαπ. Έτσι, ο Μοντέρο είναι υπερπαιχτάρα. Για το δεύτερο όμως, για τον Μακιντέρ στα παπούτσια του Κόκαπ, δεν το βλέπω εγώ να βγαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα αποτύχει το project, γιατί έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει εκεί πέρα όλη τη τεχνογνωσία, μπορεί να το ψάξει να το βρει κάπως αλλιώς το πράγμα. Αλλά σίγουρα στην αρχή θα δυσκολευτεί. μέχρι να, να το βρει.
5: Εκεί ελπίζουμε. Θα τη βρει τη δουλειά ο Μπαρτζόκας. Εγώ
0: αυτό
5: είμαι αισιόδοξο.
0: Αυτό λέω.
5: Θα τη βρει τη δουλειά. Θα τη βρει και θα δούμε και πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Επιτέλους θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Και σε άκουσα και σε χάρηκα προχθές που έλεγες να πάει και μια φορά το πρωτάθλημα.
0: Να πάει, ρε φίλε, γιατί να μην πάει. Πρόβλημα.
5: Δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε τόσα χρόνια. Πρέπει να πάει. Δεν γίνεται να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης και να μην θέλουμε να είναι NBA. Στο NBA δεν πάει μια από εδώ, μια από εκεί.
0: Κάθε χρόνο.
5: Κάθε χρόνο. Από τότε που έφυγε ο Μάικλ, ο Μιχαλάκης.
0: Μόνο στα Νάιτς και... έκανε ο Τζόρνταν ότι γούσταρε και μετά κάθε χρόνο.
5: Μπράβο, από εκεί τα βλέπετε που αποσύρθηκε και πουλάει παπούτσια και...
0: Και βγάζει παραπάνω. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν... Τώρα για το ποδόσφαιρο, ρε Ευαγγέλη, διαφωνώ μαζί σου σε ένα-δυο πραγματάκια.
0: Πες τα.
5: Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι μάχη, έτσι.
0: Ναι.
5: Μάχη είναι, όπως και το μπάσκετ, αλλά μιλάμε τώρα για την εθνική, για τα... Είναι μάχη, δεν είναι... Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη μάχη. Αυτό το ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, ένα ημίχρονο από εδώ, ένα ημίχρονο από εκεί. Δηλαδή τι είναι δικαιοσύνη, ο Καραγκιουζόπουλος το 89, μία επίθεση στο 89 και χάνει ο Μπάγερ και παίρνει ο Μπάγερ στο πρωτάθλημα, είναι δικαιοσύνη. Τώρα το έπρεπε να το πάρουν πίσω, ξέρεις που αναφέρω.
0: Ναι.
5: Στο ΆΚΑ...
0: Το 89.
5: Το 89 έκανε μία αντεπίθεση, η ΑΕΚ πήρε ο Καραγκιουζόπουλος στο πρωτάθλημα. Είναι αυτό... Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Το θυμάσαι όμως, δεν το ξεχνάς.
5: Φιλαράκι, εκεί έγινε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Εκεί έγινε ο Ολυμπιακός. Ήμουνα ουδέτερος, πήγα με ένα φίλο να δω ποδόσφαιρο και εκεί έγινε Ολυμπιακός. Είναι όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Αυτό που έλεγα λοιπόν, που ήθελα να πω για την εθνική, είναι ότι αυτό που χρεώνω και συμφωνώ...
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Assist, goal, goal, assist.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Αν θες να πλωθείς πολύ, επειδή έχει πάει 7 και 2, θέλω να περιμένεις το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν θες να πλωθείς.
5: Περιμένω, άμα ακουστάρεις, εσύ περιμένω.
0: Κάτσε εκεί που είσαι. Πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πριν πούμε τα δικά μας, πάμε να ολοκληρώσει ο φιλαράκος μας την τοποθέτησή του και μετά. Έλα, αρχιέ.
1: Έλα, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το ποδόσφαιρο, για τη μάχη.
0: Ναι.
1: Εδώ η Γερμανία έριξε 7 στην Βραζιλία όταν την έπιασε αδειά μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έβαλε 8 στον καημένο. Ποια ομάδα ήταν ο Πασαραϊκός που...
0: Πασαραϊκός, ναι, Πασαραϊκός.
1: Έβαλε 8. Δεν υπάρχει σεβασμός. Και αν μπούμε με το φοβικό σύνδρομο Γερμανοί είναι και το κρατάνε, θα φάμε 8. Όχι ρε, να μπούμε να τους πατήσουμε τώρα που τους βρήκαμε αδύναμους. Δεν είμαστε δυνατοί.
0: Για την Κυριακή.
1: Να μπούμε να τους πατήσουμε. Ναι.
0: Για την Κυριακή. Ναι.
1: Στην Τούμπα. Να μπούμε μέσα να τους πατήσουμε. Εκεί που θα ανοιχτούν για να μας πατήσουν αυτοί, να τους πατήσουμε εμείς. Και να κάνει όλη την ομάδα δεύτερη. Αφού είναι κουρασμένη, να βάλει τη δεύτερη ομάδα και να βάλει την πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Να βάλει ξεκούραστους μέσα. Και είχε δίκιο. Αφήνει τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο γιατί, να κάνει τι, να βάλει κι άλλο γκολ. Είχε δίκιο. Αφήνει τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο γιατί, να κάνει τι, να βάλει κι άλλο γκολ.

0: πολιτών. Ποιο λες
1: για το, για το Liverpool Milan, για το Liverpool Milan,
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, είμαι και λίγο φανατικός Μιλανέζος εγώ. Και το έχει περάσει από μπροστά μου, αλλά δεν κάνω κέφι να το δω.
0: Όχι, πρέπει να το δεις για να καταλάβεις.
1: Δεν το έχω δει γιατί είμαι Μιλανάρα και δεν γουστάρω τον Μπενίτεθ.
0: Δεν το γουστάρεις για τα περσινά, αλλά αδερφέ. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Άλλη, μεταξύ... Ναι, άλλος ήταν τότε ο Μπενίτεθ πριν 25 χρόνια, άλλος είναι.
0: Ναι, άλλος. Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά περίμενα, αλλά αφού ζούσα, αλλά του βγήκε. Και όλοι οι Παναθηναϊκοί, θυμάμαι το σεβασμό του Βάιου και των υπολείπων στη συνέντευξη τύπου,
1: ναι.
0: Που ήρθε ο Θεός, ας πούμε, πραγματικά, και πειράχτηκα κιόλας. Εντάξει, ρε παιδιά, ένας προπονητής ήρθε. Αλλά αν δεις το ντοκιμαντέρ, εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά, όπως και το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο.
1: Αυτό το
0: διαφορά
1: έχω δει.
0: Ενός πολύ καλού προπονητή με, το... με ενός προπονητή.
1: Εντάξει, τώρα μην συγκρίνεις όμως Μουρίνιο με Μπενίτεθ, με χαλάς τώρα. Δεν τους βάζω μαζί εγώ στη ζυγαριά.
0: Όχι, δεν συγκρίνω, όχι, όχι, δεν συγκρίνω Μπενίτεθ με Μουρίνιο.
1: Α,
0: συγκρίνω Γιωβάνοβιτς με Μπενίτεθ με Μουρίνιο.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: αυτή
1: έγινε.
0: Είναι η διαφορά. Άντε καλημέρα.
1: Λοιπόν, τα πάμε ωραία, γεια. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθηνάς είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βαγγέλη, ο Μάικ Τζέιμς λέει παθέριξη αχιλίου, τένοντα και χάνει τη σεζόν. Ναι, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Μεγάλη ευκαιρία χθες για το 3-3, αλλά δεν πειράζει. Πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Πάμε για το καλύτερο δωρεάτο αποτέλεσμα με Γερμανία. Καλή επιτυχία και στην Παναθηναϊκάρα μας απόψε. Βαγγέλη, το Sport FM TV σήμερα ανοίγει, μου λέει ο Λουκάς. Ό,τι ξέρεις, ξέρω, Λουκά. Καλημέρα, αν δεν χάσουμε, λέει, καλημέρα, αν δεν χάσουμε από Γερμανία, τότε Μπενίκη με τη Σερβία είμαστε σίγουρα δεύτερη. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, έχει δίκιο ο κύριος που είπε κλόν τον γκουρ. Θέλουμε σίγουρα μεταγραφή, αλλά σε οπαδούς δεδομένα, λέει κάπου έλεος ο Γιάννης. Αν σε γέμιζε χάφ και μπακ στις αλλαγές, εκεί ήταν, λέει, που θα φαινόταν το δίνημα σύνθημα οπισθοχώρησης. Μπάσκετ, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης του Ολυμπιακού, κλόουν ή Μαρτολέας, μας πει τη δουλειά κάνει ο φίλος προπονητής. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς και κάθε Γιωβάνοβιτς ζει από αυτό, είναι επαγγελματίας. Μιχάλης από Νέα Μακρή Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Πάμε σε τηλέφωνα και μηνύματα μετά τις 7.30 πάλι για να πάμε με γραμμές τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Χρήστος από τον Πειραιά είμαι, έχω πάρει και άλλες φορές.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Ήθελα να μιλήσω λίγο όσον αφορά για τον μπάσκετ, αλλά να πω καταρχήν συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Έτσι, με αυτά που έχει καταφέρει, για αυτά που έχει καταφέρει είναι να μας τα λέγανε πριν, δηλαδή γίνει το τέτοιο, δεν θα το πιστεύαμε κανένας.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
2: Ναι, δεν θα το πιστεύαμε και συγχαρητήρια και δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε κάτι για αυτή την ομάδα. Ας αφήσουν και τον κύριο Γιωβάνοβιτς να κάνει τη δουλειά του, γιατί τώρα έχουν πέσει λίγο από πάνω του ένα-δύο, ας πούμε, τώρα μετά το χθεσινό έχουν αρχίσει και λένε πάλι για το όνομα του Γιωβάνοβιτς, αλλά...
1: Υπήρχε μια διαφήμιση πριν από μερικά χρόνια σε ένα γήπεδο όπου ήταν ο οπαδός και γινόταν μια φάση και τα βάζε με τον παίχτη. Παλτό, παλτό του έλεγε. Και μετά από δύο λεπτά έβαζε γκολ. Παιχταρά μου. Αυτό είναι ο Έλληνας, φίλε. Περιγράφει
2: ακριβώς,
1: τον Έλληνα αυτό μέσα ακριβώς. Σε 5 δευτερόλεπτα.
2: Αυτό
1: πάμε
2: ακριβώς.
1: Στα δικά σου.
2: Για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ πολύ στο ότι η απουσία του Γόγκαμπ έχει φέρει μια ταραχή αμυντική στην ομάδα. Κερδίζεις βέβαια από πόντους μπροστά, χάνεις βέβαια πίσω. Αυτό τώρα γίνεται στον Ολυμπιακό, μέχρι να βρούνε τις σταθερές τους και μέχρι να πατήσουν λίγο στην άμυνα, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει τώρα ο Μπαρτζόκας αυτό και τι ακριβώς θα κάνει.
1: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει να βλέπω Φουρνιέ Ντόρσεϊ μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει μετά δηλαδή τις περσινές, μετά έτσι όπως έχει στήσει την ομάδα, δεν μου αρέσει. Γιατί το βλέπω σαν λύση, ας πούμε, η οποία είναι, ας πούμε, πρόσκαιρη λύση για να... μπορέσει να, σε περίπτωση που δεν πάει καλά ο Word, σε περίπτωση ας πούμε Παπα-Νικολάου κτλ. Το βλέπω σαν πρόσκαιρη λύση, σαν μια λύση η οποία επιβάλλεται να γίνει. Να μπει ο Φουρνιέ στο 3. Δεν ξέρω αν συμφωνείς τώρα σε αυτό, στο σχήμα δηλαδή αυτό κάποιες φορές
1: που πάει. Όταν παίρνεις αυτό το σχήμα μου μοιάζει Ολυμπιακός ότι λέει παιδί μου πάνω το βάρο με την επίθεση τώρα. Όσα βάλεις θα βάλω εγώ παραπάνω όταν έχει μέσα το Φουρνιέ και τον...
2: ναι, δεν έχει κακά που χάνονται δηλαδή οι ισορροπίες κτλ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελευταίο σούτ εχθές της Βίρτους στα δύο τελευταία δευτερόλεπτα, τρία τελευταία δευτερόλεπτα, όταν σηκώνεται ο παίχτης
1: είναι ελεύθερος.
2: Δεν, δηλαδή παρόλο που ακολουθεί τη φάση
1: είναι πολύ κακή άμυνα.
2: Παρόλο που την βλέπει, δηλαδή βγαίνει

0: εκτός τροχιάς να σουτάρει, λίγο χωρίς ισορροπία. Μου κάνει πολύ εντύπωση που δεν σηκώνει το χέρι του. Ένα χέρι να σηκωθεί.
1: Όχι, κάθεται κάτω, κάθεται προσγειωμένος στο έδαφος και εγώ την παρατήρησα πολύ την άμυνα.
0: Αυτό να μην σηκωθεί ένα χέρι να με εμποδίσει στο τελευταίο σουτ. Δεν μπορώ, αυτό δηλαδή μου κάνει τρομερή. Κάνει είδες είχε κίνηση δηλαδή προς τη σέντρα. Προς το κέντρο δηλαδή του γηπέδου. Αν το δεις εκείνη την ώρα που σουτάρει, ας πούμε.
1: Την είδα τη φάση με προσοχή σου, λέω, ναι, δεν του παίζει καλή άμυνα. Καθόλου,
0: δεν
1: καθόλου καλή άμυνα.
0: Και κάνει χέρι και κάνει κίνηση να πάει προς το κέντρο. Δηλαδή είναι απίστευτο, δεν το περίμενα δηλαδή. Και πάλι καλά μέχρι το που το είδα, βγήκε και το είπε και προπονητής. Δεν μπορεί να μη σηκώνεται χέρι στο τελευταίο σου του παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Πάντως
0: δηλαδή
1: δεν έχει γίνει καμία απολύτως ζημιά. Έτσι, δηλαδή, γιατί και εκεί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι παίζει ασταμάτητα ο Ολυμπιακός μπασκετικός τις τελευταίες 10 μέρες και ότι παίζει μονίμως εκτός έδρας. Έτσι, νομίζω ότι η συγκομιδή δεν είναι μια χαρά. Έτσι. Πήρες μια πολύ μεγάλη νίκη στο Κάουνας που οι πιο πολλοί θα χάσουν. Έτσι. Πήρες μια νίκη που οι πιο πολλοί θα νικήσουν στην Μπασκόνια. Και στη Βίρτους, ρε παιδί μου, ήταν παιχνίδι που πήγε στο όριο. Δηλαδή δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή.
0: Δεν έχει γίνει κάτι και σαν παιχνίδια όταν έχει ο Ολυμπιακός να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Εννοείται ότι ευχαριστημένος είσαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, το χάσαμε στο σούτ, είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι έγινε καμία τεράστια ζημιά. Απλά τώρα μιλάμε τι μπορεί να διορθωθεί και τι πρέπει να φτιαχτεί. Έτσι. Και θέλει, και δεν ξέρω, διάβασες ένα μήνυμα που δεν συμφωνεί ένας φίλος με το Word. Θέλει η ομάδα τριάρι. Όπως και δίποτε. Θέλει η ομάδα, δηλαδή ένας παίχτης λείπει στη θέση 3. Τελείωση. Αυτό είναι δηλαδή καραντί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει ένα παίχτη μπροστά από το Word.
1: Ναι.
0: Να τραβηχτεί ο Παπα-Νικολάου, μεγάλωσε πολύ το παιδί, να τραβηχτεί ο Παπα-Νικολάου λίγο πίσω. Να γίνει δεύτερη αλλαγή ο Word. Δεν είπαμε ότι το παιδί δεν προσφέρει και αυτός. Έχει ενέργεια, εντάξει, θα μπει στις φάσεις. Βέβαια τα φάουλ είναι λίγο περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Θέλει ένα παίχτη, ένα τριάρι. Θέλει ένα σεζόνια, δεν ξέρω για το χαρακτήρα. Θέλει ένα διαλό, όπως λένε και διαβάζω. Θέλει ένα παίχτη σε τρία να μπορεί να ισορροπηθεί ο μάθος.
1: Ωραία, αν είναι κάποιος από αυτούς τους δύο, θα είναι ιδεατό το σενάριο. Αν είναι κάποιος από αυτούς τους δύο.
0: Θα είναι δυνατό, ναι, ναι.
1: Και ειδικά,
0: δυνατό.
1: Και ειδικά ο Ντιάλο.
0: Θέλω το Φουρνιέ να ξεκινάει στη δεύτερη. Θέλω το Φουρνιέ να τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Για, σε αυτό που είναι καλός, ναι.
0: Σε αυτό που είναι καλός, έτσι όπως την αίσθησε, γιατί και αυτό ήταν του Μπαρτζόκα επίτευγμα, έτσι, το να στήσει έτσι την ομάδα και το να βάλει το Γάλλο, ας πούμε, σε τέτοια σχέδια, ας πούμε, για την ομάδα να ξεκινάει στο δεύτερο, να μπορεί να συμβιβαστεί και ο Γάλλος, γιατί είναι superstar, έτσι. Και όλο αυτό που το στήσε είναι καλό, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος στη θέση 3 να μπορέσει να κλειδώσει αυτή η ομάδα. Αν παρατήρησες εχθές, και το κρατάω πολύ τώρα, συγγνώμη κιόλας.
1: Πες και αυτό για να προχωρήσουμε, ναι.
0: Ναι, αν παρατήρησες εχθές, υπήρχε μεγάλη ας πούμε αμυντική ζημιά. Αν παρατήρησες πότε έστρωσε, δεν πρέπει να το είδες, το παιχνίδι έστρωσε λίγο, σταμάτησε λίγο σε αυτός ο φρενώδης ρυθμός της Βίρτους, μόλις μπήκε ο Ντάνστον.
1: Ναι ρε φίλε, κοίταξε, το είχα στον υπολογιστή δίπλα γιατί είχα στην τηλεόραση το ποδόσφαιρο. Γιατί βγαίνω και για σχόλια και πρέπει να το δω πιο προσεκτικά εκείνο.
0: Μόλις μπήκε
1: αλλά αυτό με τον Ντάνστον το είδα. Ο Ντάνστον, ο οποίος 40 χρονών χθες είχε κάνει τρομερό μάτσε, δεν τον πάμε καθόλου.
0: Δεν
1: έχει κάνει τρομερό μάτσε, έχει παίξει σχεδόν ένα ημίχρονο.
0: Σταμάτησε η ηχοφρενής ρυθμός Βίρτους όταν πήγε ο Ντάνστον. Δεν μπορούσε ούτε ο Χολ, ούτε ο Τζόουνς να μπορέσει να σταματήσει.
1: Κοίτα, άλλο ένα πρόβλημα που είναι πρόβλημα και στο αμυντικό rebound είναι και η απουσία του Μιλουτίνοφ, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα λήξει. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό.
0: Αυτό εννοείται, αλλά τώρα ξέρεις, όσον αφορά για τον Μιλουτίνο, βλέπουμε ένα Μπαρτζόκα όλη τη χρονιά να είναι ο πρώτος παίκτης που προφυλάσσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στον ελληνικό πρωτάθλημα να δεις Μιλουτίνο πρέπει να είναι Παναθηναϊκός, να παίξεις κάποιο ντέρμπι, δεν τον χρησιμοποιεί. Σχεδόν καθόλου. Τον αφήνει συνέχεια, τον έχει για τα παιχνίδια της EuroLeague. Είναι ο Μιλουτίνο, τον προφυλάσσει πιο πολύ από όλους.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Μα ακούς φίλε το ραδιόφωνο, κλείσε και εσύ είσαι. Έλα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
2: Τι έγινε, καλά.
1: Όλα καλά φιλαρακόση.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε εθνική, γιατί είναι εβδομάδα εθνική. Εγώ δεν ολυμπιακό, ούτε τίποτα. Δεν με διαφέρει αν έχασε ολυμπιακός ή αν κέρδισε ή αν έχανε με 200 πόντους. Είναι εβδομάδα.
1: Με 200 πόντους δεν γίνεται να χάσεις, λοιπόν, θα γίνει.
2: Δεν με νοιάζει.
1: 1800 θα έρθουν.
2: Εγώ εχθές φίλε δεν έβλεπα ούτε στο λάπτο, δεν έβλεπα εθνική και λοιπόν και θα πω για τον. Από όλοι βγήκαν και μιλήσαν για Γιωβάνο, σε ένα καταπληκτικό κοκουσάρισμα στον πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, για μένα δεν ξέρω, ίσως παίζει και η ανακοίνωση της Dortmund που έβγαλε χθες. Δεν ξέρω αν τη διάβασες.
1: Εχθές έβγαλε ανακοίνωση η Dortmund.
2: Ναι, έχει 20 παίχτες λέει σε εθνικές ομάδες και οι παίχτες μας λέει να μην παίξουν πολύ, να κοιτάξετε λέει να παίξουν λίγο λιγότερο. Γι' αυτό και ο Καρίσος ήταν λίγο τραβηγμένο, δηλαδή μαζεμένος αυτό. Δεν είχε το... Ίσως και κουρασμένο το παιδί, έτσι δεν ξέρω.
1: Κόπος έβγαλε, στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά ήταν, τους χόρευε.
2: Ναι, τους χόρεψε, αλλά το δεύτερο δεν ξέρω αν τον είδες.
1: Ναι, έμεινε από δυνάμεις, εντάξει.
2: Έμεινε, οπότε εκεί κάνεις μια αλλαγούλα. Εγώ για μένα θα έπαιρνα τον Βαγιανίδη από εκεί εχθές μαζί με τον Σαλιάγκα. Δεν ξέρω, ο Βαγιανίδης είναι καλά,
1: δεν
2: ξέρω.
1: Όχι, ο Βαγιανίδης δεν ήταν. Ήταν ο Τσάπρας όμως και ο Τσάπρας μπορεί να παίξει μπροστά. Γιατί με τον Καλάμπρια έχει παίξει έτσι.
2: Έτσι, μπράβο. Το βάζω λοιπόν μαζί με τον Σαλιάγκα από εκεί. Το Σαλιάγκα τον περνάω μπροστά πίσω στον Τζιάπρα ή το ανάποδο. Εγώ τι θα έκανα, έτσι. Γιατί ήθελες, έτσι. Σίγουρα ξέχασε Κοστούλα εχθές για εμένα. Γιατί ο Κοστούλας έχει αυτό το ξεπέταγμα που κάνει, μπορεί να σου κάνει δηλαδή τη ζημιά να πάσα στιγμή. Έτσι. Και τον Μουζακίτη έχει ξεχάσει τον πάγκο.
1: Δεν τον έχει βάλει καθόλου.
2: Ναι, δεν το λέω σαν Ολυμπιακός, έτσι προς Θεού, παιδιά. Δεν το λέω σαν Ολυμπιακός καθόλου.
1: Ναι, ναι. Μα επειδή στα χαφ χρειαζόμαστε βοήθεια και εμένα μου έχει κάνει τύπος που δεν έχει μπει καθόλου.
2: Είδες και έκανα τσάβι χθες, έβαλε δεύτερο ημίχρονο, σου πήρε, σε ξετίναξε γιατί σου έβαλε μέσα πέντε επιθετικούς. Σου πήρε και το κέντρο και σε τελειώνει. Εγώ αυτό θα έκανα σαν Γιώργος και από εκεί και πέρα δεν θα βάζα Μιχαηλίδη. Ή αν έβαζα Μιχαηλίδη θα έπαιρνα το Ρέτσο γιατί το Ρέτσο χθες ήταν σε κάποια φάση που δεν μπορούσε το παιδί.
1: Είχε κάνει δύο λάθη, ναι, δύο λάθη μαζί.
2: Ναι, και μάλιστα το ένα είναι, όχι λάθος.
1: Ευτυχώς είναι offside.
2: Ευτυχώς είναι offside, έτσι.
1: Ναι, ευτυχώς είναι offside.
2: Θα έβαζα Μιχαηλίδη, θα έβγαζα Ρέτσο 100%. Δεν θα έπαιζα με 5. Θα έπαιζα με τους 4.
1: Αντί να βάλεις τρίτο στόπερ θα βάζεις τρίτο χάφιση. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Τρίτο χάφιση, αφού τρίτο χάφιση. Από το κέντρο ήταν εκεί που γινόταν η ζημιά. Από εκεί ξεκινάγαν όλα. Και σίγουρα σου λέω, ο Γιωβάνος έχει ένα κακό, ξεχνάει αυτό το πράγμα στον πάγκο. Παιδιά, έχει παίχτες πίσω στον πάγκο του. Έχει. Να πω δεν έχεις.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται ρε φίλε να παίζω, δηλαδή δεν τον κατηγορώ προς Θεού έτσι, δηλαδή θα είσαι το κουτσάρι μας, οπότε ημίχρονο και με τη Γερμανία όλο το παιχνίδι ήταν απίστευτο. Έτσι, απλά δεύτερο ημίχρονο ίσως φοβήθηκε πιο πολύ το παιχνίδι.
1: Κουραστήκαμε εμείς, βάλανε και αυτοί καλούς παίχτες, βγάλαν την ποιότητά τους και αυτοί, κάνανε παραπάνω προσπάθεια. Το λέμε χίλιες φορές. Παίζουν και οι άλλοι. Παίζουν και οι άλλοι.
2: Ναι, Ευαγγέλη μου, πάντα παίζουν και οι άλλοι. Δεν παίζεις μόνος σου ποτέ. Αν είσαι μόνοι μας, θα το παίρναμε το παιχνίδι έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, και για να κλείσω, ξεκινήσαμε ένα τουρνουά. Ότι πάμε για την τρίτη θέση, παιδιά, και βλέπουμε και είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί εγώ δεν ξέρω ότι είμαστε πρώτοι. 7 βαθμούς έχουμε. Και βλέπω ότι είναι μια ισοπαλία με τη Γερμανία μεθαύριο και κυνηγάμε τη δεύτερη θέση. Εγώ, όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Για τη Σερβία νομίζω εδώ την έχουμε.
1: Μάλιστα. Έγινε Τζορτζ.
2: Όπως το βλέπω. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
1: Καλώς σου πού.
2: Καλή συνέχεια.
1: Σύντομο time out ζητάω για τις απαραίτητες οδηγίες και ερχόμαστε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω!

0: στόχος είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξέρω ότι σας αρέσουν οι μουσικές, αλλά έχουμε άλλα 8,5-9 λεπτά να βγάλουμε κόσμο στα τηλέφωνα. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Δημήτρης είμαι από Πετρούπολη, Πετράλωνα. Τι κάνεις?
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Όλα καλά, οικογένεια καλά.
0: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί.
1: Είμαι στην αναμονή 37 λεπτά. Έχω ακούσει καμιά δεκαριά συνοδοιπόρους.
0: Ναι. Και τι συμπέρασμα έβγαλες?
1: Ορίστε.
0: Και τι συμπέρασμα έβγαλες λοιπόν μετά από 37 λεπτά?
1: Θα σου πω. Καταρχήν είπες ο πιο σωστό απ' όλα. Ναι. Αυτό με τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Που πας με τα αλτό.
0: Ναι. Στην έφαση γκολ παιχταρά μου. Ναι, αυτό είναι ο Έλληνας. Ναι, αυτό είναι ο Έλληνας.
1: Δεν υπάρχουμε. Εγώ θα σας πω κάτι για τον εαυτό μου καταρχήν.
0: Ναι.
1: Εχθές το βράδυ λοιπόν με το που ανακοινώνει την 11η. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, για ποιο έκραξες, για πες.
1: Στην όλη την 11η και βλέπω τον Ιωαννίδη, μόνος μου τώρα, έτσι. Είμαι με τους φίλους μου και λέω, τι κάνει ο Λαλάκας, τι ο Ιωαννίδη. Δεν έχω με τον Ιωαννίδη μου. 20 λεπτά λοιπόν μετά, ο Ιωαννίδης μου βολώνει το στόμα με την πλασεδάρα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω.
0: Μετά, τι κάνεις, τι το βάζεις μετά, μπράβο Φωτάρα μετά, ε.
1: Ο Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει από το Ολυμπιακό, όπως ξέρεις.
0: Ήταν στον Ολυμπιακό Χαλκίδας, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στη Χαλκίδα. Πόσο, 12,5 χρονών, 13 τότε ήταν. Ναι, 12 χρονών. Ναι.
1: Έπεσε με τον Ανιψιό μου πάλι για ένα χρόνο, γι' αυτό το ξέρω.
0: Α, τον το ξέρεις, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Προχωρώ λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτούς τους κυρίους, τους συναδέλφους που μιλάμε στο τηλέφωνο όλοι μαζί και κάθε πρωί είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, ένα αρχηγό ή σένα, η εθνική Ελλάδα στα τελευταία χρόνια. Με ποιον προπονητή έχει κερδίσει μέσα στο Γουέμπλεϊ την Αγγλία, ένα, μέσα στη Γερμανία τους Γερμανούς που είναι 5 μέρες, δύο, και έχει πάρει όλα αυτά τα αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή φιγουράρει πρώτη σε έναν όμιλο με Ολλανδία και Γερμανία που δεν θα το βλέπουμε ούτε στο λίτο μας. Θέλω να μου απαντήσουν, παιδί μου, δεν μπορεί να μου λένε ότι ξέρεις κάτι, η ομάδα παίζει καλά και κερδίζει. Μετά στραβώρει το μάτι σπέρα.
0: Φταίει ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
1: Πρόσεξε να δεις, το ότι δεν έχουμε τη σωματοδομή που έχει η Ολλανδία, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έβλεπες εχθές, αν έβαζες τα παιδιά δίπλα, τον Ανδρούτσο, τον Καρέλια, το δικό μας, τον Καρέλια, πώς το λέει, πες στην Τόρκη, κόλλησα.
0: Καρέτσας.
1: Τον Καρέτσα, μπράβο. Και βλέπεις ένα παιδιά τα Ολλανδικά, ήταν δύο κεφάλια πιο πάνω. Τι να κάνουμε αυτό, να τις αναδείξουμε ψηλούς, είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το ότι θα μπορούσε να πεις ο Κοστούλας, το ακούω. Αλλά ναι. Πήγαμε να κρατήσουμε το 2-0, κερδίσαμε 2-0 την Ολλανδία στο ημίχρονο.
0: Θα σου πω κάτι τώρα για σχετικά με τον Ιβάνη, γιατί και εγώ βλέπεις τόση ώρα, επειδή δεν θέλω να παρεμβαίνω, θέλω να αφήνω τον κόσμο να λέει τη γνώμη του. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αποθεώσανε μέσα σε μια εβδομάδα ο Κλόπ και ο Τσάβη. Αυτό έχω να πω μόνο. Νομίζω ότι κάτι ξέρουν λίγο παραπάνω από μπάλα από εμάς. Δεν πρέπει να ξέρουν λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται ότι ξέρουν
0: μάλλον. Λίγο παραπάνω πρέπει να ξέρουν νομίζω από εμάς.
1: Εδώ το συζητάω. Και δεν είμαι έτσι Ολυμπιακός μέσα, το λέω, δεν έχω κάτι με τον Γιωβάνο. Δεν είναι ότι είμαι Παναθηναϊκός, δεν τον γουστάω.
0: Να το έχεις αδυναμία.
1: Εκτός από που άκουσα την εθνική, την δεκάδα, έβριζα μόνο που λέω, τι κατέβασε, τι
0: έβαλες. Τι έβαλες μέσα το παλτό.
1: Και πρόσεξε και στην αλλαγή που τα μαθήσει ο Γιώργος και μπήκε ο Μασούρας. Γιατί στη στιγμή Ολυμπιακή με τον Μασούρα δεν τα έχουμε καλά, δεν ξέρω γιατί.
0: Πρόβλημα μεγάλο.
1: Ο Γόρις τον είναι τον Μασούρα,
0: Ο Χάρης απέναντι λέει μας βάζει όλους, λέει μέσα. Γιατί είπες εμείς Ολυμπιακοί έχουμε πρόβλημα με τον Μασούρα, λέει μας βάζει όλους μέσα. Αυτός τον εκτιμά πολύ τον Γκουρτό Μασούρα.
1: Ότι πιστεύουν ότι δεν ήταν άξιος να παίζει την ομάδα.
0: Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο. Ο Μασούρας έχει κάποια πράγματα, μπορεί να του λείπει ποιότητα σε ό,τι αφορά με την μπάλα στα πόδια. Ναι, αλλά όπως λέω, Χάρης και έσπασε το ταβάνι του και είναι ένα παιδί ο οποίος είναι πολεμιστής. Είναι πολεμιστής για την ομάδα, δηλαδή θα κάνει τα πάντα.
1: Δεν το συζητάω, Και όταν λέω, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το παιδί. Απλά θέλω να πω ότι επειδή στο Καραϊσκάκι πηγαίνω τακτικά, όταν έπαιζε ο Μασούρας μουρμουράγαμε.
2: Γενικά με τους Έλληνες.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τέλος
1: πάντων, δεν πιάνουμε το μάσκερα. Ήθελα απλά να πω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε από τη θετική σου μεριά. Έχουμε μια εθνική ομάδα που πιστεύω ότι είναι τόσο καλή που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Αυτό πιστεύω εγώ, Βαγγέλη. Δηλαδή έχουμε μια τόσο πολύ καλή ομάδα αυτή τη στιγμή που αν κάτσουμε κάτω και δούμε πού παίζει το κάθε παιδί, θα πάθουμε πλάκα. Αν όσο λέγανε αυτό πριν 5 χρόνια, θα λέγαμε τι λέω αλλά εκεί εδώ δεν είναι παιδιά. Γίνεται το ότι έχουμε εθνική ομάδα που να ξεκινάει με το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal. Με τους δύο βασικούς στο κέντρο, εντάξει ο Κωνσταντίνας δεν έχουμε αντίον στο παιδί, με τον Καρέτσα, με το βασικό center forward που είναι πρώτος αυτή τη στιγμή σκόρερ στην Ιταλία, τον Τουβίκα, ο οποίος είναι αυτοματικός έτσι, με τον Παυλίδη που παίζει στην Μπενφίκα βασικός και πήγαν και τόσα 50 εκατομμύρια οι άλλοι και μετά δεχτήκαν στην Τουβίκα με το Τζολάκι στο τέρμα του, ο οποίος το παλικάρι έχει κάνει τη χάρη να πούμε να είναι σε θέση σου ΕΠΑ. Και ανέβηκε φέτος πρώτη φορά, έφαγε γκολ μετά από τέσσερα παιχνίδια στην Premier League με τον Μαυροπάνο πριν στη West Ham και πόσους άλλους. Εγώ πιστεύω δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε την εθνική, Βαγγέλη. Σοβαρά σου μιλάω. Αυτό πιστεύω.
0: Να μην το διαχειριστούμε είναι καλό. Το θέμα είναι να μην μας, μήπως δεν μας, μήπως δεν μας αξίζει τόσο καλή εθνική είναι το θέμα.
1: Εγώ αυτό το πρώτο βλακίες.
0: Εντάξει, τουλάχιστον το παραδέχεσαι.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.

0: 1-2 είναι το τελικό το αποτέλεσμα. 0-1. 1-1, για ψάχνω να δω, είναι από το ημίχρονο, είναι 1-2 τελικό από το ημίχρονο, διπλό από ημίχρονο, είναι φίλε, εσύ που το παίξες. Λοιπόν, αυτά και για το διάστημα αυτό. Δεν έπεσε ακόμα το δελτίο? Όχι, τι μου λες. Λοιπόν, διαβάζω κανένα δύο μηνύματα αν είναι μέχρι να πέσει το χάλι του δελτίου. Να πω ότι μετά θα βάλουμε και λίγο Χριστάρα Ρομπόλη να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, γιατί εμείς μιλήσαμε πολύ για ποδόσφαιρο, διότι είδαμε περισσότερο το ποδοσφαιρικό μας. Θα μας τα πει λίγο Χριστάρα αναλυτικά. Ο Αναστάζιο, καλημέρα Βαγγέλη μου, καλημέρα και στο Χάρη. Πράγματι, επειδή σε ακούω, λέει, αύριο είστε τυχεροί στην Αθήνα. Έχει έκθεση. Μετά το break, διαβάζω και το μήνυμα του Αναστάση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπειρο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Δεν θα εκτελεστούν τα τέσσερα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημίες στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάβη Τελ Αβίβ. Η δράση όμως αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 τη Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε τη Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
4: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέ

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Big Win. Sport FM. 94,6.

0: κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
4: Γιατί, αχ, γιατί.
0: Πάνω τι, τι, τι.
5: Let's go, let's go, let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου, που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
8: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμόνα, αυτή είμαι!
12: Δηλαδή...
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πω οτιδήποτε θα πω ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα και να φεύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρο με την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω μηνυμάτων. Ο Αναστάσης λέει, έχει έκθεση το ΆΚΑ σε πίστα διαμορφωμένη και θα είναι ο πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν που θα οδηγήσει τη McLaren του παγκοσμίου θρύλου Ayrton Senna. Δες το, πραγματικά ζηλεύω που δεν θα μαθήνα αύριο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Αναστάση, την αγάπη μου φιλαράκι. Λοιπόν, που ήμουνα εδώ πέρα στο Βασιλάρα ήμουνα. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή και ένα καλό Σαββατοκύριακο υπέροχο. Βασίλης Νίκια ΑΕΚ. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, ευχαριστούμε για την παρέα. Πόσο γέλασα με την προσέγγιση από τον κύριο που είναι Ολυμπιακός, δίνοντας συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον προπονητή, και μετά ξύπνα Γιωβάνοβιτς και καπάκι ο κλόουν που χοροπηδάει το μαλλί του. Αυθεντικός τύπος, ωραίος αλλά και απόλυτος. Καλή συνέχεια, καλός σκουπάνος 13 γλυφάδα. Κοίτα λέει που τώρα λέει θα μας πούνε λέει πως η Βίρτους είναι καλή ομάδα και θα κάνει πολλές κηδείες. Λέει ο Νίκος. Καλημέρα και καλή εκπομπή Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας και πάρε τα χάπια σας το πρωί και χαλαρώστε λίγο, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάση από Λαμία. Η ζημιά που προκάλεσε ο Γούκα με τη φυγή του από τον Ολυμπιακό έχει δημιουργήσει πολλές μαύρες τρύπες στην πρώτη άμυνα, όπου εκεί ήταν η δύναμή του. Συνεχόμενα παιχνίδια με παθητικό 90 πλάσι πόντου στην άμυνα. Αυτό έχει χαλάσει το μυαλό του Μπαρτζόκα και του προκαλεί αφάνταστο εκνευρισμό. Καλημέρα. Ο πιο κομβικός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μακιντάιρ. Είναι ακόμα βαρύς και φάνηκε στην τελευταία άμυνα. Ο παίκτης πρέπει να στείλει την ομάδα σε άμυνα και επίθεση, λέει ο Γιώργος ο Μπασκετικός. Καλημέρα για την Ελλάδα, μια χαρά παίζουμε παιδιά με δυνατούς αντιπάλους. Στο μπάσκετ θέλουμε ένα τριάρι οπωσδήποτε για μακάρι να είναι ο Διαλό. Τις καλύτερες μου ευχές στο Mike James, υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Ο Νικόλας από Κεσαριανή λέει τρομερή μπάλα από Ολλανδία. Μας κάνει εντύπωση να παίξει το ίδιο και η Γερμανία την Κυριακή. Οπότε μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα που πήρε η εθνική και μπράβο της, λέει ο Νίκος. Καλημέρα Βαγγέλη. Τον οπαδό σχολιαστή λέει, περιέγραψε για πρώτη φορά με γλαφυρότητα ο τεράστιος Αλέκος Αγελάριος στην ταινία Ιρένα in Offside, στη σκηνή όπου παίζει ο ίδιος με τη Βλαχοπούλου στην κερκίδα, ξυλώνοντας το πουλόβερ του από την αγωνία και σχολιάζοντας τους παίκτες από κρέας σε παιχταρά μου και τούμπαλιν, λέει εδώ ο Ανδρέας. Έβλεπε μπροστά. Βαγγέλη, χθες που δεν πήρε βολές ο Ολυμπιακός, έχασε, λέει ο Λάμπης, οκ, okay, ναι. Και να συμπληρώσω, λέει, τα ίδια λάθη που έκανε και στον Παναθηναϊκό. Α, έχει στείλει για τον Ιβάν πριν. Ναι, δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Εύχομαι, λέει, να πάθει η εθνική ότι έπαθε και με τον Παναθηναϊκό. Φιλαράκο, λίγο κακία βλέπω, χριστάρα μου. Και εμπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, για να χαλάσει δηλαδή, του Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, να καταστραφεί και η εθνική. Οκ, okay, εντάξει, έγινε. Καλημέρα, Βάγκο, το φιλαράκι σου Χρήστος Μέντα, στα φιλιά μου, αδερφέ. Χριστάρα από Γερμανία, ρε, εσύ είσαι, ρε. Εσύ είσαι, ρε, σκύλε μαύρε. Την αγάπη μου, αδερφέ Χριστό, την αγάπη μου. Βαγγέλη Λιβάη Γκαρσία θα προλάβει την έναρξη, λέει, του πρωταθλήματος ύστερα από το πρόβλημα στο γαστροκνήμιο που αποκόμισε χθες. Δεν το βλέπω, φίλε. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω να παίζει στο Καραϊσκάκι. Καλημέρα, παιδιά. Αν μας ρώταγαν πριν 10 μέρες ότι θα έχουμε 7 βαθμούς μετά από 3 μάτς, θα γελούσαμε όλοι. Είμαστε σίγουρα τρίτοι και πάμε για ό,τι καλύτερο γίνεται, λέει ο Θανάσης. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλώς που σου ακούσω όλο τον κόσμο με υγεία. Χαιρετισμού στο Γίγαντα το Θοδωρή, Τερή Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα και στον λίγο Ολυμπιακό απέναντι, λέει ο Θοδωρής, ο φιλαράκος μου από τα Γιάννενα. Καλημέρα Βαγγέλη, πόσοι από εμάς, λέει, όταν είδαμε το Φώτη Βασικό και αργότερα Μασούρα στη θέση του Τζόλι, μουρμουρίσαμε. Το χθεσινό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του γιατί ο προπονητής ίσως να ξέρει λίγο καλύτερα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Βαγγέλη, χάρη και σου την επικίνδυνη παρέα Στάθης Γαλάτης, επικίνδυνος. Μέγας Χατζηπαναγής Playmobil, έχει γίνει τρέλα με αυτά τώρα. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Έχει δίκιο ο φίλος για Καρέτσα. Εμένα μου φάνηκε ότι αρχίζει να πέφτει από τον τραυματισμό του Τζόλι και μετά, σαν να χάνει ποδοσφαιρικό κέφι κάπου εκεί. Κατά τα άλλα, μπράβο στην ομάδα. Τέτοια αποτελέσματα μόνο με Ερχάγγελ έχουμε δει, ο Σταύρος. Και ο Χρήστος λέει: Φιλαράκι μου, την καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο το Λακαρνανίας. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας στα παιχνίδια για απόψε. Με το μάτς του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα να είναι το σημαντικότερο. Πάμε να τα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μπάσκετ. 5 η ώρα έχει για τη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ την Elite League Λαύριο Ψυχικό στην ΕΡΤ 2. 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρσελόνα Νόβα Σπορτς 4. 9 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι Νόβα Σπορτς 5. 9 ακριβώς Μπάγερν Παρτίζαν Νόβα Σπορτς 3. Βιλερμπάν Βαλένθια Νόβα Σπορτς 6. 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ στο Νόβα Σπορτς Prime και στο Big Win Sport FM. Και 9 και μισή Μπασκόνη Αρμάνι Μιλάνο στο Νόβα Σπορτς Start. Για το Nations League 5 η ώρα το απόγευμα Καζακστάν Μολδαβία στο Νόβα Σπορτς 1. 7 η ώρα Κύπρος Αρμενία στο Nova Sports Start και Λετωνία Μαυροβούνιο στο Nova Sports 2. Και 10 παρατέταρτο Βοσνία Ερζεγοβίνη Σουηδία Nova Sports News, Γαλλία Ιταλία στον Α και στο Nova Sports 2. Ωραίο παιχνίδι το Γαλλία Ιταλία. Ουκρανία Βόρειος Ιρλανδία Nova Sports Premier. Νήσι Φερόε, Σλοβακία, Νόβα Σποτ έξτρα 1, Βέλγιο Τουρκία στο έξτρα 2, Ουγγαρία Γεωργία στο 3 και Πολωνία Ρουμανία στο Νόβα Σποτ 1. Αυτό είναι το πολύ πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα για απόψε. Πάμε να κάνουμε time out και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Φόρτε.

0: και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Θέλεις καζίνο, εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Mon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, εδώ ανησύχησε ο φίλος, λέει, τι μόλις άκουσε γι' αυτό, για το ράλι, για το χάκινγκ στο ΆΚΑ κτλ. Πάλι στο ΆΚΑ, τώρα αλλάζει ο Παναθηναϊκός κλωτάω. Μην ανησυχείς, δεν θα γίνει μέσα στο ποδοσφαιρικό. Θα γίνει εκεί έξω στο τείχος των εθνών, όπως το λένε. Δεν γίνεται μέσα στο. Φαντάζεσαι να άλλαζε αγωνιστικό χώρο Παναθηναϊκός ή καπάκι την επόμενη μέρα να βάζανε τα ράλι με. Για το τρελάδικο. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους, λέει, ήρεμα με το ανάθεμα με την εθνική. 7 βαθμούς σε 3 αγώνες είναι εξαιρετικά. Έλεγα, λέει, με ένα χ σε 2 εντός θα ήμασταν μια χαρά. Τρίτη θα βγούμε και θα πιάσουμε το στόχο μας. Παιδιά, εγώ είχα πει ότι αγοράζω 2 ισοπαλίες με Γερμανία και Ολλανδία μέσα. Μακάρι να κάτσει αυτό και να πάμε στους 8. Αφήνουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου, πιάνουμε τον μπάσκετ. Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου να μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού χτες. Πολύ δυσάρεστο αυτό που είδαμε με τον Mike James.
13: Ναι,
12: παιχνίδι Παναθηναϊκού απόψε.
13: Χαίρετε,
12: για πάμε, Χριστάρα.
13: Ναι, για το Mike James έριξε χιλίο. Έτσι είναι επιβεβαιωμένο πλέον από ανακοίνωση τη ΕΦΕΣ. Οπότε τι χάνει όλη τη σεζόν. Είναι και 36. Είναι ζόρικα τα πράγματα.
12: Πολύ
13: μακάρι
12: ζόρικα.
13: Να γυρίσει δυνατό το παιδί την άλλη σεζόν, να έχει όρεξη.
12: Και ήταν αθλητής ο οποίος δεν έβγαζε καθόλου τραυματισμούς.
13: Όχι, όχι, ποτέ. Καθόλου, ποτέ. Καθόλου. Κάτι μυϊκά, πολύ σπάνια και άμα σκεφτείς πόσο έπαιζε και τι πίεση τράβαγε στους αγώνες και πόσο πολύ έβαζε το κορμί του και την αθλητικότητά του, καταλαβαίνουμε πόσο σπάνιο ήταν αυτό που συνέβη. Και συνέβη ανύποπτη φάση. Έτσι,
12: ναι,
13: δηλαδή όπως συμβαίνει πάντα στους Αχίλλειους, χωρίς να έχει κάποια επαφή, χωρίς τίποτα. Σε μια φάση ανύποπτη εκεί έπεσε κάτω και. Μάλιστα το κοινό στο Βελιγράδι τον χειροκρότησε, τον αποθέωσε, όχι τον χειροκρότησε. Είναι πολύ ωραία σκηνή για τον κόσμο, ενώ όχι για τον άνθρωπο προφανώς, έτσι που τραυματίστηκε.
12: Ο σεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό.
13: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω πλήρωσε την κόπωσή του. Και αυτό φάνηκε και από πολλούς δείκτες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχασε 20 επιθετικά, είχε 20 επιθετικά rebound τη Virtus Bologna, 12 στην τελευταία περίοδο. Είναι ένα ζήτημα.
12: Αυτό
13: για
12: δεν είναι και Μιλουτίνοφ πρόβλημα όμως. Είναι
13: και πρόβλημα Μιλουτίνοφ σίγουρα, γιατί υπήρχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά τώρα παράγινε δηλαδή. Και χθες ήταν και σε κακή μέρα και ο Χολ που γενικά έχει βοηθήσει από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Τάιρικ Τζονς είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Χθες μπήκε και αποβλήθηκε σε 3,5 λεπτά, έφαγε τεχνική ποινή, δεν βοήθησε καθόλου, καθόλου συγκεντρωμένος, δεν έχει δώσει λύσεις. Ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού θα ήταν ο Ντάνστον που μπήκε σε
12: 40
13: και έδωσε πράγματα. Και ο Εντζάι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες, σε άμυνα και επίθεση, γιατί. Και άλλοι παίκτες βάλανε ποντούς, ας πούμε, και ο Ντόρσε και ο Βεζένκοφ βάλανε πολλούς ποντούς, αλλά στην άμυνα είχαν θέματα. Ο Εντζάι ήταν two-way που λένε καλός. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με τα follow του, με τα επιθετικά του rebound, με τις άμυνές του.
12: Είναι νομίζω το πρόσωπο του Ολυμπιακού, αυτός που δεν περιμέναμε από αυτούς που ήρθαν, είναι το πρόσωπο.
13: Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ως βασικός, αν λείψει ο Βεζέκοφ, χτύπα ξυλό. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, αλλά σαν συμπληρωματικό σίγουρα είναι πάρα πολύ
12: καλό. Ναι, σούπερ.
13: Χθες δεν ήταν και πολύ καλή και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο για τα δικά του τα στάνταρ. Θα πει κανείς, έβαλε ο Μοντέρο ένα καλάθι, θα μπορούσε να είναι νικητήριο αν δεν έρχονταν το τρίποντο στο τέλος από τον Γκάρ. Οκ, αλλά γενικά δεν ήταν ο Μοντέρο στο επίπεδο που ξέρουμε και μπορεί να παίξει, έτσι. Και ο Φουρνιέ ακόμα πιο κάτω από αυτό το επίπεδο. Έχει θέμα το Ολυμπιακό στην άμυνα, είναι δεδομένο. Δεν μπορείς πάντα να κερδίσεις τα παιχνίδια που πηγαίνουν στους 1-2 πόντους. Όπως βάζεις εσύ πολλά μεγάλα σουτ, γιατί έχεις πολύ μεγάλες
12: παίκτες να βάλεις.
13: Κάποια στιγμή μπορεί να φας κιόλας. Και στο βάσα το Μάρκους Κάρο, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε κοπεί από τον Άρη, θυμίζω. Ήταν παίκτης του Άρη.
12: Ναι.
13: Και είχε κοπεί Γενάρη, ήταν Δεκέμβρη. Γιατί δεν είχε προσφέρει τα προσδοκόμενα. Εντάξει, έκτοτε το παιδί έχει κάνει καλές χρονιές, πέρσι στη Γερμανία. Και φέτος είναι πραγματικά εξαιρετικός.
12: Ο κόσμος εδώ λέει του Ολυμπιακού, επειδή μίλησαμε αρκετό στα τηλέφωνα και μηνύματα, ότι έχει εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο στο 3. Ότι όλοι μου λένε ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα βασικό τριάρι.
13: Αυτό χωράει βελτίωση σίγουρα αυτή η θέση, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι χθες δεν ήταν θέμα το 3 για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο ήταν η περιφερειακή άμυνα και το rebound. Δηλαδή στην περιφερειακή άμυνα, στην τελευταία φάση, αν δει κανείς, ο Μακιντάρη, ο οποίος έχει τα προσόντα να παίξει αμυντική.
12: Δεν κάνει καλή άμυνα.
13: Του δίνει το χώρο να πάει δεξιά, οκ, παίρνει ένα δύσκολο σου το παίξει, αλλά δεν σηκώνει καν το χέρι
12: του.
13: Δηλαδή εντάξει, έβαλε μεγάλο σου το κάρ, δεν το συζητάμε, αλλά και ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του είπε ότι έπρεπε να αμυνθούμε σε ένα σουτ και δεν παίξαμε καν άμυνα καλή σε αυτό το σουτ. Εντάξει, δεν ήρθε και η καταστροφή. Ήταν
12: το
13: πέμπτο μάτς 8 μέρες για τον Λίγο.
12: Ναι, και εγώ αυτό το είπα. Και αυτό το είπα ότι δεν είναι απολύτως τίποτα, δεν είναι μια χαρά.
13: Καλά, ναι, προφανώς. Αν είχε χάσει και στο Κάουνας.
12: Θα έλεγες ότι.
13: Θα έλεγες. Αλλά επειδή έχει αυτή την καβάντζα, να το πούμε, γιατί εκεί δεν θα περάσουν πολύ. Όπως και στην Πολώνια θα περάσουν χαλαρά πολύ, γιατί είναι καλύτερα από ό,τι νομίζουμε. Θυμίζω, έχασε το όριο στη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη.
12: Ναι.
13: Έχασε με μπάζερ μπίτερ στο Μιλάνο στο Ιταλικό Ντερμπί και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Άρα κάτι καλό έχει αυτή η ομάδα.
12: Κοίταξε, εγώ στο σχόλιο μου στην αρχή είπα ότι το 2 στα 3 με βάση τα γήπεδα που έπαιξε είναι μια χαρά απολογισμό.
13: Ναι, μια χαρά είναι. Αν έλεγε πριν το μάτσα, λέγω 2 στα 3 θα χάσει στο Κάουνα.
12: Να σε κάνω ένα ερώτημα για τον Ολυμπιακό, για να πούμε και για τον Παναθηναϊκό δύο πράγματα, γιατί είναι 52. Σε βλέπω ότι στέκεσαι και πολύ και στα σχόλιά σου που κάνεις μετά το παιχνίδι και στα social και στο ραδιόφωνο και στο κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει το αμυντικό του έτσι.
13: Φίλτρο. Ναι.
12: Φίλτρο. Ξεκάθαρα παίζει και η απουσία του Κόκαπ σε αυτό το ρόλο, δεν είναι.
13: Σίγουρα παίζει και η απουσία του Μιλουτίνοφ επίσης και στο rebound κυρίως σε αυτό το κομμάτι.
12: Να στρώπω.
13: Εντάξει, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Έτσι, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τρομερή ποιότητα στα γκάρτ. Δηλαδή, χθες την τελευταία κατοχή του Ολυμπιακού που είναι στην ισοπαλία έχει μέσα στο παρκέ Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Βεζένκο, Φουρνιέ. Και τον Εντζάι. Δηλαδή έχει 4 παίχτες οι οποίοι μπορούν να σου πάρουν το παιχνίδι μόνοι τους και έχει 4 επιλογές. Είναι ελερνία έδρα, πραγματικά. Απ' την άλλη, έχει τα θέματα στην άμυνα, γιατί κανένας από τους περιφερειακούς δεν είναι walk-up, έτσι δεν το συζητάμε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας έχει αποφασίσει να πάει σε μια φιλοσοφία πιο επιθετικογενή, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει, ας πούμε, η ομάδα να δέχεται στάνταρ πάνω από
12: 80. Αλλά δεν μπορούν να γίνουν και όλα όμως από τις 2 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
13: Προφανώς, εννοείται. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση πολλά.
12: Πάμε λίγο και στα απόψινό. Ναι. Με τη Μακάμπη ο Παναθηναϊκός. Τώρα, σε σχέση, έτσι, εγώ θα κάνω μια πολύ έτσι, μπακαλιστική ερώτηση. Σε σχέση με Παρί και με Βιλερμπάν, τη Μακάμπη πού να την βάλω, ας πούμε. Δηλαδή είναι πιο εύκολη,
13: δεν είναι Μακάμπη. Ποιότητα περισσότερη έχει σίγουρα και από τις δύο. Έχει προβλήματα. Θέλει να βγάλει αντίδραση γιατί έρχεται από μια πολύ κακή εμφάνιση και ήταν από την Μπεσίκτας. Βέβαια είναι και λίγο η εικόνα περίεργη, γιατί η Μπεσίκτας σε εκείνο το μάτς είχε κάτι τρομερά ποσοστά στα τρίποντα στο τελευταίο και τους διέλυσε την ψυχολογία και ουσιαστικά δεν έπαιζε και δεν παίζει στην έδρα της ποτέ η Μακάμπη. Θα είναι επικίνδυνη, πάντα η Μακάμπη είναι καλή στο ΑΚΑ. Δηλαδή το Παναθηναϊκό το ζορίζει πάντα στο ΑΚΑ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα ποντάρει και πάλι στο ίδιο στυλ. Να την μπλακώσει το ξύλο που λένε, από την άμυνά του, να βρει και ένα ρυθμό στην επίθεση που ακόμα το ψάχνει, να πάρει την νίκη. Όπως και να την πάρει, δεν χρειάζεται να είναι πάντα 25 πόντους όπως είναι με Παρί και με Βιλερμπάν. Έτσι, να κάνει το 3 στα 3, να κερδίσει και χρόνο, γιατί από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις είναι στο όριο, δεν είναι απίθανο ακόμα να το δούμε και στο πρωτάθλημα την Κυριακή. Ακόμα.
12: Ναι.
13: Δεν είναι απίθανο. Να πάρει κάποια λεπτά έτσι λίγο να αρχίσει να ρολάρει. Ο Φάλ είναι επίσης πολύ κοντά στην επιστροφή. Ο Χουάντζο θα είναι σίγουρα με τη Φενέρ την άλλη εβδομάδα. Και εντάξει, ο Σλούκας λίγο παραπάνω θα αργήσει και ο Νά νομίζω ότι θα γυρίσει πριν από τον Σλούκα. Έχω την αίσθηση. Αλλά περιμένουμε αυτά να τα δούμε στη
12: συνέχεια. Με 11 πάλι ο Παναθηναϊκός απόψε, με αυτού του 11 που είχε προχθές.
13: Κλασικά, ναι. Η Μακάμπι θα έχει τον Ντάις μάλλον. Είναι οριακό αν θα προλάβει και ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο στο παιχνίδι, ναι. Και επειδή δεν έχουν πολύ καλούς κάτω από το καλάθι, είναι απουσία σίγουρα. Ο Τάις έχει τον Μπέικο τώρα, ο οποίος εντάξει, okay, δεν κάνει τίποτα στη Φενέρ, δεν νομίζω να κάνει και τίποτα στη Μακάμπη. Είναι μια ομάδα που παίζει πολλές διαφορετικές άμυνες γιατί θέλει να μπερδέψει τον αντίπαλο, γι' αυτό για μια ομάδα φρέσκια όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι που ψάχνει του αυτοματισμού τη μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το κουμαντάρει το παιχνίδι μέσα από την άμυνα ο Παναθηναϊκός και με τον κόσμο να φτάσει στο 3 στα 3 και να βάλει μια γερή βάση και ξαναλέω να κερδίζει χρόνο, γιατί τώρα σιγά σιγά θα ανέβει και το επίπεδο τη ποιότητα τη ομάδα όταν θα μπουν ο Νάνο, Χέις, Ντέβις και οι υπόλοιποι, έτσι.
12: Ναι. Ξέρεις τι, τώρα το κλείσαμε, τώρα τελειώσαμε. Έπαθα πλάκα προχτές, καθόμουν να έβλεπα τα παιχνίδια και ναι, κάποια στιγμή πάω στη Βιλερμπάν. Που έβλεπα τη Βιλερμπάν, μάλλον τι λέω. Που έβλεπα τη Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό και δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε έρθει ο Κράουντερ, ναι, στην Ευρώπη.
13: Ναι.
12: Αυτό ήταν πολύ καλό παίκτη στην NBA.
13: Εντάξει, δηλαδή, ένα καλό ρολίστα.
12: Ναι, αλλά σε πολύ καλέ ομάδε.
13: Σε πολύ καλέ ομάδε.
12: Αλλά ήρθε μεγάλο, ήρθε 36 τώρα. Δεν έχει την ενέργεια.
13: Κρατάει ακόμα, είναι χρήσιμο. Βάζει και τα σουτάκια του, βάζει και τα ποντάκια του. Εντάξει, δεν θα σου βάλει 20 άρε. Ο Μίλη ήταν κακό προχθέ.
12: Ο Μίλη ήταν 38
13: μεν. Θα σου πάρει κάποια παιχνίδια.
12: Παραγέρασε αυτό.
13: Αυτά, ναι, εντάξει.
12: Καγογέρασε.
13: Πέρσι στην Ισπανία με τη Ρεάλ σου στα playoff του, τους διέλυσε. Στο BCL, στο Final Four ήταν κακός. Δεν είναι πάντα πολύ σταθερός ο Μίλης τώρα σε αυτή την ηλικία, έτσι. Αλλά ότι είναι παιχτάρα του συζητάμε τώρα 38 χρονών.
12: Μάλιστα.
13: Γενικέ Πέρσι, να τα λέμε γι' αυτό.
12: Γενικέ Πέρσι, αυτά να τα λέμε. Μια αγάπη παραπάνω του έχει. Του έχει μια αγάπη παραπάνω. Αλήθεια αυτό.
13: Έτσι.
12: Έγινε, Χρυστάρα.
13: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
12: Ευχαριστούμε λοιπόν και Χριστορομπόλη για την μπασκετική ενότητα. Λοιπόν, εντάξει, μου αρέσει που λέμε Γερόλικου 38 έτη, έτσι, τρομερό. Αυτό πάλι το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Όταν ένας αθλητής είναι στα τελειώματα της καριέρας του και είναι 37-38, γερόλικος έτσι αλλιώς, μόλις μετά αυτός ο αθλητής μετά από 2 χρόνια 40 χρονών γίνεται προπονητής, ο νέος προπονητής, από γέρος γίνεται νέος. Αλλά αλλάζει το πόστο, αυτή είναι η διαφορά. Μάκη μου, είπα πολλά εγώ, ρε φίλε. Είπα πολλά έτσι. Ένα πολύ γρήγορο, ας πούμε, γιατί δεν έχω και χρόνο τώρα πρέπει να κλείσω. Για το χθεσινό παιχνίδι, είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο έκανε κατάθεση ψυχής, έκανε μια τεράστια εμφάνιση. Ήταν φοβερά ενεργητική, φοβερά επιθετική στην άμυνά της, φοβερά αποτελεσματική στη διεκδίκηση κάθε μπάλας, σε όλες τις δεύτερες μπάλες, στην κυκλοφορία της, στην επιθετικότητά της. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι εκεί μετά οι αλλαγές της Ολλανδίας έκαναν τη διαφορά. Οι Ολλανδοί πήραν το κουμάντο, η εθνική μας υποχώρησε. Έμεινε και αποδυνάμεις, διότι προερχόταν από δύο τεράστια παιχνίδια και ένα πρώτο ημίχρονο που τα είχε δώσει όλα. Λίγο λοιπόν η ποιότητα των Ολλανδών, το βάθος των Ολλανδών, λίγο η δικιά μας κόπωση και κάπως έτσι ήρθε το χθεσινό. Έτσι, στο πολύ γρήγορο το σχόλιο μου, επειδή ζητάς την άποψή μου, αλλά απλά τα έχω πει από το πρωί αρκετές φορές. Καλημέρα. Για τον τραυματισμό του Λιβάη στο Μάξιμο να πω ότι θα διαπιστώσουμε σήμερα αν είναι θλάση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα προλάβει το Καρασκάκι. Δεν το βλέπω, φίλε. Θα δούμε ακριβώς σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Καλημέρα να στείλω και στον Νίκο από τη Ρόδο, τον ΑΕΚΤΖΙ, που λέει όλα είναι άχρωμα χωρίς την ΑΕΚΑΡΑ. Έγινε, αδερφέ. Καλημέρα και στον Στέφανο τον Ολυμπιακάκη από τη Λευκοσία, που λέει Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Μέλη κτλ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους σας. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στα Ντέξτε, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Λεωνίδα από τη Λαμία και από το Βαγγέλη Νερατιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και να είμαστε καλά, μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω τη Δευτέρα το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ελλάδος ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό. Θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε: οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολιόνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος στον Ερυθρόλευκο Νοϊντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίζεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάιτ και τον Μπάκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα κοντούρης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ σημείωσαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έκανε η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου για το διάστημα παραμονή στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθώς έκριναν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ. Κοντά στην επιστροφή ο Ρώτα, σε καλό δρόμο ο Στρακώσα, τελευταίος χρονικά θα βγει από τα Πίτσο Βάργα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του συμβολίου του Αντώνη Τσιφτσή, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 το πρωί το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά του συνέχισαν χθες Γιαννούλης, Δεσπόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Γήπεδο, συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτον εικόν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτρος στο απόψινο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμπάνες σε Βόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 από την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-out της σεζόν 24-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Το 3-3 στη League του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 και Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα χθεσινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72 και Παρίς Άλγκυρης 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus,

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχικό ζωντανό. Άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβό.
0: Τσουβό.
1: Τσουβό.
0: Χάρης Χριστό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι εδώ. Η αποκίτσου από εδώ. Στον Big Win Sport FM 2. Την κορυφαία ραδιοσυχνότητα της Ελλάδας μας. 30 χρόνια είναι ο μπαμπάς και εσύ κάνεις το γιο. Με τον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Ο Μακόναχη του σταθμού.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ζαφυράτου, καταπληκτικό καφέ ανοιχτό, καστόρο που αν πέσει λαδιά ανοίγει σαν την Κύπρο.
1: Είναι Κάμελ.
0: Ωραίο κλαμπ.
1: Φανταστικό. Μα εκεί ήταν και ο Κουμπλής.
0: Τι, δεν είναι ο Φσάιντο Τσουβέλλα.
1: Έπαθε. Ο Μπουλής, μπράβο, ναι. Κουμπλής, το ίδιο είναι, μωρέ. Στον όμιλο είναι και οι δύο.
0: Ο ρουμποκομπολογής. Βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Το ίδιο έκανε και η εθνική μας εχθές.
1: Ναι.
0: Και έχοντας...
1: Σφύρατο, δεν μπορούσα να το σφυρίξει από το 70. Να πάμε ήσυχοι για ύπνο.
0: Από 2-0-2-2 και στην κουβέντα με τον κοινικό. Τον πατέρα μου, τον Διογέννη, τον κοινικό, τον παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο, του λέω: Πατέρα, το έδωσε το μάτς. Δεν λες καλά που έδωσε λίγες καθυστερήσεις.
1: Πάντα με την καλή κουβέντα οι γονείς.
0: Ναι, αλλά στοχευμένα όμως.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τύπου εκεί που θα σε πονέσει.
0: Δεν πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Μπράβο.
0: Εσύ δεν το πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πίστεψα ότι θα φάω και τρίτο από το 2-1. Όχι από το 2-2. Πίστεψα ότι θα.
0: Τι θα κάνουν δίποτα.
1: Έξω, ναι, έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα πιάσει για δύο. Αυτό όμως που δεν. Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε μια κεφαλιά εμείς, γιατί τόσο κοντοί είμαστε εμείς. Καλά, εγώ είμαι.
0: Είναι ο Φαντάικ, ξέρει ακριβώς που να
1: πηδήσει. Και την έχει ψηλώσει
0: όλη μέρα αυτό κάνει. Όλη μέρα πηδάει ο Φαντάικ, φαίνεται.
1: Εντάξει, φαίνεται, φαίνεται.
0: Κάποιοι άνθρωποι μου πηδάνε, φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ο Φαντάικ ξέρει να πηδάει. Ξέρει να πηδάει ο άνθρωπος. Και να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Ναι, αλλά ξέρει να πηδάνε και άλλοι.
0: Συγχρονίζει το άλμα του.
1: Μένει εκεί πέρα κανένα τέταρτο και σου λέει θα έρθει μπάλα.
0: Ο πατέρας με κοινικός, λέγοντάς του, πάλι καλά όμως, άμα σου έλεγαν. Με 3 βαθμούς πάρε 7 πόντους. Θα πήγαινες να παίξεις να διεκδικήσεις 9. Του λέω όχι, κάτσε καλά. Κέρδα τώρα τη Γερμανία και είσαι Θεός.
1: Ναι, αν σου έλεγε κάποιος πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά ότι θα περάσουν 3 παιχνίδια και θα είσαι αήττητος και θα είσαι και στην κορυφή της βαθμολογίας και θα έχεις κερδίσει και τη Γερμανία και δεν θα έχεις χάσει και από την Ολλανδία, θα έλεγες έλα μωρέ, εντάξει, βάλε μου ένα τσίπουρο. Θα έλεγες, δεν θα έλεγες.
0: Θα έλεγα. Το θέμα είναι τώρα το εξής. Αν είναι δείγμα. Φόβου, okay. Δηλαδή υπάρχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Χάνω 2-0, παίζω με την Ολλανδία. Έχουν 3 παίχτες παραπάνω στην περιοχή. Μένω πίσω, διώχνω σφύρα τον Αλήξη. Αού, αού. Αυτό είναι ένστικτο που το μαθαίνεις από εφηβική ηλικία. Είναι εντολή προπονητή. Το κάνει ο παίχτης μόνος του. Τι είναι.
1: Δηλαδή, το ένα αυτό... δεν αναιρεί το άλλο αρχικά και ναι. Δεύτερον ήταν άλλο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές που έκανε. Αυτός που δεν τον θέλανε. Τον φέρατε εδώ πέρα. Είναι Ολλανδός αυτός. Ναι. Δεν τον θέλουμε. Τι τον θέλα. Ναι.
0: Βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες.
1: Όχι απλά βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες. Ναι, ναι. Άλλαξαν όλο το παιχνίδι. Άλλαξαν όλη τη διάθεση της Ολλανδίας.
0: Είχε μέτρα με την μπάλα αυτός ο Γάκας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να δω τώρα στα κρίσιμα. Δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό. Με Γιοβάνοβιτς παίζαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στο προηγούμενο διάστημα που δεν καταφέραμε τους στόχους.

0: Παίξαμε πολύ ωραία μπάλανση, θυμάσαι, και στην Αγγλία και παντού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήμασταν καθόλου ναι. εκεί. Ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Mm. Τώρα αυτό θέλω να δω, όταν θα έρθει η ώρα, αν θα είμαστε δυνατοί και σίγουροι.
1: Να δείξουμε το χαρακτήρα,
0: και αν θα είμαστε φοβισμένοι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Δηλαδή, από το 2-0-2-2 το κρατάω σαν μια συνολική έτσι, αποτίμηση του τι έχει γίνει με τον coach και την ομάδα γενικότερα. Γιατί έχει πολύ ταλέντα η ομάδα. Δυστυχώς και ο Τζόλης έπαθε ένα τράβημα, μια θλάση λογικά.
1: Ο Τζόλης έπαθε αυτό που. Μάλλον ο Γιωβάνοβιτς έπαθε αυτό που παθαίνω εγώ με τα παιδιά όταν πάμε κάπου που τους αρέσει και δεν θέλουν να φύγουν. Που πάνε κάπου μακριά και κάνουν ότι δεν με ακούνε. Έκανε έτσι και ο Τζόλης. Το έλεγε ο Γιωβάνοβιτς, βγες έξω και λέει, όχι, πήγε από την άλλη μεριά, λέει. Και έκανα ότι δεν μ' άκουγε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, σου μιλάω, βγες έξω. Όχι, όχι.
0: Σερβιτόρο σε πανηγύρι.
1: Δεν πονάω.
0: Σερβιτόρο σε πανηγύρι. Δεν φίλε, έλα από εδώ.
1: Ρε, βγες έξω, σου λέω.
0: Μπες μέσα, μωρή Καρολίνα.
1: Στην παραλία, όταν να φύγουμε, πάνε και μέσα, βαθιά.
0: Για να αργήσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, για να αργήσουν. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τζόλης με τον Γιωβάνοβιτς. Ρε, βγες έξω, έχει τραυματιστεί. Τον είδα, λέει ο Γιωβάνοβιτς, ότι έκανε μια κίνηση που συνήθως δεν την κάνει ο Τζόλης. Δηλαδή δεν είναι τύπος που λέει αχ.
0: Ναι, και δεν είναι παιδί που είναι...
1: Μου να βγω, ναι, ναι.
0: Το έχει εύκολο να
1: αυτό,
0: πέφτει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν τον βλέπεις κάτω τον Τζόλ για να πίνει το
1: πόδι.
0: Και έφαγε και μια ωραία ο Καρέτσας, ένα πάτημα και έμεινε λίγο κάτω και φοβήθηκα και εκεί. Με έχει πιάσει φόβος με όλα αυτά. Αυτά χτες με την Εθνική. Πολύ καλό παιχνίδι όμως γενικά. Πολύ ωραίο μάτς. Με ένταση, με τούμπα γεμάτη. Είχε
1: Ελλαδάρα, ομαδάρα.
0: Με σκεφτός είναι
1: και ωραίο κόσμο. Ωραίο, δηλαδή ωραία συμπεριφορά, ρε παιδί μου, του κόσμου. Και αυτό έβγαινε μέσα από την τηλεόραση.
0: Χειροκρότησαν και τους Ολλανδούς. Λογικό είναι. Πολύ ξενέρωτο αυτό το άσπρο με το πορτοκαλί σερτσάκι της Ολλανδίας. Σαν πιζάμα.
1: Έρχομαι ακριβώς δίπλα σου να συμφωνήσω.
0: Τι
1: αηδία είναι αυτή που έχουμε μάθει εμείς στην Εθνική Ολλανδίας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι λίγο μπούμερ αυτό. Αλλά έχουμε αυτό το πορτοκαλί το έντονο.
0: Ξέρεις και ο πορτοκαλί μου αρέσει που έχει μέσα και κάτι ρόμβους.
1: Και μπράβο. Και λίγες μαύρες λεπτομέρειες στο λαιμό. Αυτό. Τι αηδία ήταν αυτή που φορούσατε χθες.
0: Άσπρο με πορτοκάλι. Τι να βάλω. Βάλε και ένα άσπρο αφού θα κατέβεις εδώ να ψήσεις τώρα. Μην βάλεις καλά ρούχα.
1: Και ένα σήμα εδώ μπροστά λες και είναι διαφημιστικό.
0: Τα αρκουδάκια της αγάπης.
1: Αυτό.
0: Η φωτιά. Ποια ήταν αυτό. Captain Planet. Ποιο ήταν αυτό που κάνανε.
1: Τα αρκουδάκια. Ναι, ναι, ναι.
0: Φωτιά, γη. Ή με τα δαχτυλίδια, Captain Planet, τα μπερδεύω αυτά δύο. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πάρα πολύ χάλια. Πάρα
0: χάλια,
1: πολύ.
0: Χάλια τα έκανα. Ρε παιδιά, τι κρινιάζει. Δεν έβαλε Δουβίκα, έβαλε λέει τον Ιωαννίδη, τον Παλαιστή, λέει ο άλλος.
1: Α, ναι, ναι, χάλια ήταν οι Ιωαννίδηδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Goal assist.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Του μάτς.
1: Θέλω να σου πω ότι στο παιχνίδι με τη Γερμανία, τη στιγμή, δεν το είπα βέβαια, και θα μου λέγανε ότι τραβάει την κουζίνα. Εκείνη τη στιγμή που χάνει το άχαστο στη Γερμανία, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ότι δεν μπήκε, εντάξει, είναι και θέμα λίγο τύχης.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγαινε. Φάνηκε ρε παιδί μου το πως κουβάλισε την μπάλα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Και το είδε και ο Γιωβάνοβιτς και σου λέει κάτω να το βάλουμε.
0: Πάντα.
1: Από την αρχή. Βέβαια. Δικαιώθηκε, δικαιώθηκε. Εκείνος που δεν δικαιώθηκε ήταν ο Τσάβης, θέλω να σου πω. Δεν δικαιώθηκε, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί όταν κάνεις τρεις αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Σκέφτηκε στο 2-0 ότι θα φύγει. Αυτό που σου λέγανε ότι ο Τσάβη και ο Κλόπ θα φύγουν.
1: Θα τσακωθούν, το ξέρω. Όταν λοιπόν στο ημίχρονο βάζεις τρεις αλλαγές και αυτοί οι τρεις σου γυρίζουν το παιχνίδι, σε εκθέτουν, δεν σε δικαιώνουν.
0: Ναι, νομίζω.
1: Σε εκθέτουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή η παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Πάμε το διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με buzzer beater. Στην αρχή αυτός που το έβαλε έκανε τον πολύ χαλαρό και μετά κατάλαβε τι έκανε και τρελάθηκε. Και Κώστας Μπαρτζόκας που λέει, επειδή είμαστε πρωταθλητές τώρα έχει γίνει show, όλοι θέλουν. Κάντε την εκπομπή show, κύριε Ταμπάκη. Όχι και Βέμπο.
1: Εσύ κάνεις την εκπομπή σου.
0: Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
2: Καλά, και λογικό δεν είναι αυτό.
0: Λογικό είναι.
2: Γιατί το λες αυτό, λέει.
0: Εντάξει, έτσι το Μπαρτζόκα το παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί, γιατί το λες, το λέω στον κόουτς.
0: Εντάξει, επειδή δίνουν λίγο παραπάνω, κάνουν λίγο σε αυτό.
2: Δεν είναι. Επίσης, όταν παίζουν δύο ομάδες, η μία θέλει να κερδίσει την άλλη μέσα στο κέντρο.
0: Και respect τον Ντάνστον που είναι 40 χρονών.
2: Ναι.
0: Που και είναι σε τέτοιο επίπεδο.
2: 40 χρονών, μια χαρά νέο παιδί είναι.
0: Που αν δεν είχε άσπρο μουσάκι εδώ χαμηλά, δεν θα καταλάβαινες ποτέ ότι είναι τόσο. Αλλά όπως έχω πει, ακόμα νωρίς, μεγάλος ο δρόμος της Ευρωλίγκας. Μιλάμε τώρα για πολύ δρόμο.
2: Θυμάται αυτό το Φεβρουάριο και το Μάρτιο.
0: Έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα, τα μηνύματα του κόσμου, από χτες ακούω Big Win Sport FM. Χτες ήμουν, λες και δούλευα. Security που ναι. Ακούνε Big Win Sport FM
2: στο όλο το βράδυ, ναι.
0: Που έχω ένα μεγάλο σκύλο 8 μηνών χοληστερόλη έτσι και τον ελέγξεις.
2: Που είναι διασταύρωση τυρανόσαυρου.
0: Με δημόσιο υπάλληλο,
2: ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι έτοιμο να κάνει ντου με τα δύο ποδιόρφια. Τι θέλεις. Που πάμε με στον μπαρ.
2: Στη σειρά σου.
0: Στην barber shop. Δεν μπορεί να περπατήσει. Έρπεται αυτός ο σκύλος. Και άκουγα εκπομπές και γενικά μηνύματα έκραζαν λίγο Ιβάν ο κόσμος. Και εδώ έχουν.
2: Κοίταξε, θέλω να σου πω.
0: Και στο
2: ότι
0: Facebook πολλά.
2: Υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
0: Okay.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Που μάλλον
0: ναι.
2: Έχουν κοπεί στα νιάτα τους, δεν ξέρω, από το Ρεχάγγελ. Από τον Παναγούλια.
0: Τον θυμάστε τον ακροατή. Καλό το γύρο, αλλά μπάλα δεν παίξαμε.
2: Αυτό, ναι. Έχουν κοπεί από τον Καγκάτσι τον Μπαμπά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή. Θέλανε να πάρουν τον πάγκο της Εθνικής και τους κόψανε και έχουν τέτοια αποθυμένα με την Εθνική, γιατί πραγματικά αυτά που ακούω για την Εθνική και για τον Γιωβάνοβιτς και για τους παίκτες της Εθνικής δεν τα ακούω για την ΑΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Τέτοια χολή,
0: ναι, πολύ
2: και
0: χολή.
2: Τέτοιο μίσος.
0: Πολύ,
2: ρε φίλε, τα χαλαρώστε λίγο. Τι σας έχει κάνει, το ψωμί σας τρώει.
0: Και δείχνει το Γιωβάνοβιτς να του παίρνει δικό. Η γυναίκα είναι δικιά μου, δεν τα θέλει άλλο, δεν τα πιέζεις την Κατερίνα. Είναι δικιά, μην υποτιμάτε την Κατερίνα.
2: Ποιος σας έκοψε την καριέρα με την Εθνική. Ποιος σας πήρε τη φανέλα με το Εθνόσημο.
0: Ποιος
2: μάναζε.
0: Εγώ θα το βάζα.
2: Ο Λιμπερόπουλος, πότε σας έκοψε ο Λιμπερόπουλος από την Εθνική και έχετε τέτοιο μένος, δηλαδή πραγματικά.
0: Να ορίστε, ο άλλος έχει μένος με μένα. Φάμπα ο Γαύρος, κρυφογάβρε φιλομοντέρο τσούβι. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ διάφορα για όταν χάνεις 2-0. Επιτρέπεται, αυτό διαβάζετε έτσι. Επιτρέπεται να νικάς 2-0 στο ημίχρονο με όποιον και να παίζεις και να χάσεις και να το φέρεις 2-2. Ποια άλλα δύο, μωρέ, από αυτές που βλέπει ο Φαμπάστιν και ο Γκούλιτ και γελάνε.
2: Ναι.
0: Θα τους κάνουν και φάρσες. Κάνουν φάρσες με απόκριψη. Βάζουν πλούταρχο. Κάθε βράδυ κουβέντια. Ποιος είναι, μωρέ.
2: Και με παίρνει το πρωί. Μιλάτε εσείς για στιλιστικές ενδυμασίες. Εσείς που μου έρχεστε στο ραδιόφωνο φορώντας ό,τι βρείτε μπροστά σας.
0: Εγώ φορέσα της Μαρίας.
2: Εγώ που δουλεύω στα χωράφια, δίνομαι πιο επίσημα από εσάς. Εσύ που δουλεύεις στα χωράφια, φέρεις. Περνάει κόσμος, περνάνε τα ντάτσουν, περνάνε αυτό και σε βλέπουν. Γι' αυτό δουλεύουμε στο ραδιόφωνο.
0: Μας βλέπουν τώρα με τις κάμερες.
2: Δεν με νοιάζει. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο για να μην φαίνομαι.
0: Άλλαξε αυτό.
2: Ναι, εγώ έχω πρόσωπο για ραδιόφωνο.
0: Φάτσα ραδιοφωνική.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μούρι. Έχεις ραδιοφωνική μούρι, μη πει κάποιος. Άρα του λέω με χάλια. Λοιπόν. Αν έχουμε νιώσει ποτέ άγχος όπως τα κόρνερ του Φαντάικ, όταν είναι ο Φαντάικ να πάρει κεφαλιά. Ναι, το αγχώθηκα.
2: Καλύτερα του δίνανε πέναλτι.
0: Γιατί και σε φάσεις που δεν δεχτήκαμε γκολ, τη χάσαμε τη μονομαχία.
2: Ναι, το με ξέρω. Ναι, μα δεν
0: παίρνει. Αυτό
2: σου λέω, γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Στα κόρνερ, ειδικά στα κόρνερ.
0: Μάλλον η εμφάνιση τους ψηλώνει. Πολύ εμφανή, πολύ.
2: Το λευκό.
0: Και, ναι, και όταν τραβάγαν τη δικιά μας, σκεφτόμουν να σε ότι έχει 160 ευρώ. Φέρτε εδώ.
2: Έχω ζήτηση μία. Έχω ζήτηση μία τέτοια.
0: Όλα τα είδα χτες, Μαρία, γιατί γύρισαν νωρίς σπίτι. Δυστυχώς είδα και live τον τραυματισμό του Τζέιμς. Έβλεπα το match του Ερυθρού με την Έφες. Και σε μία φάση βλέπω τον Τζέιμς να πέφτει κάτω και θεώρησα στην αρχή ότι βρίσκει το πόδι σε άλλο πόδι και έγινε κάποιο διάστημα γιατί. Έγινε μια φάση με ένα rebound προς τα εκεί, αλλά κόλλησε πίσω το πόδι του, μάλλον ζημιά στον αχίλιο. Καλά χάνει τη σεζόν Είναι και 37 στα 38 νομίζω ο Mike James. Αχίλιο το επιβεβαίωσε, μας το λέει ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη σεζόν με τον Αχίλιο, Οκτώβρη μήνα.
2: Κρίμα.
0: Χαιρετίσματα. Και το θέμα είναι ότι και για τον εαυτό του είναι σε μια ηλικία που είναι ένας δύσκολος τραυματισμός, εκτός αν είσαι ο Κόμπε Μπράιαντ ο Μακαρίτης, μπορείς να παίξεις και χωρίς Αχίλιο 7 λεπτά, ή ο Γιώργος Καραγκούνης, χωρίς χιαστό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δυστυχώς, ίσως είναι ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του Τζέιμς, αλλά όπως μου είπε και ο Ρόμπο, επειδή είναι και σκύλος.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Γενικά, ναι, και τον βοηθάει και το γεγονός ότι είναι και πιο κοντό στο δέμα, δηλαδή. Μου το έλεγε ένας γιατρός. Παίζουν όλα ρόλο το πόσο βάρος
2: έχει. Το πόσο βάρος δίνει στα πόδια.
0: Ναι.
2: Και στη μέση.
0: Αλλά μακάρι να το ξεπεράσει, γιατί είναι παιχτάρα, ωραίος τυπάκος. Χαίρεσαι να το βλέπεις.
2: Γιατί ναι,
0: είναι ωραίος τύπος ο Τζέιμς μπασκετικά. Δεν ξέρω τι κάνει στη ζωή του, αλλά για το παρκέλο.
2: Περαστικά να είναι. Περαστικά. Ναι. Σωστό, να φοράμε ριγέ να φαινόμαστε πιο ψηλοί. Να παίρνουμε τα κόρνερ.
0: Okay.
2: Παιδιά, ό,τι βοηθάει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Ρίγα οριζόντια.
2: Όχι, ρε, κάθετη. Η οριζόντια παχαίνει.
0: Okay.
2: Η κάθετη ψηλώνει. Ναι, γιατί πας μαζί με τη ρίγα. Όπως πάει η ρίγα, πας και εσύ.
0: Σκέφτηκα Ιωαννίδη με την οριζόντια θα φαινόταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, το έκανα τον κολ. Δεν στο είπα τον πυρημπάκι να τον πάρω.
2: Τα χέρια στη μέση.
0: Δεν σου είπα θα κάνω πυρήμπα εγώ χιλιάρα και εσύ κοροϊδεύατε με το 7 μπαστούνι.
2: Ναι. Μποϊκοτάς κανένας Έλληνας τουρίστας στην Ολλανδία. Και κάτω τα ένταμ και κάτω και τα γκούντα.
0: Τι λες, παιδί, μια χαρά είναι η Ολλανδία. Και πολύ συμπαθητική.
2: Και το καπνιστό το ένταμ είναι πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Με τσοβόνια το δικό.
2: Με τσοβόνια.
0: Με τσοβέλα.
2: Με τσοβέλα.
0: Υπάρχει το με τσοβέλα.
2: Το ξέρω, μου το έχεις φέρει πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν ήταν καλό. Έχεις ακόμα. Σιγά μην έχεις το φάγατε σε δύο μέρες.
2: Τι να έχω.
0: Τυροφάγι.
2: Τι λες, παιδί.
0: Ποντίκια της Νέας Μύρης.
2: Άκουλε να έχω ακόμα. Μένει τυρί πάνω από δύο μέρες. Καταρχάς χαλάει. Τι θα κάνουμε, ροχάλα, το ξέρω.
0: Ρε σπλίντερ.
2: Είσαι με τα καλά. Τυρί.
0: Ρε ρατατούι.
2: Και πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ρίχνω μια ματιά στα τυριά και ήταν λες και μπήκα στην καρτιέ.
0: Μ' αρέσει.
2: 35 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
2: 24 ευρώ το κιλό.
0: Είναι
2: το κασέρι.
0: Η σειρά Brand of Love του Ροκφόρ.
2: Είχε και τη στρογγυλή της φραγίδα. Τι κάνετε.
0: Τη ρατατούι. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι, δεν το είπα. Πάμε.
2: Πάμε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό το μήνυμα σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή το WhatsApp το τερμάτισε.

0: Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Μα και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Στα Lidl, διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν Μαρία στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά. Και αλμυρά σνακς που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.
1: Σφωσφορίζουν.
0: Σφωσφορίζουν.
1: Σφωσφορίζουν.
0: Δεν σφωσφορίζουν τα αλμυρά σνακς, αλλά για την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου μπορείς να απογειωθείς με μαγική ατμόσφαιρα. Φόρεσε την σφωσφοριζέ στολή και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Τρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Ήξερες ότι τα ψάρια έχουν φόσφορο? Η Ολλανδία εξ' από το ποδόσφαιρο, λέει ο Δούσης μάλλον, είναι απίστευτα αντιπαθητική και αγενής. Πώς αυτή η χώρα γέννησε το total football δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι λιγάκι, και είναι και λίγο αρχιδευσιστέ.
0: Εντάξει, τα Πέιμπα, εκεί γενικά, Πέιμπα που δεν μαθαίνουμε στα γαλλικά, ναι, εκεί είναι λίγο, ρε παιδιά, όχι συνολικά.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά,
3: κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Πλατεία Υποδαμίας. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι, και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίσοντας του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των φιλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογιών καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
21: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
22: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν περιφερικά. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
25: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
30: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
31: Και από κρωματάκι.
30: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
32: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και με ένα υπέροχο μήνυμα ταξιδεύω προς το στόμιο του Κορινθιακού για να φέρω τη μητέρα μου στην Αθήνα μετά τις διακοπές της. Προτίμησα την ώρα αυτή 8 με 10 εσάς να έχω παρέα. Οι νέοι χόρευαν το χαλιγκάλι και τότε είχαν διαφθαρεί με τη μουσική και τα ξενύχια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Ή από εδώ τους από εκεί. Ωρε Χάρη, πόσα ξέρεις. Έχει έρθει μηνυματάκι.
1: Μουζικάρες, μουζικάρες.
0: Χορεύω με τον δίπλα στο Audi στον Κηφισό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δράκουλα.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Τι σημασία έχει. Άμα λέγεται Δράκουλα το τραγούδι, τι σημασία έχει. Τι θα λέει.
0: Μη δείτε επικίνδυνο άντρα. Αμέσως.
1: Σας ρουφήξω το
0: αίμα. Μη δείτε άνδρα που μπορεί να σας δαγκώσει τα αυτιά. Υπέροχος.
1: Το χθεσινό μάτς συγκρούστηκε ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του πρώτου ημιχρόνου με την απειρία του δεύτερου. Ευτυχώς πήραμε, λέει, κάτι από το μάτς. Όλα καλά, προχωράμε.
0: Οι ακροατές στη δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Συγκρούστηκε και ο ενθουσιασμός είναι πάντα καλό σύμβουλο, Μαρία. Δεν είναι έτσι ένα παγιωμένο συνέστημα συμπεριφορικό.
1: 7 βαθμοί με αυτές τις ομάδες και κάποιοι γκρινιάζουν ή μαρτών. Έλα στην παρέα μας, φίλε. Έλα εδώ να δεις τι διαβάζουν τα μοτάκια μας.
0: Βγήκα από τη Λαμπορκίνη και χορεύω στην Κηφισό. Καθένας τώρα. Βγήκα από το Land Rover και χορεύω στο λιμάνι στην Ναυτιλιακή από κάτω.
1: Ωραία.
0: Αυτοί μας ακούνε, άνθρωποι επιχειρηματίες.
1: CEOs, FEOs.
0: Και UFOs.
1: BBOs.
0: CBOs.
1: HBOs.
0: Όπως είμαι εγώ, φυσικά. Αυτό πάει για μένα.
1: Καλημέρα στην Νικόλ που μας ακούει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά, πέρα από τα μπασχετικά, ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Γκούχου και συγγνώμη, ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλά προβλήματα. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, γενικά έχει μποφόρια, παιδιά. Γενικά έχει μποφόρια.
0: Στον Αργό Σαρονικό τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια.
1: Ναι, αυτό. Μην φάτε πολύ άμα είναι να ταξιδέψετε στον Αργό Σαρονικό. Δελφίνια, γιατί δελφίνια.
0: Πού έρχεται ο εμετός.
1: Πού.
0: Όσον αφορά τα υδροπτέρυγα, η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία.
1: Ναι. Ανά καπετάνιο.
0: Βλέπω στο βυθό του μπικίνι ένα... Μπαμψου καράκι.
1: Αυτό, μια θα βλέπετε το βυθό, μια θα βλέπετε τον ουρανό. Καλό ταξίδι να έχετε.
0: Ο Πάτρικ.
1: Έχω κάνει
0: να πω και Ραφίνα Λαύρη, συγγνώμη Μαρία, το τελευταίο, μην είναι κάποιος που πάει προς τα εκεί και δεν έχει ενημερωθεί, σπάνιο πλέον για τα ραδιόφωνα. Ακυρώσεις για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
1: Έχω κάνει ένα ταξίδι, πότε ήταν, το 11. Το 11, το θυμάμαι, με δελφίνι, Πειραιάς, Σπέτσες.
0: Καλύτερα να παίρνεις κανονικό δελφίνι.
1: Φιλάκια χαιρετίσματα. Ναι. Φιλάκια χαιρετίσματα. Από τότε δεν έχω ξαναμπεί σε δελφίνι. Καλύτερα με το αυτοκινητάκι μας. Πάμε στο Πορτοχέλι, περνάς απέναντι.
0: Και καλά, και με εκείνη τη βαρκούλα που περνάς απέναντι.
1: Δεν χαμπαριάζουν τα ταξί αυτά.
0: Ξέρουν
1: πως πάνε. Έχω πάει.
0: Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Με τέσσερα μποφόρια.
1: Ναι, αλλά είναι 5 λεπτά. Δεν είναι 3 ώρες.
0: Δεν έχεις φόβο γιατί βλέπεις απέναντι.
1: Ακριβώς. Και λες και κάτι να γίνει, βουτάω και μου φέρνει τις βαλίτσες.
0: Και κάτι άλλο. Και δεν είναι ο Tom Hanks δίπλα σου.
1: Σωστά.
0: Για να μείνει μόνο αυτός.
1: Και για να ξέρεις ότι σίγουρα θα βουλιάξουμε.
0: Ναι. Και δεν κρατάει μια μπάλα. Αυτό κυρίως.
1: Λοιπόν, εσύ Ζαφυράτου, δεν μας το παίζεις ότι σου αρέσουν τα μπουζούκια. Τι μας λες τώρα, μουσικάρεις και τραγουδάρεις. Μας δουλεύεις.
0: Με σηκωμένο γιακά μόνο κόμις Δράκουλας μπιπ, φίλε μου, και ο Καντονά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Καντονά.
1: Και ο Έλβις Πρίσλεϊ.
0: Και ποιος άλλος θα με παραδεχτείς. Δώσε μου το χέρι πριν. Ποιος άλλος. Και ο Ρομπέρ Πιρές, Μαρία.
1: Γκουγκλάρετε, ρε. Τζενζί, γκουγκλάρετε.
0: Και ο Πιρές, Μαρία.
1: Τσουτσούριασα τώρα.
0: Αφού ξέρω. Και ο Πειραιάς πραγματικά,
1: ναι,
0: όμως ήταν μεγάλος χώστης.
1: Ναι. Ενώ... πολύ καλός παίχτης.
0: Αυτό, γιατί είχε το ένας με έναν. Και είχε μέτρα με την μπάλα. Θέλει να μας πάρει τα μέτρα.
1: Λοιπόν, νομίζουν ότι είναι ο Σκοπελίτης μερική και βγαίνουν με 300 από φόρ.
0: Και στο ΕΓΑΛ ήταν πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Και αρχηγό. Χαλκιδόνα που ήταν. Εχθές κάναμε, λέει, κάποιες ευθανασίες στο σκυλάκι, περνάμε δύσκολα, μας κρατάτε παρέα. 17 χρόνια, Δέσποινα, Ηράκλειο Κρήτης, και εμένα τόσο είναι η Ήρα, 17.
1: Αυτό είναι το κακό εντός εισαγωγικών με τα ζωάκια μας.
0: Η Ήρα έχει κάψει όλη τη γειτονιά του μεταξύ.
1: Και και πάει η Ήρα. Και λέει, όλοι θα σας θάψω.
0: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Η ζωή να έχει, δεν ξέρεις τώρα μετά τα 17, αλλά όπως μου είχε πει ο κτηνίατρος μου, ο Κονδυλίδης, καλημέρα, ότι σε αυτή την ηλικία όλα είναι, καταλαβαίνεις, μια μηχανή είναι, 17 χρονών. Σύφνο Πάρο Σεπτέμβρη, 9 μποφόρα από όσα 40 λεπτών την κάναμε 2 ώρες. Τα κύματα σκέπασαν το μικρό καράβι. Μιλάμε για... Σε αυτό το fly-in πρέπει να ήμουν μέσα και εγώ για σπέτσες, λέει κάτι.
1: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Και ήταν εντωμεταξύ και κτέλ. Περάσαμε και από υδραπόρο, δεν ξέρω και εγώ από πού αλλού. Πατησίων, δεν ξέρω, Πειραιά, δεν ξέρω.
0: Α, okay.
1: Σας ακούω στον ηλεκτρικό, θέλω να γελάσω, αλλά όχι και να γίνω ρεζίλη και καταλήγω να είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο. Θα με περάσουν για τρελό. Ωραίο είναι αυτό, ρε, εσύ, να χαμογελάς στον δρόμο. Ωραίο είναι.
0: Α, μην είσαι ο τροχονόμος όμως.
1: Γιατί, και να είσαι ο τροχονόμος.
0: Να μην κάνεις τίποτα.
1: Και να είσαι. Γιατί έχει δηλαδή ποινικοποιηθεί η χαρά, ρε, εσύ.
0: Τι μου το λες εμένα, εγώ ζω από αυτό. Είμαι χαζούλη.
1: Καλημέρες από το μαγευτικό Κηφισόσο.
0: Τον Κηφισόσο.
1: Καλημέρες και στον κύριο Κώστα.
0: Γιατί στον
1: τον
0: κύριο...
1: Ανθουσαίο. 7 και σήμερα για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ, λέει η Σοφία. Α, μετράει η Σοφία.
0: Οκ. Okay. Καλή εκπομπή, Θοδωρής, ταξί από αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Θα του τα μετρούσε τα παΐδια του Πειραιώς ο Ζαγοράκης. Να ένας επιθετικός Έλληνας. Ένας ελαδέμπορας. Ένας άνθρωπος. Τον περνάει ο Ζαγοράκης!
1: Και να σου πω την αλήθεια, ναι.
0: Και έχει
1: ναι,
0: δίκιο, και είμαστε με αυτόν.
1: Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα με νέο nickname, λέει. Από Μπίσχοφ, λέει, και από Κρός. Α, από Μπίσχοφ και από Κρός. Ωραίο.
0: Είναι εδώ. Πολύ ωραίο για όποιον καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμουνα με την Κίρκη και τον Οδυσσέα. Είχε πολύ μποφόρ.
1: Και εγώ ήμουνα με την Κίρκη. Και εγώ θα έμενα με την Κίρκη. Όχι με την Κίρκη, δεν θα έμενα με την Κίρκη.
0: Όχι, την Κίρκη αγγίζει γουρούνι.
1: Γιατί μια χαρά μαγείρευε.
0: Ναι, αλλά μαγείρευε.
1: Μην ήσουν γουρούνι.
0: Εντάξει, ήταν βιολογικά όλα.
1: Με την άλλη θα έμενα. Με την Σαρλίζ Θέρον.
0: Σου είπα, εάν είχα τη Σαρλίζ Θέρον, θα έκανα ότι δεν θυμάμαι την οικογένεια.
1: Μόλις είδα ότι του έφερε τα χτένια στο χέρι. Είχε ψαρέψει εκεί πέρα και αυτά και λέω, πού πα!
0: Το είχε δώσει στο χέρι γενικά.
1: Γενικά, γενικά.
0: Αλλά. Δεν θα θυμόμουν. Φάιλο το φάγω. Δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι για πάντα. Θα γυρίσω στην Κρίνια και στο σκυλί πίσω.
1: Σε καλά.
0: Ναι.
1: Πώς να πάρουμε κεφαλιά, λέει, που έβλεπα τον Τέι και ήταν σαν παιδάκι μπροστά στους Ολλανδούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα και στον Σάκη.
0: Ξεκινάμε τη Λιόλιου. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πάλι τόσο.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Με τσοβέλα είναι τυρί. Ναι. Με ζωζαφυρά, λέει τι να είναι. Είναι, παιδιά, είναι, πώς το λένε, αληφή για τη μέση. Το μέσο ζαφυρά.
0: Ναι.
1: Για τη μέση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Είναι, λέει, ενδεικτικό της ανόδου της εθνικής ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι ενώ έχουμε κερδίσει Γερμανία και Σερβία και έχουμε φερχεί με την Ολλανδία. Ναι. Εννοείται. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γκούντα στην πλατεία στο Άμστερνταμ, έχετε φάει?
0: Όχι. Α, κάνουν και πανηγύρι. Κάνουν τον Άι Φαν Μπάστεν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Με έχουν μέσα. Βελισάρης εκεί. Βελισάρεν.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Πρώτη φορά, λέει, σε παιδότοπο με το μικρό για να φύγουμε. Βούτυξα στα μπαλάκια για να τον βγάλουν. Εκείνος έκανε το Φέλπς και με είχε αφήσει, λέει, 5 χεριές πίσω. Έτσι και ο Τζόλης δεν βγαίνω, λέμε με το. Δεν έχεις πάει σε παιδότοπο, δεν κατάλαβες αυτή τη φράση.
0: Έχω πάει στα νηψάκια.
1: Μπράβο, είναι ένα μεγάλο πράγμα σαν πισίνα.
0: Το
1: δηλαδή,
0: δει,
1: ναι,
0: το
1: με
0: δει.
1: Τα μπαλάκια μέσα που μπαίνουν μέσα τα πιτσιρίκια και χάνονται.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι στα LA, Λιώσιανο, έχω δει σε ταχυφαγείο που είχε μέσα μικρούλι
1: ναι,
0: παιδότοπο,
1: μικρό παιδότοπο ναι.
0: Άνθρωπο 17 χρονών
1: καλά, εντάξει.
0: Ο οποίος τα μπαλάκια τα βάζει, θα τα φάνε τώρα τα μπαλάκια.
1: Τα μπαλάκια στα μπαλάκια.
0: Τέσσερα βάζει τα μπαλάκια.
1: Πόσα είναι.
0: Πόσα, παρακαλώ βγείτε αξιότητα, γιατί μου χάνει. Τον πατέρα μου τον Ρονάλντο δεν θα τον αφήνεις όξος εσούς, το καταλαβες. Πάμε διάλειμμα.
2: FM 94,6. Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Ζαφυράξ για τον Έρπη. Βασιλική.
1: Για τον Βασιλική.
0: Πονάω. Γιατί πονάς? Είσαι βλάξ, πάρε Ζαφυράξ. Πες αυτό με το μήνυμα που προσπάθησε ο άλλος, ρε Μάρη.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Χορού μέγας χώστης. Ξανά, καπάκι. Χορού μέγας χώστης. Και έρχεται το τρίτο μήνυμα. Ζήρου μέγας χώστης. Τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος έχει πάρει, λέει, είναι με μηχανή. Σας ακούω από Αττική πάνω στη μηχανή. Έχω πάρει ένδο επικοινωνία που έχει μέσα εδώ. Για να ακούει ραδιόφωνο, δεν τον ενδιαφέρουν τα τηλέφωνα. Για να ακούει εμάς. Μπράβο, φίλε. Να το έχεις λίγο χαμηλά όμως, για να ακούς και τους δίπλα, έτσι. Ειδικά εσύ με τη μηχανή. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Μην το έχεις τέρμα. Εντάξει.
2: Βέβαια, η Ζαφυρά του με τι θα ταξίδευε, με ψαρόβαρκα και δύο κουπιά. Με δελφίνι θα ταξίδευε.
1: Με τι να ταξιδέψει, κανονικά, αν με ρωτάς, επειδή έθιξες το θέμα.
0: Η Ζαφυρά του, να σου πω ότι βουτάει.
1: Πέρα από αυτό, ναι, δεν βουτάω για να ταξιδέψω. Ναι. Ακόμα.
0: Έπαιζε στον υδάτινο κόσμο με Kevin Costner στο πλάνο.
1: Θα έπρεπε να ταξιδέψω με το δικό μου γιοτ. Τι έπρεπε.
0: Τώρα γιατί έχεις όρεξη.
1: Γιατί, επειδή ρώτησε. Με ναι, δελφή,
0: επειδή όμως τα ανταλλακτικά.
1: Με την μπλε που βρωμάνε.
0: Τα ανταλλακτικά τον Αύγουστο δεν είναι εδώ και πρέπει να κάνεις σέρβις πιο νωρίς.
1: Όχι, είναι που αφήνω τον καπετάνιο να ξεκουράζεται.
2: Δεν αντελήθη.
0: Είμαι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, σε φοβερή κατάσταση
0: ναι.
1: Ήταν και τα παλιόπαιδα. Δεν τρέπονται λίγο ρε εσύ.
0: Τι εντάξει. Έγινε τώρα.
1: Έπαιζε η Ισπανία Under 21 ναι. Με το San Marino Under 21.
0: Γύρισαν πίσω τους, αφήσανε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο ρε. San Marino.
0: San Croissant.
1: San. Τα μου τα κάνατε. 013 ρε φίλε. Ρε. Εσμένα τώρα.
0: Ωραία. Καλά τους κάνανε.
1: Το είδα
0: αν το κάνανε
1: post.
0: Οι Γερμανοί θα ήσουν έξαλλοι επειδή
1: όχι όμως, και με αυτούς είμαι έξαλλοι.
0: Να τα πεις όμως με τον
1: το
0: ίδιο
1: το είδα σε ένα post που έγραφε σταματήστε
0: πεθάνανε.
1: Είναι already dead σταματήστε.
0: 0-13.
1: Τι 0-13 ρε δεν τρέπεστε.
0: Όχι να μάθουν ποιοι είναι δυνατοί το Σαν Μαρίνο. Τι εγώ κάνα 10 χιλιόμετρα προσπαθήσα
1: στο 9, στο 25, στο 32, στο 34, στο 42, στο 46, στο 69 mm-hmm. Όχι στο 46, στο 52, στο 62, στο 68, στο 69, στο 74 και, και στο 95 ρε.
0: Έτσι
1: στο
0: να
1: 95.
0: Έτσι να πονάει. Και όλα αυτά.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Αν τα βάζα Τζόκερ το 8 θα έβγαινε. Αν τα βάζα εγώ. Καλά τους κάνανε.
1: Εσύ θα το παίζεις γκολ γκολ καταρχάς.
0: Εννοείται. Όχι. 4-6 γκολ θα παίζα εγώ.
1: Ρε δεν τρέπεστε ρε. Τι 0-13 ρε. Και η Ισπανία έπαιζε και με 10.
0: Γιατί.
1: Όχι, όχι ψέματα. Έπαιζε με 10 στις καθυστερήσεις.
0: Ποιος πήγε και έφαγε κόκκινη σε αυτό το μάτς?
1: Ο Καραμπάγιο.
0: Τα ανέβε και ο πατέρας ο Καραμπάγιος με τα πρόβατα.
1: Ναι, ο Κώστας ο Καραμπάγιο.
0: Αλήτης, μεγάλος. Δεν άφησε την οικογένειά του για τη μικρούλα.
1: Εντάξει, είδα κάτι δηλώσεις του Τσάβη στον Αποστόλη Λάμπο. Τον ρώτησε ποιους ξέρει, ποιους παίκτες ήξερε κτλ. Εννοείται ότι ήξερε τον Τζάρτα από το πέρασμά του από την Σεβίλη και
0: τον El Mago.
1: Ναι, αλλά και η εθνική λέει του Euro, κάνατε την έκπληξη, είχατε φοβερούς παίκτες κτλ. Τσάβη. Τι να σου πω. Μποτοξαρισμένος. Γιαλουρό. Ίδιος με τον Τζούβι, παιδιά.
0: Τσάβη Τσούβι είναι το ίδιο. Θα είχαμε η κομμόδα. Θα ήμασταν ένα γκέι ζευγάρι Τσάβη Τσούβι με η κομμόδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: 46 είναι.
0: Ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: Συνομιλήσαμε.
0: Ναι, είναι ένα χρόνο πιο μεγάλο από μένα. Ο Τσάβη και ο Αρτέτα είναι στην ίδια φάση. Είναι τεντωμένο κούτελο με μουμπεγνή.
1: Αυτό. Αυτού δηλαδή άνθρωπο.
0: Τσάβη και Αρτέτα. Γιατί ο Χριστόγλου έχει, ο Χάρης έχει εδώ πέρα λιτίδες. Πόσο είσαι Χάρη? 41 χρονών. Φαίνεται 41 ο Χάρης. Ειδικά με αυτά τα ρούχα.
1: Γιατί έρχεται και κάνει δύο πρωινά το μήνα. Δεν κάνει. Βάλτονε λίγο. Και θα γίνει σαν το ρίλο θα γίνει.
0: Και δεν τα θυμάται. Κάνει τα πρωινά και λέει.
1: Τα ξεχνάει, τα διαγράφει.
0: Θυμάσαι, γυρνάγαμε από ποτό. Μας γυρνάγανε. Σταματήσαμε και φάγαμε χτες. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και μετά λέει τι λεκέδες στο τζίγκι. Λες ναι. Που έχεις ένα κενό. Κέτσαπ, ναι. Η μαγιονέζα είναι λευκή πάνω στο ζήτο μπουφάν. Γελάω μόνη μου με τα ακουστικά στο γραφείο. Θα ήταν ωραίο να μην ακούει.
1: Και με κοιτάνε
0: κάτι.
1: Όλοι.
0: Έλεγα στα παιδιά μου πως κάνεις το Γιωβάνοβιτς και είχαν σκάσει στα γέλια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν με ξέρουν?
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα. Ακούς το Γιωβάνοβιτς και μιλάει έτσι.
2: Ναι, μην το λέτε αυτό.
1: Αλλά
2: τα
1: ελληνικά του είναι εκπληκτικά.
2: Τα μπορούσα να κάνω τέντεξ. Εν τη γενέση του κόψαμε
1: κάτι
2: τη φάση.
1: Λέτε, ναι, ανεξαρτήτως λέει τη φάση. Τι ανεξαρτήτως.
2: Ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Και εν τη γενέση, εν κατακλείδη. Να μιλάει γενικά. Αναντήρητα. Κάναμε ένα καλό
1: παιχνίδι. Να λέει αρχές.
2: Ναι, ναι. Λέγω έλεγον, λέξω καιρό. Και...
1: να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά.
2: Λοιπόν, τι να μην είμαι.
1: Παιδιά, ναι. Τι κάνεις όταν. Καλά, όλα καλά.
0: Καλά.
1: Τι κάνεις όταν δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, κάνεις πωλήσεις B2B. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι πωλήσεις B2B. Πας εκεί πέρα. Δεν είναι από μακριά, δεν είναι στέλνω μια προσφορά. Παίρνεις μαγαζί το μαγαζί,
0: πελάτης.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο που θα έλεγε και ο Γιωβάνοβιτς.
2: Διαζώσεις κάνεις. Ακριβώς. Το...
1: αλλά έχεις δύο πτυχία πολιτικής επιστήμης και δημοσιογραφίας και είσαι λίγο πάνω από τα 30.
0: Του το τρίβεις τη μάπα, αν δεν αγοράσεις το που θες. Βγάζεις το πτυχίο. Λες εδώ τι έχω. Κολώνεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Αν έχεις λογαριασμούς να πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: υπάρχει κάποιος, Μαρία, που δεν έχει λογαριασμούς να πληρώνει. Κάποιος που είναι πολύ πλούσιος και το τα πληρώνουν άλλοι ως εταιρεία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θέλω να πω, εάν δουλεύεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και δεν δουλεύεις για να περνάει η ώρα.
0: Υπάρχουν άλλοι τρόποι αν θες να περνάει η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν όμως πληρώνεις.
0: Πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το κάνεις μέχρι να βρεις κάτι καλύτερο. Ναι.
0: Τσάβη Τσούβε, εκεί που η μαγεία της μπάλας συναντά αυτή της ραμπάλας.
1: Για το Σλούκας δεν έχεις πει τίποτα, Μαρία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι λες. Αλλά πείτε.
0: Έχετε δει μαζί Τσάβη και Τσούβη, όχι.
1: Όχι.
0: Η Ισπανία της είχε διαιτητής ο Φωτιάς, είσοδος με φουέγκο. Πάμε αθλητική ενημέρωση.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Είναι κεφαλάς έξω, περιμένει ο Μακό να έχει.
1: Δεν θέλω.
0: Επειδή φοράει Μακό, λέει.
1: Γιατί λέει Μακό να έχει.
0: Ναι, τι να τον κάνω τώρα, καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν, κυρία Γιασκύλου. Από πρώτη δεκάτου, από χτες δηλαδή, έως και 31 δεκάτου.
1: Καλημέρα.
0: Απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Το Dr. No, με Sean Connery. Και No Time to Die με Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάντα σκέφτομαι Μαργαρίτη 007. My name is Bond. James Bond. Θα γίνω για χάρη σου απόψε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Ο Παναθηναίκος υποδέχεται τη Maccabi Tel Aviv. Και εσύ το ζεις με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Winsport FM στις 9, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ελλάδας ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό, θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε: Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοιντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάτ και τον Μπάγκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα κοντούρης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κατά των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την πρόκριση, για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έκανε η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου για το διάστημα παραμονής στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σακτάρ και Manchester City βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ καθώς έκριναν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ. Κοντά στην επιστροφή ο Ρώτας, σε καλό δρόμο ως 300, τελευταίος χρονικά θα βγει από τα Πίτσο Βάργκα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 το πρωί το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά του συνέχισαν χθες Γιαννούλης, Δεσπόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Γήπεδο, συγκατοίκηση με Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απολυτονικόν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτρος στο απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζελικό Πράτοβιτς. Καμπάνες σε Βολοέλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 αντίστοιχα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-outs της σεζόν 2024-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν, σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στην φάση των 16. Το 3-3 στη League A του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία Αυστρία 2-2 και Ισραήλ Κόσοβο 0-0. Λίγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίς Ζάλγκιρις 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, ο 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικές.

0: 9 μετά τις 9 γεμίσαμε ανθρώπους και αρνιά, όπως μου λέει κάποιος.
1: Ωραία.
0: Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Χάρης Χριστόγλου, η αποδότης από εκεί, μέρος δεύτερο και δυνατό, η μεγάλη κλήρωση των 10.000 ευρώ σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, μείνετε συντονισμένοι.
0: Και ένα αυτοκίνητο σας περιμένει 10 παρα 5 για να σας πάει κάπου. Κάποιος εκεί έξω περιμένει ένα αυτοκίνητο για να τον πάει κάπου. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Τζίτζιρα, τον Μίτζιρα, τον Τζιτζιμιτζικότσιρα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην, στον Νίκολα. Στον Νίκολα. Από Ιταλία.
1: Ω, Νικόλα.
0: Νικόλα από Ιταλία.
1: Μπαίνε.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Γιώργο. Ο φίλος έχει καταλάβει ότι δεν έχεις κάποιο κατοικίδιο δελφίνι να σε πηγαίνει, αλλά εννοείς το βαρκάκι της γραμμής. Ποιος να ξέρει, Γιώργο μου, ποιος να ξέρει.
0: Μπορεί να έχει μέσα στο σαλόνι ένα κρρρ. Ένα... Τώρα ο Ανδρέας και δύο χάντη.
1: Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Hot Dog Jovic από Φλόρινα, θέλει να μηνύσει τον διαιτητή στο Δανία-Πορτογαλία, γιατί δεν άφησε να εκτελεστεί το 11ο κόρνερ στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: Με
1: συνέπεια να μην πληρωθώ ένα πολύ καλό στοίχημα. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Δηλαδή τι θα πάθαινε να τα αφήσει. Κάποιος όμως έχει παίξει άντερε σε ένα σημείο της γης και κέρδισε με αυτό.
1: Ναι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι.
0: That's life. Καλημέρα από το νοσοκομείο του Μονάχου.
1: Οπα.
0: Σας ακούω καθημερινά και γελάω μόνος μου. Στον γκολ του Μασούρα ήρθε η νοσοκόμα να δει τι συμβαίνει και από πού ήρθαν οι φωνές, λέει ο Νίκος.
1: Στον γκολ του Μασούρα ήμανε στην Εθνική και έβλεπα και άκουγα την Εθνική. Αμέ, βεβαίως. Είχα καιρό να ουρλιάξω τόσο. Μόνη μου ήμουν.
0: Φώνασα και εγώ. Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας πάντα ήταν πιο χρήσιμος όταν ήταν κοντά στο τέρμα.
1: Το έχεις πει αυτό.
0: Το έχω πει από τότε που έπαιζε εδώ στον Ολυμπιακό.
1: Εξεπετάγεται εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Τον άφηνα να βολοφέρνει στο κέντρο δεξιά, αριστερά, να κάνει τρίπλες. Όχι. Ο Μασούρας είναι εκεί μέσα στην περιοχή να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει. Όσο και αν σας ακούτε, λέει τι λέει αυτός. Αλήθεια λέω. Ναι. Η κίνηση που κάνει είναι η κίνηση center for, κάνει αντίθετη χιαστή κίνηση για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς που έχουμε το UEFA Omega, το δελτίο αυτό προπονητικής Μαρία, το, θα έλεγα το χαρτί της προπονητικής UEFA Omega, κάνει αντίθετη κίνηση. Πολύ ωραία η πάσα του Ιωαννίδη. Σίγουρη και όχι κοντά στον τερματοφύλακα. Εκεί τι κάνουν πολλοί, προσπαθώντας να βάλουν φάλτσο. Δεν κάνουν μωρό μου σφάλτσο έτσι όπως πρέπει.
1: Μωρό μου σφάλτσο.
0: Και η μπάλα πάει στην αγκαλιά του τέρματος. Δεν πάει εκεί που πρέπει. Κάθετα και δυνατά ο Φώτης έκανε την παλιά του. Ήρθε από πίσω ο Μασούρας, πάρτο. Στο πρόμπαινι έτσι. Λοιπόν,
1: πώς μπαίνουμε στο διαγωνισμό για τις 10.000 ευρώ, ρωτάει κάποιος.
0: Άκατα μάκατα σούκου του Μπέ.
1: Μην ακούτε τον Τζούβι.
0: Δεν
1: γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Live 24.
0: Λοιπόν, στείλτε στο Live 24, Νίστρουπ θα σας πετσώσει και μπαίνετε στον μεγάλο διαγωνισμό. Εντάξει.

0: τραυματίστηκε ο Λιβάη, μας τον φάγατε.
1: Τι να, ποιος να σας τον φάει το Λιβάη?
0: Εντάξει, από την κρίνια σας.
1: Γιατί είδες κανένα εκτζή να γκρινιάζει για τον Λιβάη Γκαρσία?
0: Είπα, τα πάω να δημιουργήσω θέματα.
1: Αυτό το πράγμα έχει κάποιες ευαισθησίες ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι λίγο
0: εύθραυστος. Όταν ακούει γονίδι.
1: Όταν ακούει γονίδι. Κερακιτζή επίσης. Ναι, εντάξει, έχει κάποιες ευαισθησίες. Είναι λίγο εύθραυστος στους τραυματισμούς και μας είναι λίγο ο Πάνος Κεφαλάς από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Επειδή έχει πάρα πολύ δυνατό σώμα και παίζει συνέχεια στα κόκκινα. Στα κόκκινα. Γι' αυτό και τραυματίζεται συχνότερα. Ενώ εμείς που ξέρουμε ουναγκή, έτσι, ροζ, τα φιλαράκια, και δεν παίζουμε στα κόκκινα, έχουμε τραυματιστεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Κατάλαβες. Αλλά ο Νίστρουπ διαλέγει Λιβάη Γκαρσία. Λιονέλ Μέση απέκτησε την ισπανική Έλντενσε. Αρχίζει και αγοράζει χωράφια.
0: Για το φόρο τα κάνουν αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Για να κάνουν αγορές για έξοδα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Έλντενσε. Έλντενσε ή Έλντενσε.
0: Ένας μπασκετικός θα αλλάξει
1: πει,
0: τον τόνο.
1: Αλλά πει ο Ρομπόλης.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Άντε τώρα να πας στην προπόνηση. Ο άλλος έστειλε. Νίστη που σας πετσώσει Άρης Λίτς, διαγωνισμός. Να πας στην προπόνηση και να έρθει ο Μέση για να του πεις.
1: Αφεντικό.
0: Πρόεδρε, επειδή δεν ξέρεις εσύ. Μείνε σε αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχει αγοράσει και την Union Deportiva Cornella, έτσι. Από τον Απρίλιο.
0: Φοβερή σάλτσα.
1: Αρχίζει και μαζεύει.
0: Φοβερή σάλτσα.
1: Λες και παίζει μονόπολη.
0: Κορνέγια,
1: Κορνέγια πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι για, μόνο για ψητό ψάρι. Δεν είναι, ναι, για κρέας.
0: Και στο κοτόπουλο πάει η Κορνέγια.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Απλά στο είναι
1: λευκό,
0: λίγο πικάντικη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε καλή μεριά να του πούμε. Εντάξει.
0: Εύχομαι να τα καταφέρει, αλλά να είναι, ναι, εγώ πιστεύω να είναι σίγουρος όμως. Μην τον κοροϊδέψουν. Αυτό φοβάμαι.
1: Λες να τα φάνε.
0: Έχει τον νου σου.
1: Εντάξει, θα βάλει τον αδερφό του, ρε, εσύ, ναι, να προσέχει εκεί πέρα, σίγα. Καλημέρα στην όμορφη παρέ από τον Κηφισό, από την κίνηση του Κηφισού. Αριανάρα κύπελο, λέει κάποιος. Δεν μπαίνετε έτσι. Πρωτάθλημα μόνο πάω, δεν μπαίνετε έτσι στο διαγωνισμό. Δεν μπαίνετε έτσι. Έχεις δει κανένα εξή να γκρινιάζει γενικώς? Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Και για κανένα λόγο.
0: Παιδιά, πλάκα έκανα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μίστε που θα σας πετσώσει. Καλημέρα, διαγωνισμό.
1: Γιατί κανένα δεν έστειλε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ?
0: Γιατί πίστεσαν εμένα. Το πούλησα το διαγωνισμό.
1: Με τρόμα.
0: Παιδιά, δεν έχουμε διαγωνισμό. Ήταν μια πλάκα, αλλά και εσείς για πλάκα στέλνετε. Και είναι και δωρεάν. Οπότε δεν σας χρεώνω σε κάτι. Μην μου πει κανένα διαφυγόντα κέρδη.
1: Θυμάσαι παλιά που πληρώνανε για τα μηνύματα?
0: Ναι, ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Τώρα που τα έχετε τσάμπα δεν λέτε τίποτα.
0: Είχε πάρει ο παππούς μου να λύσει ένα ένιγμα στην τηλεόραση.
1: Τι? Μη μου το θυμίζεις.
0: Και είχε χαλάσει τόσα λεφτά.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Στο θυμίζω.
1: Γιατί ένας δικός μου, πολύ δικός μου άνθρωπος, μα δεν ξέρουν αυτό το τραγούδι ότι είναι του Πάριου Κάτσι, εγώ θα πάρω τηλέφωνο.
0: Έχεις?
1: Γιατί
0: ακούσει...
1: λένε Στράτος Διονυσίου.
0: Έχεις?
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Έναν που σε σταθμό του Μπλάκων που κάνει, ρε παιδιά, πάμε να βρούμε ποιος είναι ο τραγουδιστής.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: μπορούμε. Και ήταν η Στανίση και έλεγε ένας, μήπως είναι ο Ραγκιτζής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να βρούμε. Βάλτε ρε παιδιά λίγο το τραγούδι. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου, δεν θα κλαίγα ποτέ να μην σε χάσω. Αν ήσουν αμαρτία μου, συγγνώμη, δεν ζητάω από τον Θεό. Και λέγε, παιδιά το βρήκα. Πιστεύω ότι είναι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Όχι ρε παιδιά. Δύο, και έλεγε 090. Και είχε μια τέτοια φωνή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ρε παιδιά. Πάμε διάλειμμα.
1: Δεν χρειάζεται να στέλνετε το τηλέφωνό σας. Μόνο γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ και το όνομα τεπώνυμό.
0: Νίστρου θα σας πετσώσει. Και ο μεγάλος διαγωνισμός.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ποιας εκπομπής?
0: Της εκπομπής. Της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία,
0: μας θα
1: μην
0: γίνει.
1: Είναι αλήθεια σήμερα.
0: Φαντάστηκα το Βάιο Verstappen.
1: Yes, da.
0: Έχουν έρθει.
1: Τι, γιατί έκανα φωνή αυγολέμων. Yes, da. Τα αρβάνα πορεύονται στην Ήμολα. Κονομιώνται. Κονομιώνται στην Ήμολα. Λιτάρχης. Μπαίνει μέσα με τη μουστάκα του. Τα ωραία.
0: Λοιπόν, μόλις μου στείλανε ένα βίντεο. Το οποίο δεν είναι AI, παιδιά. Είναι ένας. Λοιπόν, ένας Βραζιλιάνος βοσκός που έχει μοσχάρια και παίρνει απουσίες και φωνάζει. Περίμενε, φωνάζει.
2: Ματέο!
1: Ριτσάρλισον!
0: Γαμπριέου! Εντάξει, θα μπορούσε να είναι βίντεο από ένα προπονητικό κέντρο, θα έλεγα.
1: Είναι όταν γίνεται επιλογή για το ποιοι θα είναι στην Εθνική Βραζιλίας. Ριτσάρλισον, Γκαμπριέο, Μάρτινελ.
0: Ο Αντσελότη.
1: Έτσι όπως παρουσιάστηκε η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Που πάντε ρε μοσχάρια.
1: Δεν απέχει. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε με ανατροπή στο Τόκιο από τον Βασερό. Είχε δημιουργήσει συνθήκες νίκης. Αλλά ο Μονεγάσκος το γύρισε, γιατί 6-4 είχε πάρει το πρώτο Τσιτσιπάς, αλλά με 7-6 και 6-4 πέρασε στα προημιτελικά ο Βαλεντίν Βασερό στα προημιτελικά του ATP 500 του Τόκιο. Ο 26χρονος Έλληνας δεν τα κατάφερε. 28χρονος, συγγνώμη. 28 μόνο είναι ο Τσιτσιπάς. Μια χαρά, έχει πολύ σημασία.
0: Επειδή το βλέπουμε 15 χρόνια μικρό, να παίζει. Μικρό, ναι.
1: Κρίμα, γιατί είχε ξεκινήσει καλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Εθνική στην Τούμπα. Η ατμόσφαιρα, λέει, στην Τούμπα με την Ελλάδα θα είναι καυτή. Εν τω μεταξύ, έχω να πω, επειδή βλέπω τη συνέντευξη του Κλοπ, δεν μπορώ να τον συνηθίσω να μιλάει γερμανικά. Δεν μπορώ να πεις, είναι Γερμανός.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, είναι από εκεί.
0: Είναι από εκεί, το ξέρω, αλλά εγώ τον έχω συνηθίσει να μιλάει αγγλικά.
1: Τα
0: ψευτοαγγλικά του που μίλαγε όταν ήταν. Ναι, αυτό και τα λοιπά. Τον ρώτησαν χθες για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί στη Γερμανία.
1: Ποιο θέμα, ρε παιδιά? Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο προπονητής.
0: Του λένε, δεν ξέρω αν έχετε, λέει, αντιληφθεί ότι υπάρχει, λέει, μια γκρίνια. Προσπαθούσε εντωμεταξύ και ο δημοσιογράφος να το φέρει πολύ κόμψα.
1: Ναι.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, μια γκρίνια στη Γερμανία. Λέει, γιατί πράγμα? Γιατί, λέει, δεν είναι πολύ γερμανική η ομάδα. Δεν είναι πολύ άσπρη. Να τη βάλουμε στην Γλωρίν. Ναι, ότι έχει, λέει, πολλούς μαύρους η Γερμανία, η Εθνική Γερμανία. Λέει, δεν είναι πολύ γερμανική. Λέει, όχι, λέει, δεν το έχω αντιληφθεί. Και να σας πω την αλήθεια, δεν δίνω και καμία σημασία σε αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, λέει, και δεν...
1: πώς πολύ άβολα είναι αυτά.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ cool ο Κλοπ.
1: Όχι, η ερώτηση είναι.
0: Η ερώτηση, ναι. Το έφερε πολύ έτσι, απόξω. Το είπε και πολύ κομψά ο δημοσιογράφος, η αλήθεια είναι. Αλλά και ο Κλοπ δεν
1: ενέδωσε.
0: Δεν, τίποτα, καθόλου. Και λέει, όχι, και λέει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, συνήθως δεν βρίσκομαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους για να... καταλάβω, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα.
1: Απλά είναι πιο εύκολο αυτό να το πεις όμως στη γλώσσα σου. Δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα όταν μιλάς μια ξένη γλώσσα που δεν κατέχεις.
0: Καλά, ναι, Γερμανός.
1: Οπότε,
0: τον ρώτησε.
1: Στα γερμανικά, ναι. Τον έβαλες στη θέση του τον καραγκιόζη.
0: Το αυτό με τα γερμανικά είναι δικό μου θέμα. Δεν είχα συνηθίσει εγώ να μιλάω αγγλικά. Χρυφνικά τώρα που έχει πάει στην Εθνική Γερμανία, μιλάει γερμανικά. Αυτό μου φαίνεται πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό.
1: Είναι και η γλώσσα λίγο σκληρή. Σε εμάς φαίνεται σκληρή. Σε κάποιον μπορεί να μην φαίνεται. Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε για τον διαγωνισμό, μπράβο σας, θα δούμε τώρα. Η αλήθεια είναι, πρέπει να το παραδεχτώ, ότι η Νίστρου που θα σας πετσώσει, μεγάλος διαγωνισμός, έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα.
1: Το βλέπεις?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Όχι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Πολύ λίγα τα μηνύματα πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, Μαρία. Θυμάσαι ποτέ ξανά διακοπή και να είμαστε τόσο χαρούμενοι?
0: Όχι.
1: Τι μου λες?
0: Όχι. Τουλάχιστον δεν. Πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ.
1: Ήταν Σαββατόβραδο.
0: 92-93, ναι. Πότε ήταν εκεί. Έλα, είπαμε, εντάξει. Καλημέρα και στην Ατάσα. Στην Ατάσα από το Brighton. με το ζόρι σήμερα, δεν θέλω να πάω σχολείο. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι σήμερα.
1: Δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
0: Λίγο δύσκολη Παρασκευή σαν Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί ήταν λίγο... Η εβδομάδα ήταν λίγο...
1: Εντάξει, ο Σεπτέμβρης πάντα έχει πολλές υποχρεώσεις. Ναι, ήταν η τελευταία του Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Αλγκουαθίλ λέει θα το σηκώσει. Εγώ που έγραψα τόσο δύσκολο όνομα κερδίζω τίποτα. Την εκτίμησή
1: μόνο
0: μας.
1: Μόνο που μπόρεσες.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Και λέω, ξέρεις, το λέω για τον εαυτό μου.
1: Και η Μαρία θα τα καταφέρει και σήμερα. Μπορεί
0: Μαρία,
1: ο κόσμος και ο Ντουνιάς να είναι άδικος.
0: Αξίζεις.
1: Όταν τα ακούω αυτό. Ο κόσμος και ο Ντουνιάς μπορεί να είναι άδικος, αλλά εγώ θα τα καταφέρω. Μόνο ΑΕΚ. Μόνη της.
0: Μόνο ΑΕΚ.
1: Τι έχω να κάνω, έχω να πάω λαϊκή, έχω να κάνω.
0: Έχω να πάω λαϊκή. Παρασκευή σήμερα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τον διαγωνισμό. Είναι
0: το
1: πλάκα!
0: Βλέπω, το βλέπω.
1: Είναι πλάκα.
0: Παίζουνε με αυτά τα πράγματα, ρε. Παίζουνε με τα λεφτά. 10.000 ευρώ δίνουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθαρά.
1: Άκου να σου πω.
0: Και αφορολόγητα.
1: Το χειρότερο που μπορείς να πεις σε έναν ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου. Το χειρότερο όμως. Το χειρότερο όλων. Δεν είναι να πεις, ξέρω εγώ, αυτή η μεταγραφή, αυτό να μειώσει ένα προπονητή. Το χειρότερο είναι να έχει παίξει ένα ματσάσο και να του πεις 0-1. Συγγνώμη, ένα 0.
0: Είσαι καλά.
1: Αυτό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο,
0: ναι, έχεις δίκιο,
1: μπορεί να τύχει σε έναν παραγωγό. Όλες οι κατάρες της γης δεν φτάνουν να...
0: Ναι.
1: Για να σε ξεπλύνουν. Πώς να σου δώσω να καταλάβω.
0: Τι είπες τώρα.
1: Να πεις, ξέρω εγώ, και να σας πω ότι το Λακορούνι Αμπέτης, να το πέσει διπλό, έχει 0-1. Συγγνώμη, 1-0. Άντε! Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορείς να κάνεις.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, γιατί,
1: το
0: θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο είναι ακόμα πολύ νοπό και πολύ ανοιχτό.
1: Είναι η σειρά του, η νέα σειρά του Sky.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πορτογαλή ώρες.
0: Δηλαδή, τι impact έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο, τι επιρροή έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο. Λοιπόν, στην Εθνική Πορτογαλίας έχουν πάθει ένα μικρό κραχ, έχω να σου πω.
1: Δηλαδή.
0: Έχω να σου πω. Καταρχάς, μαζί με τον Κριστιάνου Ρονάλντο έφυγαν και 1 εκατομμύριο followers.
1: Πώς φάνηκε?
0: Τι γίνεσαι? Το αυτό και θα πεις, α, καλά και τι έγινε και τα λοιπά. Καλά, καλά. Από 24...
1: και πάλι.
0: Έτσι, από 24,9 εκατομμύρια πήγε 23,8 εκατομμύρια. Η επίσημη σελίδα της Πορτογαλίας στο Instagram.
1: Δεν είναι λίγη η απώλεια.
0: Αυτό έχει να κάνει, επηρεάζει και τους χορηγούς και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Επηρεάζονται οι χορηγοί από αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται ότι επηρεάζονται. Και σου λένε παγώνουμε. Ναι.
0: Γιατί πολλοί ακολουθούν τη συγκεκριμένη σελίδα επειδή ακολουθούν και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Πώς
0: φέρεται στο
1: Εγώ
0: Κριστιάνο,
1: θα
0: έτσι.
1: Σου πω κάτι απλό.
0: Άντε, για.
1: Κάτι απλό που έγινε σε μένα. Για να καταλάβουμε τα social. Όταν έγινε αυτό με τον ιερέα το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Που ήρθε ο άνθρωπος πίσω και με κατηγόρησαν άλλοι άνθρωποι.
0: Για άσχετα πράγματα τελείως.
1: Μου ακυρώθηκαν δύο συνεργασίες. Γιατί λέει, επειδή έχεις κάνει και αυτό με τον... Εγώ λέω, έχω κάνει, δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν βλέπουνε, δεν ξέρουνε τι έχει συμβεί.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Απλά διαβάζουνε έναν τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι, τίτλο.
0: Ή ακούνε κάτι, ή ραδιοαρμήλα, ρε παιδί.
1: Έχουμε μια συνεργασία και
0: τηλέφωνο.
1: Με κάνετε, λες, και εγώ έκανα κάτι. Όχι, λέει, δεν γίνεται τώρα να γίνει αυτό. Μόλις φύγει αυτό από αυτό που έκανες. Τι έκανα, δηλαδή, σε ανθρώπους τώρα...
0: Και δεν ξέρουνε τι έκανες.
1: Ναι, δεν έχω να ασχοληθεί.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτάκια για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
11: εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
16: Έφτασε ημέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρβέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρβέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρβέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρβέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Επιστρέψαμε και με beatbox από τα τέμπο. Εδώ είμαστε, Ζαφυρά του Τσουβέλλας Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί. Για το τελευταίο 20 λεπτό, πολλά τα μηνύματα. Πάρα, η βενζίνη πολλά. Είναι φτηνή. Τι διαμαρτύρεστε, Νίκος. Πετρελοπηγές.
1: Ωραία, σωστός.
0: Οκ, okay, είπα και εγώ. Τι εννοεί.
1: Αντί να λέτε αυτά τα ποσά για Ρονάλντο και να τα κριτικάρετε, τα θαυμάζετε κιόλας, αλλά φυσικά αυτή η βιομηχανία σας δίνει να τρώτε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Έκανες και ρήμα, αδερφέ.
0: Οπότε, εντάξει, τώρα και τότε. Ναι, γενικά. Αυτή η βιομηχανία είπε, έλα εδώ εσύ, επειδή είσαι σε αυτή τη βιομηχανία.
1: Μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Πάρε και εσύ λεφτά. Εγώ και ο Κριστιανό, εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Εγώ και ο Κριστιανό έχουμε εμπορική αξία 850 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα.
0: Έβαλε και τα 1000 ευρώ τα δικά σου.
1: Τα έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το κριτικάρουμε, παιδιά. Ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν θα το μάθετε από εμάς.
0: Εμείς θα σας το πούμε τώρα. Εντάξει. Όταν θα πηγαίνετε για δουλειά και θα σας λένε έχετε followers, μα είμαι οικοδομή, δεν με νοιάζει, είμαστε από το estate.
1: Έτσι λειτουργεί η διαφήμιση πλέον και το εμπόριο γενικότερα.
0: Ένα περίεργο βίντεο, δεν το είχα δει αυτό το βίντεο που οι παίχτες της Virtus έπεσαν πάνω στον Μπαρτζόκα, καλά επίτηδες, μετά το τρίποντο.
1: Επίτηδες λες εσύ.
0: Ναι. Μα ήταν εκεί ο κότς Μπαρτζόκας και πήγανε και πέσανε πάνω
1: του. Όλο τον μπούγιο, εντάξει.
0: Ναι, τους καθοδήγησε κάποιες και πέσανε πάνω του και... Δεν το είχα δει.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτά καλό είναι να μην γίνουν.
0: Αυτός καθόταν στη γωνία. Πώς πήγες και πανηγύρισες εκεί.
1: Ότι εκεί ήταν η οπαδή της Βίρτους εκεί.
0: Η κούρβα σουτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούσατε να πάτε. Ναι, μεν και να είναι εκεί. Δεν μπορούσατε να πάτε. Πέσανε πάνω στον προπονητή.
1: Και του κάνανε. Πέσανε δεκάτομα, έτσι. Δεν είναι ότι
0: πήγαν με τον νόμο.
1: Και άρχισε να σπροχνικεί ο.
0: Ναι, εντάξει. Είδε δεκάτομα να είναι πάνω του. Εντάξει, από πού και ω πού στον κόουτς Μπαρτζόκα κάνει τέτοια. Οπότε του έσπρωξε και αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Το είχα δει. Δεν είναι AI, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι AI. Λοιπόν, διαβάζω εδώ δηλώσεις του Ράφαελ Φαντερφάρτ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος παραδέχθηκε, μιλώντας στο NOS, πριν από το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, ότι δεν του το είχε του Παυλίδη. Καλά, πολλοίς κόσμος, Φαντερφάρτ, μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Ούτε πέρκα.
1: Ούτε πέρκα.
0: Μας έγραφε να φύγει.
1: Δεν τον εκτιμούσα καθόλου, λέει, για τον Παυλίδη. Ναι. Βλέπω, βλέπεις μπάλα, βλέπω. Όμως ο Πιέρ Φαν Χόιντοκ μου έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ καλός. Και ο Πιέρ είχε απόλυτο δίκιο. Έκανε σταθερά βήματα προόδου, το ένα μετά το άλλο, και τώρα πέτυχε. Αυτό για τον Παυλίδη. Πάντα πίστευα όταν εξηγούσε, λέει, πως ανέκαθεν θεωρούσε ανέκαθεν τον Παυλίδη καλό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν περίμενε ότι θα έχει κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Πάντα πίστευα, λέει, ότι ήταν καλός παίχτης, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν τόσο καλός στην Μπενφίκα και θα σημαίνει τόσα πολλά γκολ. Και
0: αλλά και εμείς
1: πω...
0: εμπιστεύαμε ότι θα κάνει ο Παυλίδη στην Μπενφίκα 35. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πιστεύαμε ότι θα πάει καλά.
1: Απλά,
0: αλλά όχι θα πρωταγωνιστεί σε όλη την Ευρώπη.
1: Πέρα από τα γκολ όμως, από τα γκολ, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, σε αυτά τα τρία παιχνίδια της Εθνικής, βλέπουμε που δεν έχει βάλει γκολ, έτσι. Okay. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του μέσα στο παιχνίδι, που μοιράζει παιχνίδι, που είναι στο την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, με την κατάλληλη μπαλιά, με τις assist, με το πώς διαχειρίζεται τους άλλους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς τους μιλάει. Δηλαδή νομίζεις, δηλαδή, ότι ο Παυλίδης είναι αρχηγός της Εθνικής τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Είναι πάλιουρας.
1: Είναι πάλιουρας.
0: Τι έγινε, με τραβάνει μήνες πίσω.
1: Εδώ σου λέω, έλα εδώ, έτσι. Παυλίδαρος, μπράβο.

0: κριτική που ζήτησε ο ακροατής για τα εισοδήματα Ρονάλντο, χρειάζεται να έχετε κάποια ταξική συνείδηση. Έτσι τη λένε. Αυτό να ψάξετε, είπε ο Πάνος.
1: Περίμενε, γιατί το έχω σημειώσει. Όχι αυτό που λέει ο ακροατής. Κάτι έγινε στην Ισπανία, έγινε έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πού το,
2: για πες.
1: Πού το αποθήκευσε.
2: Πού το ρεψιλέ.
1: Πού το ρεψιλέ. Α, όχι, περίμενε.
2: Παράσταση εμπειρία.
1: Έχω μπερδέψει τα
2: παράσταση
1: δουλειά.
2: Πένα.
1: Παράσταση εμπειρία.
2: Παράσταση ζάχαρη.
1: Λοιπόν, είναι λέει στην Ισπανία και κάνουν διαδήλωση για το στεγαστικό. Έχουν θέμα, ρε παιδί μου, στην Ισπανία.
2: Ναι, μεγάλο και γενικά. Πάρα πολύ μεγάλο. Ο Μορφωνιός, ο Μίτσελ εκεί ο πρωθυπουργός, έχει πει και διάφορα πράγματα. Γιατί θα το αντιμετωπίσει ο
1: λοιπόν,
2: Μίτσελ.
1: Και ο δημοσιογράφος, το Αστέρι, ένας δημοσιογράφος εκεί πέρα, πετυχαίνει έναν τύπο.
2: Το Αστέρι.
1: Και του λέει, το Αστέρι, και ναι, του λέει, τι είσαι εσύ. Τι είσαι, λέει, εγώ είμαι κομμουνιστής.
2: Okay.
1: Λέει, μπράβο. Ναι. Και έχω δύο διαμερίσματα. Πώς γίνεται να είσαι κομμουνιστής και να έχεις δύο διαμερίσματα. Τι να κάνω, λέει, αφού ζω σε μια καπιταλιστική χώρα.
2: Καλά,
1: και άμα η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και έρθουν και μου πούνε
2: ναι.
1: δώσε το ένα, θα
2: κυρίως
1: το δώσω.
2: Καλά είπε.
1: Ωραία, λέει, και τι θα κάνεις, λέει, τα διαμερίσματα. Τα νοικιάζω, λέει, σε μετανάστες. Έχει φύγει. Ο δημοσιογράφος θέλει να φάει το μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Τι να κάνει, λέει, γιατί κανένας, λέει, άλλος δεν νοικιάζε διαμερίσματα στους μετανάστες και μου είπανε θέλεις να με νοικιάσεις, λέει. Και εγώ το νοικιάζω, λέει. Καταλαβαίνεις ότι αυτό
2: εγώ
1: που κάνεις.
2: Εγώ τα φοβάμαι πλέον, μην είναι όλα AI. Έχω φοβηθεί.
1: Δεν είναι AI. Γιατί. Όχι.
2: Είμαι άσχετος στο ναι, να καταλάβω ποιο είναι AI. Δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θα μου το στείλεις άμα το βρεις.
1: Θα το βρήκα, το βρήκα. Mm-hmm. Έχω εδώ πέρα και το διάλογο, περίμενε. Δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής. Είμαι κομμουνιστής. Πόσα διαμερίσματα έχεις? Έχω δύο. Α, και νοικιάζω το ένα. Περίμενε, λέει, μια στιγμή. Είσαι κομμουνιστής και έχεις δύο διαμερίσματα? Ναι. Εντάξει, λέει, και πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορείς να έχεις δύο διαμερίσματα. Λοιπόν, ζω σε καπιταλιστική χώρα. Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις, λέει ο τύπος. Αλλά αν ζούσα σε κομμουνιστική χώρα, αν αύριο η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και μου πούνε το διαμέρισμά σου, θα το δώσουμε σε κάποιον για να έχουμε όλοι, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το δώσω και με χαρά. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά προς το παρόν νοικιάζεις το διαμέρισμα, έτσι? Και με ποιες συνθήκες το νοικιάζεις? Είναι ειδικό καθεστώς, γιατί με πήρε τηλέφωνο ένα ίδρυμα για Σουδανούς πρόσφυγες, κανένας δεν ήθελε να τους νοικιάσει διαμέρισμα και μου είπαν, μπορείς να τον νοικιάσεις.
2: Ναι.
1: Λέει, για να καταλάβουμε, λέει ο δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής και νοικιάζεις το διαμέρισμά σου και νοικιάζεις δωμάτια. Ναι, λέει, βγάζω λεφτά και με αυτά πληρώνω την υποθήκη και βγάζω λίγα παραπάνω. Δηλαδή, εσύ είσαι κομμουνιστής, έχεις αρκετά διαμερίσματα, νοικιάζεις δωμάτια, αλλά οι φίλοι σου λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λέει, ναι, αυτό ήθελα να τους ρωτήσω. Όχι, λέει, ήθελα να ρωτήσω εσένα που είσαι κομμουνιστής. Σε ρωτάω, τι με ρωτάς, πώς γίνεται να έχεις διαμερίσματα, λέει, και να τα νοικιάζεις? Ενώ αυτό ακριβώς επικρίνεις και έχεις βγει στον δρόμο γι' αυτό. Λέει, εγώ δεν το επικρίνω, αλλά επικρίνω που αυτά τα γυπαετόμορφα κεφάλαια.
2: Ναι, τα ερπετόμορφα.
1: Τα ερπετόμορφα. Δηλαδή, λέει, είσαι και εσύ ένα τέτοιο κεφάλαιο, λέει, δεν το έχεις καταλάβει.
2: Ότι, και δηλαδή μόνο δεξί.
1: Εγώ δεν είμαι, λέει, μέρος αυτού, δεν είμαι κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
2: Καλά σου λέει.
1: Οι άλλοι είναι αρπακτικά κεφάλαια.
2: Μόνο δεξί θα είστε σπίτια.
1: Είσαι ένας που νοικιάζει, λέει. Οι κομμουνιστές είναι αντίθετοι με αυτό και εσύ τα νοικιάζεις. Ναι, αν σου πουλεί να το σταματήσεις να το νοικιάζεις, αν είχαν όλοι σπίτι, λέει, θα σταματούσαν να το νοικιάζεις.
2: Μαρία Πορτοσάλτε Ζαφυράτου.
1: Φίλετε.
2: Πορτοσάλτε Ζαφυράτου, δεν τρέπεστε. Μόνο δεξί πρέπει να έχετε σπίτια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ο δημοσιογράφος το λέει. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα σπίτι. Εγώ είμαι κομμουνίστρια, δεν έχω κανένα σπίτι.
2: Και Νέα Σμυρνή έχει το αριστερό της πολύ.
1: Ναι, έντονο το στοιχείο.
2: Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο στην εκπομπή Δεξιές Καταβολές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν. Μου

0: την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος.
7: Βασιλική.
6: 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σου πω κάτι. Εντάξει, βλέπουμε ώρες-ώρες κάτι, κάτι βίντεο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το AI, παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Θα σε ρωτήσει ο πατέρας σου αν αυτό το βίντεο είναι AI. Και είναι,
1: είναι ώρα. Ο Ράμπο να χορεύει αρμένικους χορούς.
0: Μαζί με το Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μέση τον κρατάει καλά. Μαζί.
2: Κρατάς καλά. Είναι τόσο αληθοφανές που ο Μέση κρατάει το Σταλόνε ως Ράμπο και χορεύουν καταπληκτικά αρμένικους.
0: Φανταστικά.
2: Αρμένικοι πρέπει να
0: είναι. Είναι από αυτά που θα ήθελες να είναι αληθινά, ρε παιδί μου.
2: Νομίζω ναι. Πρέπει να είναι χορή της Αρμενίας. Αν
0: νομίζω πρέπει να είναι αληθινό. Πρέπει να
2: είναι. Ο Ράμπο ποτέ δεν ήθελε να το κάνει. I don't wanna do this anymore. Και μετά σκότανε 400, αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Μάλιστα. Έχουν έρθει διάφορα μήνυματάκια. Ζήτω η Νέα Σμύρνη.
0: Ναι ρε παιδιά, εννοείται, το καλύτερο μέρος του κόσμου.
2: Η Νέα Σμύρνη.
0: Ναι βεβαίως. Εκεί που τρέχεις τώρα εσύ τα παιδιά σου, λέει, εμείς κάναμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και γυμναστική στο Ταρτάν του Πανιωνίου. Λατρεμένη Νέα Σμύρνη, άλλο που έχει γίνει τα από τότε.
2: Μαρία.
0: Το λένε οι νεοσμυρνιώτες. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζήσει στη Νέα Σμύρνη. Ζω εκεί πέρα τα τελευταία 4 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας. Λοιπόν, οι νεοσμυρνιώτες οι παλιοί, γιατί μου μιλάω καμιά φορά, λέω τι ωραία που είναι εδώ και τα λέω. Τώρα.
2: Τώρα είναι χάλια.
0: Τώρα είναι χάλια, μου λένε.
2: Παλιά εδώ είχε πώς... πρόβατα.
0: Όχι, σκέψου πόσο ωραία ήταν. Εντάξει, είχε και λιγότερα σπίτια, είχε και λιγότερα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνω. Ναι.
2: Πόσες φορές έχεις πει εσύ για κάποιον με φάρδος που βρίσκει κάτι στο χωράφι του? Λοιπόν.
0: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ένας είχε αγοράσει ένα άγαλμα μαρμάρινο που του άρεσε, 300 λίρες Αγγλίας.
0: Δεν είναι λίγα.
2: Ναι. Αποδείχθηκε έβριμα αξίας 100.000 λιρών. Ήτανε του Πιέτρο Μπράκη που έπαιζε στη Γιουβέντου.
0: Ναι.
2: Όχι, του Μπράκη. Του Κουάζο του Μπράκη. Του Πιέτρο Μπράκη. Ένας από τους πιο μεγάλους γλύπτες της Ιταλίας. Αυτός δεν ξέρει καν πώς βρέθηκε αυτό στη Βρετανία. Το 18ο αιώνα έδρασε.
0: Τι λες τώρα,
2: ο γλύπτης αυτός. Δεν, κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Και λέει μετά από χρόνια, δεν το πάω, είναι έργο 300 ετών.
0: Τι λες ρε φίλε,
2: το είχε,
0: το,
2: βρει, σπίτι. Το είχε βρει στο Wiltshire, σε χώρο ανακύκλωσης. Πουλάγανε αυτό, πράγματα.
0: Στο Γιουσουρούμ, στο Γιουσουρούμ.
2: Το Γιουσουρούμ, πόσο έχει αυτό, 300 λίρες, πάρ' το. Κάνε κάτι καλύτερο.
0: Πολύ θα δίνεις 300 λίρες να πάρεις ένα άγαλμα και το πας στη γυναίκα σου και σου λέει, ποιος θα το ξεσκονίζει τώρα αυτό, τι μου το έφερες εδώ πέρα.
2: Ο πατέρας μου έχει αγοράσει άλογο αναπτήρα από το Λοκό που έκανε
0: στην ουρά.
2: Και έβγαζε μια φλόγα.
0: Ανάλογα τι έχει φάει.
2: Εντάξει. Εντάξει, δεν το ταΐζα με Μπούκοβο. Και η αλήθεια είναι, μεγάλο αυτό, δεν παίρνει σε τσέπη, είναι ένα μεγάλο άνθρωπο.
0: Τσέπη, πήρες.
2: Κάτσε να βγάλω, να βγάλω λίγο.
0: Έχεις ένα αναπτήρα πάνω σου, κάτσε να δω, στην κολότσια τι.
2: Και πάει αυτός τώρα και αγόρασε χαμηλά
0: 300 λίρες και κάνει 100 χιλιάρικα το... Πόσο είπες ότι κάνει?
2: 100.000 λίρες. Κάντε εσείς το Dragon's Den εδώ στο Sky. Λοιπόν, Dragon's Den. Den. Εδώ μιλάμε όντως για πράφιτ που λέει και κεφαλά.
0: Ναι, σωστό.
2: 100.000 λίρες. Ένας έστειλε τη Μαρία Ζαφυρά του Καρδοσάντα.
0: Δεν έχω τέτοιο μαλλί πλέον. Την πατήσατε. Αν δεν μπενέψει το σπίτι σου θα πέσει να σε μπλακώσει Ζαφυρά του.
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Για την Ιασμήν.
2: Προσπαθώ. Μπράβο.
0: Για την Ιασμήν.
2: Άκου τι έκανε ο άλλος ρε φίλε. Και εμείς κάνουμε άσο του 1.25. Αυτό. Εκεί, αυτό σκέφτομαι.
0: Εγώ σκέφτηκα τον τύπο που σφύριξε ο διαιτητής στις καθυστερήσεις. Άστο ρε φίλε, αφού πήγε κόρνερ η μπάλα. Άστο λίγο να κυλήσει τον μπαλόνι ρε φίλε, να πάρει το 11ο κόρνερ άλλο.
2: Ξέρεις πως έχω κερδίσει εγώ με κόρνερ? Πάει να το σφυρίξει.
0: Ναι.
2: Και είχαμε δύο μέρες με τη στοιχηματική, τσακωνόμασταν. Έπαιζα over 10,5. Έχει 10 κόρνερ. Το κόρνερ πρέπει να εκτελεστεί για να,
0: ναι, βέβαια, όχι να το
2: προσμετρηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πάει ο διαιτητής και του κάνει, δώσε μου την μπάλα, και του τη δίνει με το πόδι και την παίρνει ο διαιτητής και σφυράει.
0: Και άρα κύρω... το εκτέλεσε.
2: Ναι, μα τους λέω, εκτελέστηκε. Σφύριξε ο διαιτητής. Σφύριξε μετά ο διαιτητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να ψάχνω τη φάση σε ένα ιαπωνικό Japan 2. Έμπαινα να ψάξει ομάδες μάχιαμα ιαπωνικά. Κάτι σπιτάκια με κάτι φωτιές έγραφε. Αυτή ήταν η ομάδα. Σπίτι, φωτιά, γραμμή, τέτρις, κύβος. Αυτή ήταν η ομάδα. Η Κασουάρα Τζαγκουάρα.
0: Κάποιος το έχει κάνει τατουάζ σίγουρα.
2: Εγώ παραλίγο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή του έδωσε το διαιτητή την μπάλα με το πόδι και την πιάνει και σφυράει, αλλά εγώ είχα πλάτη το διαιτητή.
1: η κάμερα, είχε πλάτη το διαιτητή.
0: Πρώτα έπιασε την μπάλα και μετά σφύριξε.
1: Πρώτα χτύπησε.
0: Χτύπησε, σφύριξε, έπιασε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Στον αέρα όμως σφύριξε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει έτσι και την πιάνει την μπάλα. Άκυρο.
0: Δικαιώθηκες.
1: Δικαιώθηκα παρά λίγο να πάω στο ΚΑΣ.
0: Στη Χάγη.
1: Απ' τα νεύρα μου πιο πολύ. Είχα τρεις μέρες. Πείτε μου τι γίνεται, κύριε, το κόρον πρέπει να εκτελεστεί. Ρε παιδιά, αφού το τι θα πάθαινε αυτό τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να εκτελέσει το κόρον και να δώσει ένα θετικό κόρον. Να πάρει τα λεφτά για το άνθρωπο.
0: Παίζετε με τη ζωή. Επίσης πάρα πολύ ρωτάτε και δεν ξέρω, δεν έχω
1: απάντηση. Με σταματάτε στον δρόμο.
0: Με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε τι Σόλωνος που είναι.
1: Πού είναι η Σόλωνος.
0: Λοιπόν, με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα της Chelsea, της United, της City, μπράβο. Έλα, ζαφυρά του.
1: Μη χτυπάς τόσο δυνατά τον εαυτό σου.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Το ξέρω, αλλά για καλό. Μαρία, σε παρακαλώ. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Με τα πρωταθλήματα της City, σε περίπτωση που τις θα πάρουν πίσω.
1: Θα πάμε.
0: Πώς ξέρεις εσύ, αλλά να μου πεις, άμα έχεις πάρει τα λεφτά, έχεις απομακρυνθεί από το ταμείο.
1: Ουδέν λάθος.
0: Φιλάκια, χαιρετίσματα, γεια σας, ελάτε να μου τα πάρετε.

0: Καλημέρα στον Μπένι Ντέρκαμ. Θα αρχίσω να σκάβω τον ακάλυπτο, λέει.
1: Πόλεμο, χωμαλίκι μου.
0: Όλοι θα μούσαστε με τις ανιχνευτές μετάλλων, θα σας πω εγώ.
1: Και μας έχουν διαλύσει, αλίκι μου.
0: Θα σας βρούμε στις παραλίες τώρα και θα πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ.
1: Η Διοχάντη καλά.
0: Διοχάντη, όταν τα έλεγε Διοχάντη.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και Χάρης Χριστόγλου, ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά, ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται και για το δελτίο. Κάνε Χάρη και εσύ, Χάρη λέω, κάνε πάνω και εσύ αυτή τη φωνή που κάνει η κυρία του Σκάι, που δεν έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, άρπανα, η λόγω μαγαρακό. Πολύ, εμένα μου αρέσει αυτή η φωνή πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά έτσι τραβάει την προσοχή και
1: εγώ γουστάρω. Εγώ γουστάρω το λέω. Τσούτσικα Τσόχο, Τσουτσού, έρχονται με πρεσάρισμα και έχουμε πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν φύγουμε.
0: Βεβαίως. Καταρχάς, να πούμε. Αν χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια και το μεσημέρι έτσι ένα γλυκάκι για επιδόρπιο, έχει και το βράδυ, έχεις μια μικρή λιγούρα. Στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων. Τι, Αλέξανδρε?
1: Τι?
0: Φαβορίνα.
1: Φαβορίνα!
0: Για να γεμίσεις τη μέρα σου με γλύκα, άλυμα, με άπαιχτη γεύση, με μπισκότα, με μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και άλλα πολλά στις πιο γλυκές τιμές.
1: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού και προηγμένα εργαλεία, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες οι δυνατότητες, σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Winsport FM 94,6.
3: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη στίχη μας. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
4: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβή. Η δράση όμως αρχίζει στη Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγκεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
3: Στη Στίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
10: Sport FM Πάτρα.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Ναι, εδώ είμαστε. Sport FM Patras 96,3. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Άντε να πούμε άλλο ένα καλό μήνα, δεν είναι κακό. Ο μήνας είναι εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12, μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο Δημήτρη Σαρή. Σήμερα είναι λίγο μαραθώνιο κατάσταση εδώ πέρα. Θα τα ακούσετε όλα. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είναι του Αγίου Κυπριανού σήμερα. Γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή, η Ιουστίνη, η Ιουστίνα και όλα αυτά τα παρεμφερή ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα πουλιών. Έτσι, αυτό να το πούμε και αυτό, γιατί άμα υπάρχει, γιατί να μην το πούμε. Αύριο είναι η πιο, ας πούμε, γνωστή γιορτή, είναι το Αγίου Διονυσίου αύριο. Πούμε το Αγίου Διονυσίου, Θόδωρε. Διονύση, Διονυσία, Νιόνιος, που λέμε, η Σύση, η Ντένη και τα λοιπά, όλα αυτά τα ονόματα. Και την Κυριακή γιορτάζει ο Καλλισθένης, ο Ιερόθεος και η Βέρα. Σας τα λέω από τώρα για να ξέρετε, να προετοιμαστείτε, να ίσως να πάρετε δώρα ή να ευχηθείτε. Πάμε να ρίξουμε και μια καθιερωμένη ματιά στον καιρό.

Λοιπόν, παρατηρώντας λίγο έτσι τα καιρικά μοντέλα και τα λοιπά, είναι αυτό που σας έλεγα από χθες, δεν φαίνεται κάτι να φαίνει σαν κακοκαιρία. Το μόνο που θα έχουμε λίγο αεράκι αυτές τις μέρες, έως πολύ, η θερμοκρασία θα πέσει, ήδη έχει πέσει, δηλαδή μετά τις 5.30-6 θες ζακέτα, δεν κάθεσαι. Καλά, δεν ξέρω, λέμε για το πρωί. Το μεσημεράκι κάπως είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή μετά τις 11-12 κτλ. Είναι μια χαρά, στέκεσαι. Έτσι θα κυλήσει, αλλά από την Κυριακό Δευτέρα, Τρίτη, ξαναπαίνει την άνοδο θερμοκρασία. Πάμε στις 28 βαθμούς πάλι. Ναι, είναι αυτά τα τύπια του καιρού που μας κάνει. Γι' αυτό λέμε οι κακοκαιράκηδες τώρα έχουν πέσει σε κατάθλιψη. Γιατί πήγε έτσι να χαλάσει όλο αυτό το τέτοιο, αλλά μα πάλι θα ξανάχει την ζέστη. Και θα μην έρθει και σκόνη. Αφού ό,τι βλέπω έχει και λίγο φαινόμενο σκόνης μες την εβδομάδα την επόμενη. Πάντως μέχρι την Τετάρτη δεν φαίνονται βροχές. Να το πούμε και αυτό, μην ανησυχείτε, δεν θα βρέξει.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Θα πάμε γρήγορα σε μια τηλεφωνική γραμμή να εξυπηρετήσουμε και το Διονύση Πολυδωρό. Ναι, κάλεσε τον Θόδωρο. Ωραίος, μ' αρέσει. Θα μιλήσουμε με τον Διονύση Πολυδωρόπουλο, τον αθλητή της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων. Ξεκινάει και αεροητίκων τη συμμετοχή της στις εθνικές κατηγορίες εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Νικόπολη Πρέβεζας. Την Κυριακή είναι η αναμέτρηση στις 5. Μια αναμέτρηση, εντάξει, ήταν η γιορτή για την ομάδα των Ροητίκων που πέρσι σάρωσε τα πάντα σε τοπικό επίπεδο, πήρε και το πρωτάθλημα της ΣΚΑΗ, πήρε και το κύπελο, οπότε ήταν ναι, μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα. Και ο Διονύσης ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία βοήθησαν και ήταν από τους πρωταγωνιστές. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν στη National League 2 Αεροητίκων Νικόπολη Πρέβεζας την Κυριακή στις 5 η ώρα στο κλειστό γήπεδο των Ροητίκων. Για πάμε, έχουμε τον καλό φίλο τον Διονύση τον Πολυδωρόπουλο. Καλημέρα Διονύση, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, όλα καλά, δώσ' το Θεό.
0: Ναι, χαμήλωσε τη μουσική Θόδωρα. Ωραία. Λοιπόν, πρεμιέρα. Είστε προετοιμασμένοι για το παιχνίδι το πρώτο στις εθνικές κατηγορίες?
1: Εννοείται.
0: Έχουμε μελετήσει.
1: 100% προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Πες μου, ναι.
0: Ναι, όχι, λέω αν, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή προπονήσεις φιλικά.
1: Εννοείται. Σε πολύ έντονο ρυθμό. Τελειώνει δηλαδή η προετοιμασία στην ουσία αυτή η εβδομάδα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλες τις μέρες. Συνεχώς προπονήσεις. Με μεγάλη ένταση θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά.
0: Γιατί και έλεγα τώρα ότι άλλο η ΕΣΚΑΗ, έτσι άλλο να το πούμε και αυτό, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, φεύγεις από το τοπικό, ναι, πας σε εθνική κατηγορία, είναι άλλες οι απαιτήσεις.
1: Σίγουρα. Είναι άλλες απαιτήσεις και είναι λογικό. Σίγουρα υπάρχει ένα άγχος, είναι πρεμιέρα, λογικό είναι. Γι' αυτό η πρεμιέρα πάντα είναι έτσι περίεργο σε εισαγωγικά συνέστημα. Είναι μια πρεμιέρα, εντάξει. Είναι λογικό να υπάρχει πίεση, αλλά θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και νοητικά και σωματικά να τα επεξέλθουμε στις προσδοκίες. Με για το... να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Ναι, με νέο προπονητή έτσι και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, όχι μεγάλες, αλλά... Και ο Φιλανδός, και ο φίλος μου ο Φιλανδός.
1: Ένας κορμός, ναι, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω και ο φίλος μου ο Φιλανδός, έτσι να το
1: πω. Ναι, εννοείται. Εντάξει, σίγουρα κράτησε η ομάδα ένα βασικό κορμό και από εκεί πέρα έκανε κάποιες μεταγραφές, αυτό που είπες. Καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Εντάξει. Σιγά σιγά χτίζει τη χημεία στην ομάδα και θεωρώ θα πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε.
0: Έχουμε εικόνα για την αντίπαλο, την Νικόπολη Πρέβεζας? Έχετε μελετήσει κάτι ή δεν ξέρετε κάτι?
1: Έχουμε κάποια εικόνα, ναι. Θεωρώ είναι μια από τις καλές ομάδες του αθλήματος. Ψηλούς στόχους. Όπως είπα και πριν, είναι πρεμιέρα, οπότε να σου πω να δεις, δηλαδή τα φαβορί στην πρεμιέρα, δηλαδή είναι δύσκολο. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι η πρεμιέρα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν υπάρχουν φαβορί για μένα. Υπάρχει μεγάλη αποχή αρκετών μηνών από το καλοκαίρι από όλες τις ομάδες, από όλους τους παίκτες για αγωνιστικό ρυθμό, οπότε θα δείξει την πορεία.
0: Εντάξει, γιατί και...
1: Αν φτάσουμε δηλαδή μια σκληρή εικόνα των ομάδων, δηλαδή όχι ακόμα, είναι νωρίς, αυτό εννοώ.
0: Α, είναι νωρίς, ναι. Τώρα, ο στόχος, επειδή ξέρεις πολλές φορές λέμε ποιος είναι ο στόχος μιας ομάδας, ας πούμε, που είναι νεοφώτιστη σε μια μεγάλη κατηγορία, φαντάζομαι θα είναι η άνετη παραμονή.
1: Εννοείται, 100% είναι η παραμονή στην κατηγορία, ο πρώτος στόχος και μετά από εκεί και πέρα να πετύχουμε ό,τι μας αναλογεί αυτό.
0: Ναι, γιατί κοίτα, πολλοί λένε ότι θα μπορέσουν τα ροήτικα στην εθνική κατηγορία. Εγώ λέω ότι καλό είναι να περιμένουμε. Δεν ξέρουμε τις άλλες ομάδες 100%. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, δηλαδή το να βγάζουμε συμπεράσματα, είπε αυτή η ομάδα πρωταγωνιστή ή αυτή η ομάδα δεν θα πάει.
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι...
0: Ίσως είναι καλό που δεν σας υπολογίζουν
1: κιόλας. Συμπεράσματα από το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, η χρονιά είναι τεράστια, έτσι. Πάρα πολλές αγωνιστικές, δεν μπορείς να κρίνεις από τώρα μια πορεία μιας ομάδας. Έτσι. Δηλαδή και ούτε και η απόδοση μιας ομάδας δεν μπορεί να κριθεί από τώρα. Κάποιες ομάδες μπορούν να ξεκινήσουν καλά και να μην τελειώσουν καλά τη σεζόν. Μπορεί κάποιες άλλες να ξεκινήσουν χειρότερα, αλλά μετά μέσα στη σεζόν να δώσουν χημεία και να γίνουν καλύτερες. 100% δεν μπορείς να κρίνεις από την πρώτη αγωνιστική, από τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, μια πορεία ενός σεζόν μιας ομάδας. Δεν γίνεται αυτό.
0: Εσύ, Διονύση, θεωρείς ότι είναι καλό που ξεκινάτε εντός έδρας στο πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Τώρα τι παίζεις εκτός, τι παίζεις εντός. Σίγουρα εντός έδρας υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος, γιατί πρέπει να προστατεύσεις την έδρα σου. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι στους παίκτες, στους προπονητές και στο staff πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό και πώς έτοιμοι θα είναι. Θεωρώ ότι είμαστε 100% έτοιμοι, όπως είπα και πριν. Οπότε είναι ωραίο να παίξεις την πρεμιέρα στην έδρα σου, με τον κόσμο σου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Με τον κόσμο τι γίνεται? Υπάρχει κινητοποίηση, δηλαδή θα μαζευτούν?
1: Κοίταξε, σίγουρα υπάρχει κινητοποίηση. Έτσι, είναι μια ομάδα που είναι εκτός της πόλης εισαγωγικά, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές πόλεις γύρω-γύρω που μπορεί να έρθει κόσμος και να μαζέψει. Είναι και Κυριακή, είναι καλές οι ώρες. Θεωρώ ότι εννοείται πως θα έχει κόσμο. Και πρέπει να έχει κόσμο, ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα στην πορεία που κάνει. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, κομμάτι ο κόσμος.
0: Ναι, εντάξει. Αυτά, Διονύση, γιατί ξέρω σε έχω απασχολήσει από την εργασία σου τώρα. Πώς πάει εκεί, στο γυμναστήριο?
1: Ναι. Όλα καλά, δόξα Θεώ, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τρέχουμε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στην
1: Αρωητίκον. Είσαι καλή συνέχεια.
0: Ό,τι καλή, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
1: έγινε, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Έγινε, γεια.

ζωή. Λοιπόν, ήταν ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος, ο αθλητής της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων. Όπως είπαμε, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή στα Ροήτικα. Ξεκινάει και αυτό το πρωτάθλημα. Όλα πια μπαίνουν στην τελική ευθεία για να... αυτά τα πρωταθλήματα που δεν είχαν ξεκινήσει θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα. Και η Β' κατηγορία ξεκινάει της ΕΠΣΑ Χαΐας. Θα ενημερωθείτε μετά και από τον Δημήτρη Σαρή για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν και όλα αυτά που έρχονται και στην Α κατηγορία. Αργότερα βέβαια θα μιλήσουμε και για την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού με τον προπονητή της, τον Σάκη Καρίδα. Γενικά θα μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Γιατί ούτως ή άλλως μας απασχολεί, είναι μια κατηγορία και η National League 2 και η National League 1. Στη National League 1 έχουμε και περισσότερες ομάδες, δηλαδή έχουμε μεγάλη εκπροσώπηση και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που συμμετέχει και ο Απόλλωνας, έτσι, να το πούμε και αυτό.

Λοιπόν, σήμερα αναχωρεί όμως, αφού μιλάμε για μπάσκετ, για την Κρήτη, η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου ανοίγει αύριο και επίσημα η αυλαία της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League, μία κατηγορία κάτω από την Basket League και μία πάνω από την National League 1, εκεί που παίζει ο Απόρνας και οι υπόλοιπες ομάδες οι πατρινές. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για να αντιμετωπίσει στην πρώτη της φετινή αναμέτρηση την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Είναι μία πρώτη μάχη, το πρώτο σημαντικό τεστ για την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη. Θέλει να ξεκινήσει σεζόν με θετικό αποτέλεσμα, θέλει να εφαρμόσει όλα όσα δουλέψανε οι παίχτες του το προηγούμενο διάστημα και στο πρωτάθλημα και στα φιλικά, στο κύπελο και στα φιλικά. Ο πατρινός προπονητής έχει μόνο μία απουσία, η οποία βέβαια είναι σημαντική. Ο Γιώργος ο Νεόφυτος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και έτσι δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Κρήτη. Η οικία αναμέτρηση με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι το πρώτο δείγμα για την πατρινή ομάδα στην Elite League. 5 η ώρα είναι το τζάμπολ αύριο στην Κρήτη.

Εχθές, για πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ευρωλίγκα από την Μπολόνια με τρομερό τρίποντο του πρώην παίκτη του Άρη, του Μάρκους Καρ. 96-94 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Βίρτους Μπολόνια και βασικά γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από τις δύο νίκες. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Εντιάι με 23 πόντους και 7 rebound και ο Βεζένκοφ που έτυχε 20 πόντους και 6 rebound, αλλά και ο Ντόρσεϊ που ήταν καλός, 22 πόντους, 1 rebound και 2 assist. Στην τέταρτη αγωνιστική η Βίρτους θα παίξει στο Μόναχο με την Bayern στις 8 του μήνα στις 9 το βράδυ, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Εφές στις 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας, μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Είναι ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Μέχρι τις 12 μαζί, μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο Δημήτρη Σαρή. Λέγαμε για το μπάσκετ, για την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Σήμερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στις 9 και 4. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από τον Nova Sports Prime. Συνολικά 6 αναμετρήσεις σήμερα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Στις 8 η αγωνιστική μέρα ξεκινάει με τον Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. 45 λεπτά αργότερα η Φενέκ Μπαρτσέ αντιμετωπίζει το Ντουμπάι. Να δούμε πού το πάει η Ντουμπάι. Στις 9 διεξάγονται 2 αναμετρήσεις. Η Βιλερμπάν φιλοξενεί τη Βαλένθια, ενώ η Μπάγκερ Μονάχου αντιμετωπίζει την Παρτίζαν. 9 και 4 είναι ο προγραμματισμένο το Τζάμπολ, όπως είπαμε, στο ΑΚΑ, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπη. Και στις 9:30 η Μπασκόνια υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο. Εντάξει, το ελληνικό κοινό σαφώς και θα έχει ενδιαφέρον και θα προτιμήσει, αν θέλετε, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μερίδα του Λέοντος που λέμε δημοσιογραφικά, το Παναθηναϊκός Μακάμπη Τελ Αβίβ σε 9 και 4 από το Nova Sports Prime. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα τα δείτε τηλεοπτικά από την Nova Sports σε διάφορα κανάλια, 4, 5, 6, 3, Start, ανάλογα που είναι το κανάλι που έχει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.

Να πούμε πένθος στην ομάδα της Παναχαϊκής, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του παλέμαχου τερματοφύλακα της κοκκινόμαυρης ομάδας, του Θανάσιου Κυριακίδη. Έφυγε από τη ζωή χθες, Πέμπτη, στα 79 του χρόνια, εντελώς ξαφνικά, μετά από μια αδιαθεσία που είχε και που ένιωσε το βράδυ της 30 του μήνα. Ο Θανάσιος Κυριακίδης, που αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 70, έχοντας συμπαίχτες Ρίγα, Σταματόπουλο, Φωτόπουλο, Μιχαλόπουλο, Σπυρόπουλο, Σπετζόπουλο, Παπαγιανόπουλο και άλλους πολλούς, έχει αγωνιστεί εκτός από την Παναχαϊκή στον Πανιόνιο, στο Βίζαντα και στον Πανελευσυνιακό. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα και η κηδεία του θα γίνει εκεί, την προσεχή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είχαμε μεταγραφή για την ομάδα του Πανεγιαλίου. Απέκτησε τον Ματσέι Μπορνίτζουκ. Είναι Πολωνός. Νομίζω ότι δοκιμαζόταν εδώ και αρκετές μέρες. Μέχρι πρώτην ως αγωνιζόταν στην Τεξώμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι επιθετικός. Και η απόκτησή του είναι μια σημαντική προσθήκη για το ρόστερ της Αιγαιώτικης ομάδας και όσο ήταν επίδες στα άκρα είναι. Γεννημένος το 2001 και στην πατρίδα του έχει σημαντικές παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες, αποκτώντας εμπειρίες από το πολωνικό πρωτάθλημα, έχοντας φορέσει τη φανέλα της για Αγγελόνια και στο πρωτάθλημα της Έστρα Κλάσα. Και ο Πανεγιάλιος ουσιαστικά με αυτή τη μεταγραφή, δεν πιστεύω να γίνει κάτι άλλο, κλείνει και το ρόστερ του. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι άλλο.

Βέβαια για τον Πανεγιάλη όπως και για την Παναχαϊκή η αναμέτρηση της Κυριακής κρύβει μια ιδιαιτερότητα για τους παίκτες του Φόντα Κασακόπουλου, καθώς το δημοτικό γήπεδο Φιλιατών διαθέτει πλαστικό χλωτάπιτα 7ης γενιάς, είναι χωρητικότητα στις 2.500 θέσεων και διαθέτει μια μικρή σκεπαστή κερκίδα 100 θέσεων. Ανεβάζει στροφές και ένταση στην προπόνηση ο Φόντας ο Κασακόπουλος, κρύβει παγίδες, θεωρεί η αναμέτρηση αυτή, μια ομάδα όπως είναι οι Φιλιάτες που συμπληρώνει 3 χρόνια σταθερής παρουσίας στην τρίτη εθνική. Πέρυσι αγωνίστηκε στον 7ο όμιλο και έκανε 10 μεταγραφές και έχει περισσότερο δύναμη, στηρίζεται κυρίως στη δύναμη της έδρας της. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον Πανεγιάλιο την Κυριακή. Θυμίζουμε διαιτής θα είναι ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης από το σύνδεσμο Κέρκυρας.

Στα της Παναχαϊκής συνεχίζεται προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναγνιακό. Εκεί που έχει στραφεί η προσοχή φυσικά είναι και στο κομμάτι των φιλάθλων, κατά πόσον μπορούν να φιλοξενηθούν φιλάθλοι από την Πάτρα που θέλουν να ταξιδέψουν μέχρι το Αγρίνιο να στηρίξουν την προσπάθεια των παιχτών. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δίνονται άδεια, θα μου πείτε όμως είναι τρίτη εθνική κατηγορία, έχει μία μόνο κερκίδα να χωράνε 250-300 άτομα, παραπάνω δεν χωράει. Αλλά πού θα καθίσουν οι φιλάθλοι της Παναχαϊκής, στην κεντρική κερκίδα μαζί με τους υπόλοιπους? Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Βέβαια δεν υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γενικά στην τρίτη εθνική δεν ισχύει αυτό. Είναι ένα τεχνική κατηγορία η τρίτη εθνική. Οπότε το βασικό ζήτημα τώρα έχει να κάνει με τις δυνατότητες του ίδιου του γηπέδου. Γιατί είναι και καινούριο γήπεδο σχετικά, το δημοτικό στάδιο του Αγίου Κωνσταντίνου, και δεν υπάρχει χώρος διαμορφωμένος ή χωρισμένος χώρος, μπορώ να το πω διαχωρισμένος, ας το πω έτσι, χώρος για οργανωμένη φιλοξενία φιλάθλων. Τώρα θα δούμε τι νεότερα θα έχουμε. Θα επικοινωνήσω και με τον Δημήτρη Σαρή στο διάλειμμα. Μήπως γνωρίζει κάτι παραπάνω, και από ό,τι καταλαβαίνουμε το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχει απαγόρευση, αλλά με ποιον τρόπο θα μπορέσει να διαχειριστεί η αστυνομία και η γηπεδούχος ομάδα την παρουσία σε ένα γήπεδο με τόσο περιορισμένη χωρητικότητα και χωρίς την πρόβλεψη για φιλοξενούμενους. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί που δώσαν την άδεια για να έχουμε αυτό το γήπεδο, δεν το ξέρω, δεν το σκέφτηκαν. Τι να πω. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής θέλουν να πάνε στο Αγρίνιο την Κυριακή.

Ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το πώς θα τα χωρίσουν. Μιλάμε για κόσμο ο οποίος είναι κοντά το Αγρίνιο, δεν είναι μακριά, και με τον καινούργιο δρόμο είναι πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, είναι και δικών συνδικών, γιατί μιλάμε για Αγρίνιο, υπάρχουν και οι φίλαθλοι του Πανετολικού. Θέλει προσοχή γενικότερα, τα μέτρα σίγουρα θα είναι αυξημένα. Οπότε μετά το διάλειμμα ίσως έχω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Τώρα αγωνιστικά η ομάδα συνεχίζει προετοιμασία. Μεταγραφικά δεν φαίνεται κάτι να κινείται. Ίσως κάτι μπορεί, αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο, κάτι που έχω μάθει. Θα δούμε όμως αν θα γίνει κάποια κίνηση από την πατρινή ομάδα, η οποία το μυαλό της τώρα, όπως και να το κάνουμε, είναι στο παιχνίδι της Κυριακής. Να σβήσει την ήττα στο Αίγιο και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Διότι τέτοια παιχνίδια θα σε οδηγήσουν στην πρώτη θέση. Αυτά που λέμε πονηρά, αυτά είναι που πρέπει να τα πάρεις για να κερδίσεις και ψυχολογία και να ανέβεις και στο βαθμολογικό πίνακα. Όσο κερδίζεις νίκες, φαίνεις νίκες δηλαδή, τόσο κερδίσεις και περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Και μια ομάδα σαν την Παναχαϊκή, που αρκετές φορές στο παρελθόν έχει παίξει με τη φωτιά και κάνει και γκέλες τρομερές, ας ελπίσουμε να μην σταθεί εμπόδιο ο Παναγνιακός και να περάσει νικηφόρα η πατρινή ομάδα και να πάμε με τελείως διαφορετική ψυχολογία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Βέβαια, χθες ένα site του Agri News υπόθηκε, γράφτηκε ότι υπάρχει είναι απαγορευτική παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στον Άγιο Κωνσταντίνο και ότι βρίσκονται σε επιφυλακή αρχές. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον για την ώρα δεν ισχύει. Δεν υπάρχει η απαγόρευση, τουλάχιστον για την ώρα λέω. Τώρα εδώ μιλάμε και έχει αλλάξει κάτι σαν δεδομένο, δεν το ξέρω. Λογικό είναι βέβαια, ο καθένας να το σκεφτεί, ότι θα έχουμε θεματάκια, αλλά για το συμπιφύλατε της Παναχαϊκής θα πάνε να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν με άλλα. Και για ποιο λόγο να ασχοληθούν με άλλα. Τώρα ανάλυθε να ασχοληθούν με τους φιλάθλους της Παναχαϊκής, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί έτσι όπως γράφτηκε, είναι ότι μην έρθετε, δεν θα σας αφήσουμε. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Λοιπόν, θα δούμε μετά.

Είδε το φως δημοσιότητας και μια κίνηση που θέλουν να κάνουν ο Απόστολος Μαρίνης και ο Σταύρος Χιώμος, που αν θυμάστε είχαν διαφερθεί το καλοκαίρι για την ομάδα ποδοσφαίρου της Παναχαϊκής, αλλά και άλλοι Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Σικάγο, αποφάσισαν να δημιουργήσουν την Παναχαϊκή Σικάγου. Μάλιστα. Τι να πω. Βασικά, όχι να μετονομάσουν ένα σύλλογο σε Παναχαϊκή Σικάγου, προκειμένου να διαφημίσουν την Παναχαϊκή στην Αμερική. Εντάξει, τώρα παιδιά, δεν ξέρω τώρα σε τι χρησιμεύει αυτό. Εχθές υπήρχε και συγκέντρωση για τα διαδικαστικά. Βέβαια, Μαρίνης, θα πούμε, θα έρθει στην Πάτρα ο κ. Μαρίνης σε 2 εβδομάδες, προκειμένου να παρευρεθεί στο εντός έδρας παιχνίδι της μπασκετικής Παναχαϊκής στις 17 Οκτωβρίου, ενώ σκοπεύει να προβεί και σε ανακοινώσεις για το μέλλον της αεραστεχνικής και το πλάνο που έχει για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα.

0: στο πιάτο που λέει.
1: Ακόμα και το νερό τώρα, Θόδωρε, που το παίρνουμε δροσερό, το αφήνουμε λίγο να πάρει θερμοκρασία δωματίου και μετά το πίνουμε, γιατί μπορεί να αρρωστήσουμε. Άσε αυτό τώρα το θέμα με τις αρρώστιες και τις ιώσεις, έχει γίνει χαμός. Όπου σταθώ και όπου μου λέει είμαι άρρωστος. Ρε κάνω εγώ. Μακριά. Ξέρεις, απομακρύνομαι. Λοιπόν, η Παναχαϊκή έδωσε δημοσιότητα και τη δεύτερη κατά σειρά εμφάνιση της ομάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με μια επαγγελματική ουσιαστικά φωτογράφηση με δύο κορίτσια, νομίζω και ένα αγόρι είναι, που κάνουν την συγκεκριμένη φωτογράφηση. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε, δεν με απογοήτευσε κιόλας. Μέτρια, θα έλεγα. Το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν είναι ότι κάτι που με τώρα λες wow. Η πρώτη μ' αρέσει πάντως. Είναι ωραίο, είναι κάτι διαφορετικό με τη γέφυρα εκεί και το, όλο αυτό. Τρομερή, όποιος το σκέφτηκε. Εδώ η δεύτερη δεν να πω ότι με ενθουσίασε. Καλά, η τρίτη δεν ενθουσιάζει γενικότερα λόγω του χρώματος που είναι γαλάζι. Άρα παιδιά, ναι, πρέπει όμως, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Θες τρίτη για αυτό το λόγο. Θα πάει να παίξει με κάποια ομάδα και θα πρέπει να έχει και ένα, ας πούμε, ουδέτερο χρώμα. Γιατί θα έχει θέματα. Δεν τα ξέρετε. Μπορεί να πρέπει να αλλάξει η φανέλα. Είναι πολλά για να συμβεί αυτό. Βέβαια, από την πλευρά του συνορταίνους να πούμε ότι εξέδωσαν ανακοίνωση. Είπαν δεν ξενερώνουμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα που κυριαρχεί από τους οργανωμένους φιλάθλους, που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και να στηρίζουν από την παρουσία τους από την εξέδρα.

Μένοντας στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ο ΠΑΣ Πύργου προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο την Κυριακή, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών 3 παρατέρατο στο Παμπελοπονησιακό στάδιο, λόγω της περσινής τιμωρίας τριών αγωνιστικών στην ομάδα του Πύργου, χωρίς θεατές. Θα μεταδοθεί όμως τηλεοπτικά το παιχνίδι από την ΕΡΤ Sports 2 την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο. Άρα η Πάτρα έχει ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι, ΠΑΣ Πύργος Πανιόνιος. Μπορεί να μην είναι η πατρινή ομάδα, εξυπηρετούν και το Δήμο στον ΠΑΣ Πύργο, αλλά και ο Πανιόνιος φέτος, για όποιον θέλει να τον δει κιόλας, ο Πανιόνιος είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι από τα φαβορί για να ανέβουν.

σπουδαία διάκριση για το αχαϊκό ποδόσφαιρο και την αχαϊκή διαιτησία, καθώς ορίστηκε ο Ανδρέας Μεϊντανάς, ετοιμάζει βαλίτσες, γι' αυτό λόγο ορίστηκε, για το Οβιέδο το βράδυ του Σαββάτου στις 10 παρατέταρτο, θα είναι βοηθός διαιτητή στην αναμέτρηση Ισπανίας με την Τσεχία. Πολύ καλή έτσι, ευκαιρία για τον αρχαίο βοηθό διαιτητή να αποδείξει την, έτσι, ότι ταξίζει αυτό. Γιατί εδώ θα βρεθεί δίπλα σε αστέρια παγκόσμιας κλάσης, να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, το Ισπανία, η Ισπανία έχει αρκετά δυνατά ονόματα, αρκετά η Τσεχία. Μαζί με Φωτιά που θα είναι ο πρώτος διαιτητής, βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης και φυσικά ο Ανδρέας Μεϊντανάς, και τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης.

Λοιπόν, θα κάνουμε ένα, τότε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε γιατί έχουμε και, ναι, μόλις έχουμε και τις γραμμές μετά. Έχουμε και μια γραμμή να μιλήσουμε με Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, να πούμε και για την Εθνική, γιατί είμαστε γλυκό πικρό, αλλά καλό είναι και το Χ, αλλά θα μπορούσε να είχε πάρει την νίκη η Εθνική μας. Θα τα πούμε στο τρίτο, μάλλον στο τέταρτο μέρος, γιατί στο τρίτο μέρος θα ασχοληθούμε με Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού. Και εν όψει και το προγραμματός της Α1 Sky, θα πούμε για το πρόγραμμα της Α1 Sky, ξεκινάει με ντέρμπι Κεραυνός ΕΑΠ την προσεχή Δευτέρα. Να το πούμε και αυτό. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αρκετές είναι οι ομάδες που διεκδικούν, και η ΕΑΠ και ο Κεραυνός και ο Αιώλος Αγιάς, και ίσως προκύψει και κάποια ακόμα που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως ήταν και πέρσι, να το πούμε, γιατί ήταν η Αεροητίκων και όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένο το πράγμα και κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το ποια ομάδα θα καταφέρει να ανέβει η κατηγορία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Sport FM Patras

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Πάπα Στεφανάτος, παρέα μέχρι και τις 12. Και απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, θα πάμε και πάλι στο μπάσκετ. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε, Θόδωρε κάλεσε τον προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Βαρθολομιού, τον κύριο Σάκη Καρίδα, τον καλό φίλο, να μιλήσουμε για την έναξη του πρωταθλήματος της National League 2, να δούμε τι έχει κάνει η ομάδα όλο αυτό το διάστημα, πώς προετοιμάστηκε για το φετινό πρωτάθλημα και έτσι να δούμε τα τελευταία νέα και όχι μόνο ποιος είναι ο στόχος της φετινής ομάδας. Μια ομάδας, η αλήθεια είναι ότι είναι

0: Τον έχουμε. Καλημερίζω τον καλό φίλο Σάκη Καρίδα. Γεια σου Σάκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και καλό μήνα και χθες καλό μήνα και καλή αθλητική χρονιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Χαμήλωσε εδώ, ναι, τη μουσική λίγο για να τον ακούω. Λοιπόν, Σάκη, για πες μας τώρα, τι γίνεται, τι έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, πώς έχει προετοιμαστεί η φετινή ομάδα, λέω για την πρεμιέρα, λέω γενικότερα, πώς έχει στηθεί, αν είχαμε αλλαγές?
1: Είχαμε αλλαγές το καλοκαίρι με κάποιους αθλητές. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Έχουμε κρατήσει ένα μεγάλο αριθμό παιχτών από πέρσι, όπως τα τελευταία χρόνια κάνω το ρόστερ, υπάρχουν μικρές αλλαγές. Έτσι και φέτος προχωράμε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξαμε φέτος να ρίξουμε λίγο και το μέσο όρο ηλικίας, παίρνας κάποια παιδιά, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είναι 21, τον Κώστα που είναι 24, τον Χρήστο που είναι 28, δηλαδή κοιτάξαμε όσο δυνατόν να πάρουμε μικρότερους παίκτες ηλικία. Βάλαμε και δύο παιδιά του εφηβικού στην ανδρική ομάδα. Γενικώς δηλαδή προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε στα επόμενα χρόνια όσο μπορούμε πιο νεανική ομάδα και ίσως και πιο αθλητική.
0: Ναι, νομίζω Σάκη ότι, μιλάμε στον Νίκο για εδώ για τον κόσμο επειδή γνωριζόμαστε, θέλω να σου πω ότι οι περισσότερες ομάδες έτσι όπως έχουν στηθεί, όχι μόνο στη National League 1 και στη National League 2, στηρίζονται πλέον σε νεαρά παιδιά και ακούω συνέχεια για αθλητικά παιδιά και τρεξίματα κτλ. Έχει αλλάξει το μπάσκετ γενικότερα.
1: Αυτό λέμε καθημερινά, ότι έχει αλλάξει και στον τρόπο, νομίζω, σύνθεση των παιχτών που παίζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι παίζουν με small ball, παίζουν όλοι με τέσσερις κοντούς και ουσιαστικά ένα ψηλό, ο οποίος δεν είναι και ο ψηλός, ο τύπου κατάλαβες, Φαλ και Μιλουτίνοφ, είναι παιδιά πολύ αθλητικά, να πούμε λίγο έτσι και για τις ομάδες μεγάλες που παίζουν. Και αυτό βλέπω ότι γίνεται σε όλες τις κατηγορίες, από την Α1 μέχρι και την National League 2, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν πολλοί προπονητές πλέον αυτό, ότι πολύ πίεση, πολύ τρέξιμο, πολύ φυνδιασμός, θέλει να έχεις προπονημένα παιδιά, θέλει να έχεις καλή ομάδα, αθλητική, γρήγορη. Νομίζω ότι το μπάσκετ πλέον βλέπεις και χθες στα μάτια της Ευρωλίγκας, όλες οι ομάδες βάζουν 100 πόντους. Δηλαδή πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κατάσταση. Γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε δεν παίζουν άμυνα, δεν είναι και εύκολο να παίζει, γιατί έχει μπει πολύ το ατομικό στοιχείο του ένας-ένας, βλέπεις παίχτες τώρα με μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα. Οπότε, εντάξει, ό,τι σκάουτινγκ και να κάνεις, αν ο άλλος έχει τέτοια ικανότητα να σκοράρει, νομίζω είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και ειδικά σε transition, σε εφηβιασμούς και σε γρήγορο παιχνίδι. Σαν ισορροπία δηλαδή της άμεσης, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις ομάδες πολύ καλές τρόπο που βλέπω, ας πούμε, στην Ευρωλίγα. Τώρα για μας προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Έχουμε ξεκινήσει μια προετοιμασία τον Αύγουστο, όπως κάθε χρονιά. Νομίζω για μας εφαλτήριο είναι ότι πέρσι κάναμε μια καταπληκτική χρονιά που ίσως δεν την περίμενε κανείς. Σίγουρα δεν την περίμενε κανείς, γιατί ήμασταν μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και φτάσαμε μια νίκη πριν τους τελικούς. Θεωρώ αυτό ότι δεν πρέπει να μας γεμίσει φέτος με άγχος, γιατί σίγουρα όλοι φέτος περιμένουν από εμάς να πάμε καλά. Και ξέρεις, η δεύτερη χρονιά πάντα είναι πιο δύσκολη από την πρώτη. Γιατί όπως σου είπα, όλοι περιμένουν από εμάς να κάνουμε κάτι καλό. Θα πρέπει να έχουμε γνώμονα όπως και πέρσι, να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και το κυριότερο απ' όλα η έδρα μας να είναι ένα απόρριτο κάστρο, να μην περάσει κανείς φέτος από την έδρα μας. Πέρσι χάσαμε δύο παιχνίδια, ένα στον πόντο και ένα στην παράταση. Πήγαμε καλά σε αυτό το κομμάτι, οπότε και φέτος πρέπει να έχουμε αυτό γνώμονα και σιγά σιγά να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί φέτος υπάρχουν και ιδιαιτερότητες στο πρωτάθλημα, έχουν μπει 5 εθνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη γκάμα το τι θα κάνουν στο πρωτάθλημα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πάμε βήμα-βήμα.
0: Και την πρώτη την αντιμετωπίζετε κιόλας στην πρεμιέρα, έτσι?
1: Την πρώτη, ναι, παίζουμε κιόλας στην Αθήνα την Κυριακή με την Νίκη Μαρουσίου. Έχουμε μάθει κάποια πραγματάκια, έχουμε πει στα παιδιά τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουν. Θα δούμε. Θα είναι ένα πρωτάθλημα, νομίζω, φέτος πολύ ανταγωνιστικό, χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Νομίζω ότι...
0: Ναι, αυτό θα ήταν μια ερώτηση, αν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί στην κατηγορία.
1: Πέρσι λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν 3-4 δυνατές ομάδες που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Φέτος νομίζω δεν υπάρχει καμία. Για μένα προσωπικά, από τις κινήσεις που έχω δει και από τα ρόστερ και από τις ομάδες, θεωρώ ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω ότι η πρώτη τριάδα με τους 4, 5, 6, 7, 8, 9, δηλαδή ακόμη και πρώτη τελευταίος, θα είναι μια γενική διαφορά. Νομίζω δηλαδή φέτος θα είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων που υπήρχε και πέρσι, αλλά φέτος νομίζω θα είναι πιο πολλές ομάδες αυτές.

0: θα βλέπουμε ότι θα αναλλάσσεται πολύ εύκολα η βαθμολογία αγωνιστική με αγωνιστική. Αυτό νομίζω θα το κάνει και πιο αμφίρευο και νομίζω θα είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Χωρίς να ξέρεις ποιος θα διεκδικήσει για να πάρει στην National League 1.
1: Ναι, αυτό είναι καλύτερο από το να υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορί, έτσι που ναι. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό ότι καλό να είναι έτσι ανταγωνιστικό φουλ. Να μην ξέρεις, παιδί μου, ποιος θα κερδίσει κάθε εβδομάδα. Μ' αρέσει αυτό.
0: Νομίζω θα είναι αμφίρροπο και θα παίξει ρόλο, γιατί όταν θα είναι ένα πρωτάθλημα αμφίρροπο μπορεί ουσιαστικά κάποιος που στη βαθμολογία φαίνεται να είναι ένατος, στην ουσία δεν θα είναι ένατος, μπορεί να είναι πέμπτος, θα μετρήσει και στα play-off, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει έχασα από μια ομάδα επειδή θα τη συναντήσω και στα play-off ή στα play-out, δηλαδή θα είναι λίγο πολύ περίεργο φέτος η κατάσταση, όλες οι ομάδες θα κάνουν την προσπάθειά τους, όλες οι ομάδες είναι σίγουρο ότι έχουν σκοπό να μην χάσει καμία στην έδρα της, γιατί είναι πολύ βασικό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάθε παιχνίδι αρχίζει να μένει σε εμείς που παίζουμε την Κυριακή εκτός έδρας με μία νίκη, σίγουρα θα μας γεμίσει αυτοπεποίθηση για την νέα χρονιά και θα ξεκινήσουμε καλά. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι για μας.
1: Πάντως αυτό ότι βάλανε τις αθηναϊκές ομάδες τώρα, δεν ξέρω, είναι λίγο, ναι, δεν είχε καλά σε μένα σε αυτό. Θα πρέπει να πας καλά Μάτα, θα πρέπει να πας αυτό και να πας και Αθήνα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, και Λιξούρι, έτσι εννοείται.
0: Νομίζω έπαιξε ότι και η Παναχαϊκή και η Χαγιά που ήταν ομάδες της Sky ανεβήκαν και αυτές είτε με wildcard είτε με τη συμμετοχή της Παναχαϊκής στο τελικό. Στην National League 1 έπαιξε και αυτό ρόλο, οπότε σίγουρα περιμέναμε να μας φέρουν κάποιες ομάδες από εδώ, αλλά όχι πέντε. Στην ουσία δηλαδή είναι έξι με τους Άγιους Θεόδωρους που είναι έξω από την Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι έξι ομάδες ουσιαστικά. Εντάξει. Ό,τι έχουμε με αυτά θα παλέψουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα παιχνίδια. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά γιατί πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα όλα αυτά τα χρόνια που έχει άριστο κλίμα. Μεταξύ μας είμαστε πολύ καλά και δουλεύουμε σωστά και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά και στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα και νομίζω ότι και φέτος ήταν μια έτσι συναρπαστική χρονιά και ωραία χρονιά.
1: Τους είδα, Σάκη, τους έτρεχες φουλ, έτσι. Κάποιοι ούτε στα νιάτα τους, έτσι.
0: Το καλό είναι τα παιδιά το σέβονται αυτή την προσπάθεια, σέβονται τη δουλειά που κάνουμε και πραγματικά είναι παιδιά τα οποία τα έχω αγαπήσει γιατί καταγόντως τώρα έχουμε 3-4 χρόνια, είμαστε σχεδόν η ίδια ομάδα, κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές κάθε καλοκαίρι και έρχονται κάποια παιδιά και προσπαθούμε να τα σωματώσουμε στα προηγούμενα παιδιά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το κλίμα, με την προσπάθεια. Πιστεύω αυτό να βγει και στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα είμαστε και πάλι ανταγωνιστικοί, το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε, όπως είπα και πριν, βήμα-βήμα τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Θεωρείς ότι ο κόσμος θα στηρίξει και φέτος, θα έρθει στην ομάδα? Το έκανε και
0: νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει. Περιμένουμε ανυπομονησία τα παιχνίδια στην έδρα μας. Κάποιοι έρχονται και στα εκτός, ας πούμε τώρα στην Αθήνα, θα έχουμε και κάποιους που θέλουν να έρθουν στην Αθήνα. Για να αποκτήσουν το παιχνίδι. Έχουμε αποκτήσει το κοινό μας, τους αρέσει αυτή η προσπάθεια και πραγματικά μαζί με αυτούς νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Είναι μεγάλη βοήθεια για μας στα εντός έδρας παιχνίδια. Νομίζω είμαστε από το τοπικό κόμμα που ήμασταν από τις ομάδες οι οποίες γεμίζαν τα γήπεδα. Κάτι που είναι και σπάνιο για το τοπικό πρωτάθλημα. Σκεφτείτε τώρα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γενικά έχουμε δημιουργήσει μια καλή εικόνα και το σωματείο βγάζει υγεία και όταν βγάζει υγεία νομίζω ότι όλα μετά είναι λίγο πιο εύκολο να γίνουν στο γήπεδο.
1: Ναι, και με τις ευλογίες της διοίκησης που δεν σας λείπει και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει, έλεγα και πριν, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση από τη διοίκηση. Αυτή που τρέχουν.
0: Αν και η ομάδα σχετικά, και οι άνθρωποι που ασχολούνται δεν ήταν επαγγελματίες παράγοντες ποτέ. Μέσα από τις διαδικασίες δημιουργήσαμε από παίχτες, παράγοντες, προπονητές, όλοι έχουμε δημιουργηθεί μέσα από την ομάδα και προσπαθούμε κάθε χρόνο, γιατί σίγουρα σε μια χρονιά θα γίνουν και λάθη, δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια, προσπαθούμε να τα διορθώνουμε, έχουμε καλή παρέα μεταξύ μας στο Συμβούλιο, προπονητές κτλ. Οπότε μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να λειτουργήσει η ομάδα κάθε χρονιά να λειτουργεί καλύτερα. Αλλά αυτό που έχω πει εγώ από την αρχή, για μένα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει διάρκεια. Προς το παρόν έχουμε διάρκεια και αυτό είναι το ευχάριστο. Και μέσα από τη διάρκεια νομίζω κάποια στιγμή θα έρθουν και οι επιτυχίες, ίσως και σε μεγαλύτερη κατηγορία να ανέβει η ομάδα κάποια στιγμή, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά το βασικότερο είναι ότι όταν έχεις διάρκεια, σίγουρα με χρόνο θα γίνει κάτι καλό. Το θέμα είναι να μην είσαι μια φωτοβολίδα, όπως λέω εγώ, και ξαφνικά εξαφανιστείς.
1: Εξαφανιστείς, ναι, έχεις
0: δίκιο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε διάρκεια.
1: Σάκη, πώς βλέπεις τους δύο αιωνίους φέτος, έτσι όπως έχουν στηθεί και τα ρόστερ τους?
0: Εντάξει, τώρα εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει πολύ οικονομικά. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Κυρίως ότι αναγκαστικά το κάνουν κιόλας, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Τώρα να παίξεις τόσους αγώνες, βλέπεις τώρα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έπαιξε 3 αγώνες μακριά από την έδρα του, με ταξίδια, με πολλά παιχνίδια επιβάρηση. Βλέπεις, χθες είχαμε και τον πρώτο τραυματισμό με τον James. Γενικό είναι ένα πρωτάθλημα της Ευρωλίγα, το οποίο πρέπει να έχεις όχι απλά διάρκεια, πρέπει να έχεις και μεγάλο ρόστερ για να αντέξεις αυτή την καταπώνηση των παιχνιδιών των 38 αγώνων, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τα μεγάλα ρόστερ βοηθάνε. Βέβαια πρέπει να έχεις ένα καλό προπονητή παύλα διαχειριστή, γιατί σκέφτεται τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αφήνουν παίχτες εκτός δεκάδας, οι οποίοι μπορεί να κοστίζουν 1,5 και 2 εκατομμύρια συμβόλαια.
1: Έλατε.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι και λίγο δύσκολο, δηλαδή το σκέφτομαι πολλές φορές, λέω τώρα ξέρεις θα αφήσει αυτόν έξω ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, και λέω πως είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να έχεις και μεγάλο ρόστερ για να μπορέσεις να αντέξεις και να φτάσεις στο Μάιο για να διεκδικήσεις τρόπαια πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρωλίγα που θα κάνουν αυτές δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι ομάδες οι οποίες κακά τα ψέματα θα πρέπει να βρίσκονται και οι δύο στο Final Four για μένα. Όχι μόνο λόγω budget, τώρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει εντελώς και ταυτότητα με την...
1: ναι, γιατί πέρσι τώρα, εντάξει, δεν ήταν, ειδικά σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια δεν υπήρχε εκεί πλάνο.
0: Νομίζω
1: δεν ξέρω,
0: έχει αλλάξει πολλά σε τρόπο λειτουργίας. Βλέπεις ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε το Ματζούκα να είναι πρωταγωνιστής στα πρώτα 3-4 παιχνίδια. Θέλω να σου πω, έχει αλλάξει η ρότα πολύ και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι τελείως διαφορετικός. Δεν ξέρω αν θα πάρει τρόπαια και τι θα κάνει, αλλά νομίζω θα είναι σε καλύτερη φάση από ότι ήταν πέρσι σε κάποια κομμάτια που είχε εμφανώς προβλήματα. Νομίζω ότι η έλευση των Μπατίστ στο μπάγκο, ο Διαμαντίδης έξω και τα λοιπά, τα παιδιά αυτά που ήταν στον Παναθηναϊκό χρόνια, νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ εξαγωνιστικά. Και με την καθοδήγηση του Μπράτους, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει μόνο καλά αποτελέσματα, θεωρώ, για φέτος. Ο Ολυμπιακός είναι με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι, είναι σαν να μην σταμάτησε το πρωτάθλημα, για αυτό και η Ευρωλίγα. Παίζει πάρα πολύ καλά για αρχή σεζόν. Τουλάχιστον επιθετικά, γιατί αμυντικά βλέπουμε ότι έχει πολλά προβλήματα, αλλά επιθετικά νομίζω το να βάζεις 105% πόντους κάθε παιχνίδι, δεν ξέρω. Είναι φοβερός επιθετικά, μέχρι στιγμής είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά έχουμε και τον ΠΑΟ και τον Άρη, να μην τους ξεχνάμε.
1: Ναι, είναι και αυτοί τώρα, γιατί έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Φοβερές επενδύσεις και ο ΠΑΟ έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα. Γενικώς φέτος θα δυσκολευτούν πολύ αυτές οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα έχουν, νομίζω, γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος θα ανέβει. Γιατί τα παιχνίδια θα είναι πιο ανταγωνιστικά, νομίζω οι πρώτες 5-6 ομάδες θα είναι πολύ καλές.
1: Έγινε. Καλή επιτυχία, Σάκη, σε σένα, στην ομάδα για το πρωτάθλημα και την Κυριακή, έτσι να ξεκινήσετε με το δεξί.
0: Μακάρι, να ξεκινήσουμε να σε γουρλείς, να ξεκινήσουμε ένα τίτλο στην Αθήνα και να πάνε όλα καλά.
1: Καλή δύναμη. Ξέρεις τι γίνεται, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, Σάκη, γιατί αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό σαν πέστο, να είμαστε καλά, να είστε καλά και εγώ, και ευχαριστώ για την
1: πρόσκληση πάλι. Να είσαι καλά, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.

Ήταν ο προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Βαρθολομιού, ο Σάκης ο Καρίδας, ο οποίος ακούσατε, μίλησε και για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και για τους αιώνιους στον μπάσκετ. Πάντα είναι σεβαστή η άποψή του. Ένας άνθρωπος που έχει, εντάξει, έχει παίξει και μπάσκετ, ξέρει, είναι γνώστης. Πάμε στα υπόλοιπα. Καταρχήν να πούμε ότι μετράμε αντίστροφα. Νομίζω σήμερα κάνει πρεμιέρα στην ελληνική αγορά, στις αθλητικές μεταδόσεις, ο Sport FM TV. Ναι, σήμερα είναι η πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας. Συμπίπτει έτσι και με την έναρξη νέα σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Το Sport FM TV ξεκινάει, καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα, το λέω με την έννοια το τρόπος λειτουργίας του. Θα είναι, καταρχήν αναμένεται να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό στην αρχή, χωρίς συνδρομή, ώστε να μπορούν οι φίλοι να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τις μεταδόσεις. Η δωρεάν πρόσβαση δεν θα αφορά μόνο το λανσάρισμα. Δεν θα να πούμε ότι δεν είναι ότι γράφεσαι και το βλέπεις δωρεάν και όλοι οι άλλοι, ναι, πληρώνουνε. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να μείνει χωρίς χρέωση μέχρι το τέλος του 2026. Άρα για τους επόμενους μήνες θα είναι δωρεάν. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα αναμένεται να περάσει στο επόμενο στάδιο με την ενεργοποίηση του συνδρομητικού μοντέλου και η πρεμιέρα του Sport FM TV θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις αθλητικές μεταδόσεις. Θυμίζουμε ότι η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί για αυτήν πρόκειται, έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Άρα ουσιαστικά σήμερα, έστω και με πιλωτικά, με δύο κανάλια από ό,τι φαίνεται, το Sport FM TV 1 και το Sport FM TV 2, έστω και δοκιμαστικά, θα έχουμε την πρώτη σύνδεση.

Καλημέρα, να πούμε ότι από εκεί θα βγαίνει και η εκπομπή Μόνο Μπάλα, που την βλέπετε, είναι μια ακόμα εκπομπή αθλητικού περιεχομένου, αλλά και μια ακόμα που σχεδιάζεται να βγαίνει από το συγκεκριμένο κανάλι κάθε Δευτέρα βράδυ, με καλεσμένους και κορεσπόντες τον Γιώργο Λιανό, συγγνωστός, εντάξει, ο Γιώργος Λιανός, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Μιχάλης Τσόχος και η Έλληνα Παπαδοπούλου. Και υπάρχουν θα υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και φυσικά ξεχωριστές ενότητες για τον καθένα. Η εκπομπή All In θα μεταδείται αμέσως μετά τις μπλε ώρες και θα μεταδίνει σκητάλη στη δίκη της Δευτέρας. Άρα όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Sport FM TV, το νέο τηλεοπτικό, αν θέλετε, τηλεοπτική πλατφόρμα. Γίνεται χαμός και εκεί, υπάρχουν και δικαιώματα που ανοίγουν τώρα και τις συζητήσεις, γιατί κακά τα ψέματα όλο το φιλέτο είναι στα ευρωπαϊκά, δηλαδή το Champions League και το Europa, που έχει ανοίξει ο διαγωνισμός για την επόμενη τριετία, γιατί λήγουν τώρα τα συμβόλαια που έχει η Cosmote και ο Antenna, και θα μπουν όλοι στο κόλπο.

Βέβαια να πω και γι' αυτό ότι η πρόσβαση θα γίνεται και από Smart TV και από κινητό τηλέφωνο και από tablet. Θα μπορείτε να το βλέπετε δει από παντού το περιεχόμενο του Sport FM TV. Και γιατί είπαμε μέχρι το τέλος του 26 δωρεάν. Από εκεί και πέρα νομίζω υπάρχει μια χρέωση 9,99. 10 ευρώ. 10 ευρώ για να μπορείς να βλέπεις αυτό που θέλεις. Εντάξει. Τόσα που πληρώνω πραγματικά λέω τώρα. Στην Αμερική νομίζω εδώ τώρα έτσι είναι. Δηλαδή έχεις 10 πλατφόρμες, πληρώνεις δηλαδή 10 πλατφόρμες για να βλέπεις αυτό που θέλεις. Κάπως έτσι θα γίνει και στην Ελλάδα, γιατί έχουν μπει κι άλλοι στη συνδρομητική. Καλά, πέρα από των γνωστών που είναι. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο break και γυρίζουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο Δημήτρη Σαρή.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Λοιπόν, ποιος θα το περίμενε ότι η εθνική μας ομάδα, για να επιστρέψουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος, παρέα μέχρι τις 12, μην έρθει ο Δημήτρης Σαρής, που θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι 1:30, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Ποιος θα το περίμενε, λέω, ότι, και για να ολοκληρώσω την πρότασή μου, η Ελλάδα θα ήταν αίτητη στα 3 πρώτα παιχνίδια του Nations League όταν είχε αυτό το πρόγραμμα απέναντι στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στην Σερβία που την είχε εκτός έδρας. Αν έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν πρώτοι και αίτητοι, νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο θα... Ναι, να και ο Δημήτρης Σαρής. Βλέπω ότι οι πιθανότητες τώρα να είναι η εθνική μας για πρόκριση έχει φτάσει στο 78,6%. Για να τερματίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της. Μπορεί να μην κατάφερε χθες να κάνει το 3-3, καθώς το 89 δέχτηκε την ισοφάριση από την Ολλανδία, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, παραμένει στην κορυφή, είναι στο συν 3 από τη δεύτερη Ολλανδία και την τρίτη είναι Γερμανία, αλλά και στο συν 7 από τη Σερβία που δεν έχει βαθμό. Και δεν ξέρω αν τα βρήκε βαθμό η Σερβία, έτσι όπως είναι το έργο. Τώρα, σύμφωνα με τις πιθανότητες, το γνωστό κομπιούτερ που βγάζει τις πιθανότητες, στο να τερματίσει, μάλλον να προχωρήσει στην επόμενη φάση, να τερματίσει το group, δηλαδή 1-2, φτάνουν το 78,6. Με 40% πιθανότητες για την πρωτιά, ενώ η Ολλανδία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως φαβορή, οριακό φαβορή με 44,6. Φαβορή όμως είναι για την δεύτερη θέση, αφού έχει 38,6 πιθανότητες έναντι 35,4 της Ολλανδίας και 25,4 της Γερμανίας. Βέβαια, με το που έγινε το 2-0 για την εθνική και ήταν στο ημίχρονο, έγραψαν αρκετοί στο Instagram, στο Facebook, τα σχόλια, τα γνωστά, ναι, και που είστε και κρύβεστε και τα λοιπά. Μετά αυτή που ήταν, που έγινε το 2-2 στο φινάλε, μετά είχαμε τα αντίστοιχα σχόλια, ότι που ήσασταν εσείς που σας λέγαμε ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει ταβάνι και το ένα και το άλλο και τι αλλαγές έκανε και κοιμήθηκε στον πάγκο, τα γνωστά που κάθε φορά μας απασχολούν, αλλά γιατί πρέπει να μας απασχολούν εμείς, τουλάχιστον που ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την εικόνα αυτή της εθνικής στα 3 πρώτα παιχνίδια. Παιδιά, τι άλλο δεν περιμένατε να κάνει η εθνική? Δηλαδή σε 2-0 απέναντι στην Ολλανδία, μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, η Ολλανδία. Κοιτάξτε που είναι. Νομίζω είναι 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, νομίζω. 7η θέση. Και εμείς είμαστε στην 40η. Είσαι 2-0. Ποιος άλλος δεν είναι λογικό? Εντάξει, είναι Ολλανδία, θα σε πιέσει, έβαλε γκολ. Ωραία, θα σε πιέσει. Δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια η Ολλανδία. Ήταν λογικό και επόμενο να πιέσει. Τώρα εντάξει, λάθη γίνονται παντού. Θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα το 2-2. Α, το ΒΑΡ μας έσωσε. Στο 89 τώρα εκεί, αδράνεια, λίγο το ένα λίγο το άλλο, ήρθε το 2-2. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Κρατήστε και τα θετικά, ότι βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο της εθνικής. Βλέπουμε πράγματα τα οποία στα προηγούμενα χρόνια δεν τα βλέπαμε. Θέλετε να γυρίσουμε πίσω στα νησιά Φερόε? Να πάμε εκεί. Άμα σας αρέσει να χάνουμε από τα νησιά Φερόε, ας γυρίσουμε πίσω εκεί. Αλλά τώρα να κάνουμε κριτική και σε αυτό που βλέπεις, να κάνεις. Να είναι όμως σε δίκαιη κριτική. Γιατί εχθές το βράδυ, δεν ξέρω Δημήτρη αν είδες, ειδικά στο τέλος, γενναίες 14 στο Γιωβάνοβιτς. Πραγματικά, δεν ξέρω αν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο εδώ. Μόνο στην Ελλάδα να... Αλλά πραγματικά, τι να πεις. Γι' αυτό λέω ότι δεν ασχολείται. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να βλέπουμε τον Καρέτσα, θέλουμε να βλέπουμε και άλλα παιδιά. Okay, ο Μασούρας μπορεί, παιδιά, σε κάποιους να μην αρέσει. Και άλλα παιδιά, ή τον Κουρμπέλη, ξέρω εγώ. Να μην σας αρέσει. Ή επειδή έπαιζε στην ομάδα σας και δεν πρόσφερε, δεν σημαίνει ότι δεν θα προσφέρει και στην εθνική. Για κάποιο λόγο τους καλεί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς αυτούς.
Και όπως βλέπετε, σε κάθε παιχνίδι αλλάζει και ο πρωταγωνιστής. Αυτοί που έλεγαν ποιος Ιωαννίδης και δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ιωαννίδης, εχθές τον αποθέωνα. Ή για τον Κουρμπέ, όταν θα έρθει π.χ. δεν ξέρω, μπορεί να έρθει κάποια κλίση για τον Μπακασέτα. Εγώ δεν λέω, μπορεί να μην γίνει. Εδώ όταν θα καλέσουν τον Μπακασέτα και παίξει καλά ο Μπακασέτας, μετά θα λέτε ρε παιδιά. Ο κάθε Μπακασέτας, έτσι λέω τυχαία όνομα τώρα. Γι' αυτό είναι, όταν μιλάμε για την εθνική ομάδα, πρέπει να στηρίζουμε όλα τα παιδιά. Εγώ προσωπικά αυτό που μου δείχνει τώρα η εθνική είναι ότι έχει πάει ένα βήμα μπροστά. Άμα είναι να γυρίσουμε πίσω, ας γυρίσουμε πίσω. Εντάξει, τι να πω. Πάντως πολλοί κόσμος και χθες τα μαγαζιά γέμισαν και είδα και αυτό και μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω και τώρα και τηλεθέαση, να το δω και σαν τηλεθέαση, νομίζω πρέπει να σάρωσε χθες ο αγώνας της εθνικής. Θα δούμε και πόσο πήγε. Λογικά σίγουρα πάνω από 35%. Για να μην πω και παραπάνω. Ω, καλά. Έφτασε το 46% τηλεθέαση χθες, το δυναμικό κοινό 42,4. Δεν άφησε τίποτα στον ανταγωνισμό, όλοι είχαν μονοψήφια. Και κάποια στιγμή έφτασε και το 52%. 53 μάλλον. 53% η εθνική. Και πιστεύω ότι θα έχει ακόμα μεγαλύτερη τηλεθέαση και με τη Γερμανία, γιατί είναι και Κυριακή, ο κόσμος είναι στο σπίτι του. Οπότε και εκεί θα έχουμε. Βέβαια και ανάλογα την εξέλιξη.

Χαμός εχθές για τις τιμωρίες που επέβαλαν για πανσεραϊκό Βόλο και τα συναφή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Κάπου διάβασα νομίζω τον Άρια Σβεστά που είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει το σκεπτικό της αφαίρεσης βαθμών και όχι τον υποβιβασμό, από τη στιγμή που αποδείχτηκε ότι στήθηκε παιχνίδι. Αυτό έγραψε ο Άρης Σβεστάς. Που εντάξει, τα γνωρίζει απ' έξω και ανακατωτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν καταιγιστική. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς το σκεπτικό της απόφασης, καταλαβαίνει ότι ο Πανσεραϊκός τιμωρήθηκε με ένα βαθμό παραπάνω από το Βόλο, διότι όπως αποδεικνύεται, γιατί αυτό είναι το σκεπτικό, ο Πανσεραϊκός έστησε τον αγώνα και ο Βόλος απλά τον αποδέχτηκε, ή τα παράνομα κέρδη από τον Τζόγο ήταν περισσότερο από τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Ναι. Τώρα, το πρόστιμο που ρίξανε, 20.000 και 50.000 στις ΠΑΕ, τώρα ρε παιδιά, αυτά είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που μπορεί να έβγαλαν. Έτσι, από το παιχνίδι που φαίνεται ότι είναι στημένο.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι και άλλες αναμετρήσεις βασικά για το, για, που είναι ύποπτη για χειραγώγηση. Αφορά τη σεζόν της Super League για την περίοδο 24-25 που είναι το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός 0-4 αλλά και το Λαμία Βόλος 1-0. Για την περίοδο 2025-26 υποδιερεύνηση είναι ο αγώνας της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που είναι πρόπερση και πέρυσι. Τώρα για τη Super League 2 υπάρχουν αναμετρήσεις. Μέσα είναι το Πανς Γιάννα Καμπανιακός 3-0, το Καβάλα Αναγέννης Καρδίτσα στο 2-3, το Καμπανιακός Νικηβόλου 1-3, το Ηρακλής Καμπανιακός 2-2, το Καμπανιακός Αναγέννης Καρδίτσας 0-3. Εδώ βλέπουμε είναι σε αρκετά παιχνίδια ύποπτα ο Καμπανιακός. Και έχουμε και δύο παιχνίδια της Ηλιούπολης που πάντα κλασικά είναι εικονογραφημένα εδώ. Ηλιούπολη Παναργιακός 1-0 και Ηλιούπολη Καλυθέα 0-2. Βέβαια εδώ να γίνει και η απαραίτητη διευκρίνηση ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως λέει το Μόνο Μπάλα, διαβάζω το δημοσίευμα έτσι, στις εκθέσεις που συνοδεύουν τις αναφορές για τους παραπάνω αγώνες υπάρχουν ευρήματα που κάνουν λόγο για μπλοκή μόνο της μίας εκ των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων. Επομένως, η εμφάνιση της ομάδας στις αναφορές για πιθανή χειραγώγηση αγώνα που δεν σημαίνει ότι καθίσταται αυτομάτως ένοχοι.

0: Μια πίστη το είδαμε και αυτό. Διαιτητής διεύθυνε αγώνα τρίτης εθνικής κατηγορίας, συγκεκριμένα ο Σπήλιος διεύθυνε τον αγώνα Αστέρας Βάρης Ηλυσιακού, μόνο που τα αγωνιστικά τεστ τα πέρασε χθες. Δηλαδή πέρασε τα αγωνιστικά χθες τα τεστ και είχε σφυρίξει νωρίτερα παιχνίδι γάμα εθνικής κατηγορίας. Νομίζω και αυτό τώρα χρήζει απάντησης από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για το πώς έγινε αυτό. Τώρα έγινε λάθος, έγινε ηθελημένα, δεν το γνώριζαν στην ΚΕΔ, δεν ξέρω.
1: Κάποιος σε περιμένει κάπου έξω μακριά. Μα η νύχτα

γίνονται έρευνες και από δημοσιογράφους, και γιατί βλέπω είναι, υπάρχουν θέματα ανοιχτά και όχι μόνο στην Αχαΐα, γίνονται ρεπορτάζ για την καταλληλότητα των γηπέδων. Πόσο κοντά είναι ο αγωνιστικός χώρος από, με αφορμή το θάνατο του νεαρού, γίνονται τα ανάλογα ρεπορτάζ. Και όπως λέει και ο Άγγελος Δανιήλ, το είπε στο Γιάννη Γεωργόπουλο στο Max FM, ότι αν το πάμε το γράμμα του νόμου, κανένα γήπεδο δεν είναι ασφαλές στην Ελλάδα. Μιλάμε για αστυνομικό πρωτάθλημα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, κάποια πράγματα έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή βλέπουμε και, ας πούμε, στα προσφυγικά που υπήρχε το θέμα εκεί με το τσιμέντο, λύθηκε. Γιατί έχει γύρω γύρω πλέον plexiglass και πολύ βαρύ, οπότε λύθηκε αυτό το θέμα. Στο κάνιστρα νομίζω δεν υπάρχει θέμα, γιατί είναι πολύ μακριά. Στην Αγιά νομίζω, Δημήτρη, στην Αγιά είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσουν και εκεί. Γιατί στην Αγιά είναι στην περίφραξη ένα θεματάκι που, εντάξει, λέω τώρα για αυτό το θέμα που έχει σκάσει. Και ξαφνικά όλοι, άμα δεν γίνει το κακό, δεν ασχολείται κανείς. Αλλά όταν γίνει το κακό, όλοι ασχολούνται και όλοι λένε, α, γιατί τότε δεν πήρες τα μέτρα και δεν.

Λοιπόν, βλέπουμε και μια συλληπιτήρια ανακοίνωση από την Αχαγιά 82 στο μπάσκετ. Αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιχάλη Λαμπρόπουλο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την ομάδα μας από τη θέση του φροντιστή και βρισκόταν πάντα κοντά στους αθλητές και το σύλλογο. Ο Μιχάλης ήταν ένα από τους ανθρώπους που μπορεί να μην βρίσκονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αποτελούν όμως ένα απόσπαστο κομμάτι μιας ομάδας. Με την παρουσία, την προσφορά και την καθημερινή του φροντίδα, έγινε μέλος της οικογένειάς μας. Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητές, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Αχαγιάς 82 εκφράζουν τα θερμά τους συλληπιτήρια στη σύζυγό του Ελένη, στα παιδιά του Σταύρο και Αντώνη, καθώς και όλους τους οικείους του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 11 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Λαμπρέικων.

Λοιπόν, να πούμε και για ένα ταλέντο, τον Χρήστο τον Τζίπα, που πήρε μεταγραφή από την Πάτρα στο φιλόδοξο Παγκράτη. Έχει τις αποσκευές του σπουδαίες διακρίσεις με τον Προμηθέα, όπως την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και τη δεύτερη θέση στο Rising Star της ίδιας χρονιάς. Και στις δύο περιπτώσεις ψηφίστηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Πολλά συγχαρητήρια στον Χρήστο Τζίπα, που πλέον θα φορέσει τη φανέλα του Παγκρατίου.

0: Πριν κλείσουμε να πούμε ότι εν ώψη της έναρξης νέας αγωνιστικής χρονιάς η ΕΣΚΑΗ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Αχαΐας διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης και ανάλυσης των αλλαγών στους κανονισμούς καλαθοσφαίρησης. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως στους προπονητές των ομάδων καθώς και σε όλους τους συντελεστές του αθλήματος. Μην το χάσουμε και το 2 ευρώ. Τα 2 ευρώ πλέον είναι μισό εισιτήριο να πας σε αγώνα.
1: 680
0: δραχμές. 680 δραχμές. Το σεμινάριο θα πού να το έλεγες αυτό κάποτε έτσι. Και τι θα ψώνιζες με 680 δραχμές. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 8 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης στο ΠΕΑΚ Δημήτρης Στόφαλος και θα πραγματοποιηθεί από το Διεθνή Διαιτητή κύριο Μαρινάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει και θα αναλύσει τις σημαντικότερες τροποποιήσεις κανονισμών καθώς και όλες τις σχετικές εφαρμογές τους κατά τη διάρκεια των αγώνων. Διευκρινίζεται ότι για όλους τους συντελεστές του αθλήματος που είναι εκτός πατρών, το σεμινάριο αυτό θα είναι και διαδικτυακό. Στους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε στην ΕΣΚΑΗ.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά τα μαζεύουμε γιατί... Θόδωρε, έλα μου λέει. Έρχεται Δημήτρης Σαρίζας, σας πήγε, δεν είπα τίποτα εγώ για ερασιτεχνικό, δεν είπα πολύ λίγα για γάμα εθνική, θα τα πεις όλα και εθνική που έχεις φυσικά. Τι έχεις?
1: Πάμε και μια βόλτα στο Αίγιο.
0: Ναι, στο Αίγιο.
1: Με την κυρία Παναγούλια.
0: Ναι.
1: Έχει αναλάβει την επικοινωνία της Στήλας Αιγίου.
0: Α, μάλιστα. Ένα νέο πρόσωπο. Ωραία, ωραία. Μας αρέσουν τα νέα πρόσωπα.
1: Κυρία Μαρία Παναγούλια.
0: Να είναι καλά η κυρία Μαρία Παναγούλια. Νέα πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Να είναι καλά. Να είναι καλά όλοι. Δημήτρη, σε αφήνω σε καλά χέρια. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Στις μεταδόσεις εδώ του ερασιτεχνικού. 5 είναι Δημήτρη, έτσι. 5 ακόμα η ώρα.
1: 5 η ώρα, ναι.
0: 5 και
1: 4.
0: Μια εβδομάδα 4.30.
1: Δημήτρη, θα είμαι 25 το μήνα, αλλάζει η ώρα.
0: Άρα εκεί θα γίνει η ολική. Άρα θα πάει στις 3. Θα πάνε στις 3 τα παιχνίδια. Ωραία, θα πάνε 3. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο με τις μεταδόσεις εδώ του ερασιτεχνικού. Και όχι μόνο, και την Κυριακή θα δούμε αν θα είμαι στο Αγρίνιο ή στα Προσφυγικά. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι 12 και 5, όχι, εγώ θα πω καλημέρα, μετά τις 12 λέμε καλησπέρα κανονικά ή καλό μεσημέρι, αλλά εγώ θα πω καλημέρα γιατί για μένα ακόμα πρωί είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρόεδρε Πάντρα, εντάξει και 3 στα 3 corner penalty με τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σαρής.

Μέχρι τη 1.30 θα είμαστε παρέα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Σήμερα ο μήνας έχει 2-2 του Οκτώβρη. Καλό μήνα δεν είπαμε, να πούμε λοιπόν και καλό μήνα. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα με το εορτολόγιο είναι των Αγίων Κυπριανού Επισκόπου, λέει, Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Γιορτάζει ο Κυπριανός η Ιουστίνη. Okay. Είναι μάλιστα διεθνής ημέρα μη βίας και είναι και παγκόσμια γιορτή πουλιών.

Γενέθλια έχει ο φίλος μου ο Σταύρος ο Σιούλας, ο Γιώργος ο Μαγδαληνός εκεί στην Κέφαλο 9, η Σπυριδούλη Πολιτοπούλου, ο Λευτέρης ο Βουρσινάς και η Μαρσάγια. Χρόνια πολλά σε όλους να τα χιλιάσουν.

Έλεγα τη Δευτέρα ότι δύο ισοπαλίες με Ολλανδία και με Γερμανία θα τις αγόραζα. Έτσι. Τη μία την πήραμε χθες το βράδυ κοντά στους Ολλανδούς στην ισοπαλία. Τώρα μένει και το παιχνίδι της Κυριακής με τους Γερμανούς. Τώρα δεν είναι εύκολο δηλαδή, να κάνεις 3-3. Φτάσαμε στη βρύση, παραλίγο το κάνουμε. Κοιτάξαμε στα ίσα, στα μάτια τους Ολλανδούς για ένα ημίχρο. Μάλιστα, όχι μόνο τους κοιτάξαμε στα μάτια. Τους δώσαμε και καταλάβανε. 2-0 είναι ημίχρονο, τρομερή εμφάνιση. Δεύτερο ημίχρονο παίξαν και αυτή μπάλα. Έτσι. Ολλανδοί είναι, παιδιά. Είναι εδώ μες στον κόσμο. Δεν είναι τώρα μελιτέα ποσότητα. Δεν μπορώ να ακούω γκρίνιες. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο τον Παπαστεφάνα νωρίτερα που έλεγε ότι δυστυχώς είμαστε λαός ο οποίος γκρινιάζει εύκολα, ενθουσιαζόμαστε εύκολα, απογοητευόμαστε εύκολα. Μια χαρά τα πάει η ομάδα. 7 πόντι, 7 βαθμούς στα 3 παιχνίδια αυτά. Ποιος το περίμενε? Ρωτάω, ποιος το περίμενε? Και με καλές εμφανίσεις, πολύ καλές. Και τα ακούω βερεσέφτα που λένε ότι γυρίσαμε την ομάδα πίσω. Γιατί γυρίζει η ομάδα, δεν γυρίζει κανείς η ομάδα πίσω. Μας γυρίσανε πίσω οι Ολλανδοί. Και αυτοί παίζουν μπάλα. Οι Ολλανδοί, μην ξεχνάτε, διαθέτουν παιχταράδες από Premier League, από μεγάλα πρωταθλήματα. Και εμείς έχουμε παιχταράδες πλέον. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε βάλει την μπάρα ψηλά. Το ότι απογοητευόμαστε στο τέλος δείχνει ότι πλέον έχουμε στόχους, έχουμε όραμα, έχουμε όνειρα και αυτή η ομάδα μπορεί να μας οδηγήσει επιτέλους σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.

Στο πρώτο εμίχρονο ο Γιωβάνος είναι θεός, στο δεύτερο θέλουμε το κεφάλι του, επί πινάκι, έτσι. Είμαστε κλασικοί Έλληνες φίλαθλοι, έτσι. Και είναι αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Ιβάν, που είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ότι ο Έλληνας δυστυχώς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάει περισσότερο τη νίκη. Εντάξει, δεν είναι κακό βέβαια να θες να κερδίσεις, αλλά στον αθλητισμό δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και τα τρία αποτελέσματα. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο του Βεληνικού της Ολλανδίας, της Γερμανίας, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια. Δηλαδή, ακόμα χθες το βράδυ και η Ισπανία-Ολλανδία να ήταν 2-2, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Και η Αγγλία-Ολλανδία να ήταν 2-2, δεν θα έλεγαν κάτι οι Άγγλοι. Έτσι. Και μην ξεχνάμε το κυριότερο, ότι αυτές οι ομάδες έχουν να επιλέξουν ποδοσφαιριστές από μια πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή από ό,τι έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε πληθυσμό 10 εκατομμύρια, οι Ολλανδοί έχουν τον διπλάσιο πληθυσμό, 20 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές είναι στην Ολλανδία, το 1 τρίτο είναι στην Ελλάδα. Χθες, ας πούμε, χθες βράδυ ο Ολλανδός, συγγνώμη, ο Τσάβη, ο προπονητής της Ολλανδίας, είχε την πολυτέλεια να φρεσκάρει την ομάδα του με 5 νέα πρόσωπα. Εμείς αυτή την πολυτέλεια δεν την έχουμε. Έτσι, οι Γερμανοί έρχονται την Κυριακή με άλλο ρόστερ, με άλλη ομάδα, με αυτή που παίξαμε στο πρώτο μάτς. Η δική μας είναι κουρασμένη πλέον. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι τώρα ποδόσφαιρο, αθλητισμός είναι.

προπονείται της Ισπανίας. Πέμπτος ο Ζεζούς, αυτός που καθάρισε, που είχε τα άντρα τέλος πάντων να πει στον Ρονάλντο ότι κάτσε στον πάγκο, είναι στα 4 εκατομμύρια. Ο Ζινεντίν ήταν στα 3,6 μόνο, έτσι για τον Ζινεντίν. Ο Τσάβη, 8η θέση με 3 εκατομμύρια ευρώ. Σκαλόνι, Ράγκνιγκ, ο Αυστριακός, και 11ος ο Γιωβάνοβιτς, είναι στα 900 χιλιάρικα το χρόνο.

Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Ναι, είναι η πηγή, είναι η Bild, okay, η εφημερίδα η γερμανική. Από το Transfer Market έχω πάρει, είχε αλλιεύσει αυτές τις πληροφορίες. Φαντάζομαι, νομίζω πρέπει να είναι σωστά αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Νομίζω και αυτό δείχνει κάτι.

Όπως είπα, αυτό που είπα και τη Δευτέρα, ισοπαλία με Ολλανδία, ισοπαλία με τους Γερμανούς, ναι, τα αγοράζω και τα δύο, γιατί όχι. Είμαστε πρώτοι με 7 βαθμούς, παραμένουμε πρώτοι στον όμιλο, δηλαδή ποιος το περίμενε μετά από μετά τον πρώτο γύρο. Στο χέρι μας, όχι μόνο, αλλά είναι μία από τις δύο πρώτες θέσεις, να αποφύγουμε την τρίτη, γιατί την τέταρτη την αποφύγαμε ήδη. Κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα. Αν μπορούμε να αποφύγουμε και την τρίτη θέση, δηλαδή να συνεχίσουμε στο θεσμό αυτό, θα είναι ό,τι το καλύτερο. 7 πόντοι η Ελλάδα, στους 5 η Ολλανδία, στους 4 η Γερμανία. Αν καταφέρουμε και δεν χάσουμε από τους Γερμανούς, έτσι θα τους κρατήσουμε σε μια απόσταση 4 βαθμών. Μην ξεχνάμε, έχουμε και τους Σέρβους μέσα. Νομίζω μια ισοπαλία με τη Γερμανία μπορεί να μας δώσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις.

Πρώτη φορά χθες που δεν πανηγύρισα γκολ του Van Dijk, έτσι. Το ξέρετε τα συναισθήματα μου για την Liverpool και όταν σκοράρει ο Ολλανδός για τη Liverpool, πανηγυρίζω σαν τρελός. Εχθές βράδυ όχι, έτσι. Σκόραρε και πάλι ο Van Dijk με τον γνωστό τρόπο. Εκεί κάπου, okay, κάπου κοιμηθήκαμε. Θα έπρεπε να είμαστε πιο έτσι, υποψιασμένοι, ειδικά στα κόρνερ αυτά των Ολλανδών. Αλλά βέβαια τόσα ψηλά κορμιά, τόσα βαριά κορμιά, είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις όλους. Πήρε την κεφαλιά ο Van Dijk και μείωσε σε 2-1 και μετά τελικά ήρθε και αυτή η ισοφάριση στο 89-90 περίπου. Με μια στραβοκλωτσά ουσιαστικά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, και ο Ράιντερς μας τιμώρησε, έκανε το 2-2. Ευτυχώς υπήρχε το VAR νωρίτερα, γιατί δύο φάσεις που ήταν offside, καθαρές περιπτώσεις offside, αλλά με τη χρήση του VAR, έτσι, με τη βοήθεια του VAR, δεν μέτρησαν τα γκολ των Ολλανδών. Τώρα, οι Γερμανοί θες βράδυ 2-0 κόντρα στους Σέρβους με τα γκολ του Μπίσκοφ και του Βίρτς. Ο Βίρτς, ο οποίος δείχνει ότι αρχίζει και βρίσκεται τα βήματά του, τα πατήματά του. Και αυτό τόνισε και ο Κλόπ, γιατί ο Κλόπ σκέφτηκε τη Λίβερπουλ, έτσι.

άλλα παιχνίδια, τα χθεσινά για την League A, είχαμε Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1 με ανατροπή. Οι Νορβηγοί μάλιστα ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες. Για την League B, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Για την League D, Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν 0-0, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Και σήμερα έχουμε ωραία παιχνιδάκια. Για την League A, το Βέλγιο υποδέχεται την Τουρκία, ενώ πολύ μεγάλο μάτς στη Γαλλία, οι Γάλλοι φιλοξενούν τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί, οι οποίοι έκαναν διπλό στην Τουρκία με 4-1, αλλά εντάξει, η Γαλλία βέβαια παραμένει φαβορή στο μάτς αυτό.

Ρώσια για την League B. Βοσνία παίζει με τη Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρειος Ελλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Για την League C, τη League Γάμα δηλαδή, Καζακστάν, Μολδαβία, Κύπρος, Αρμενία, Λετωνία, Μαυροβούνιο και η Νήσι Φερόες με την Σλοβακία.

Και αύριο έχουμε ωραία παιχνιδάκια. Κροατία, Αγγλία. Δεν θα πω όλα, μόνο την Λιγκέη θα πω, γιατί εντάξει, okay, σα κουράζω. Κροατία, Αγγλία στις 7 και Ισπανία, Τσεχία στις 10 παρά 4.

Ναι, για το φίλο που ρωτάει. Στην Πάτρα δεν παίζει ο Πύργος. Στην Πάτρα παίζει. Ο Πύργος την Κυριακή φιλοξενεί τον Πανιόνιο στις 3 παρά 4.

Να θυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού μας, 2610-229-119, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι με μηνυματάκι. Έχει αλλάξει το τηλέφωνο. Λοιπόν, το τηλέφωνο έχει αλλάξει, συγγνώμη, είναι με... ναι, δεν έχω ενημερωθεί, τώρα ενημερώνουμε. Λοιπόν, Sport FM Patterns, λοιπόν, 2610-700-258. Εύκολο είναι. Ξανά, 2610-700-258. 700-258. Εύκολο είναι.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι βέβαια με μηνυματάκι στο Messenger ή στο δικό μου προφίλ, είτε αυτό του Sport FM Patras, ή αν θέλετε με SMS στο δικό μου προσωπικό κινητό, όσοι βέβαια το γνωρίζετε.

Λοιπόν, έχουμε γάμα εθνική κανονικά αυτή την Κυριακή. Έχουμε το αρχή της δεύτερης αγωνιστικής. Η Παναχαϊκή πάει στο Αγρίνιο, πάει στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι ένα μικρό γήπεδάκι, έτσι θυμίζει περισσότερο. Όχι θυμίζει, είναι τοπικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το γήπεδο πληρεί τις προϋποθέσεις για γάμα εθνική κατηγορία. Εδώ και χρόνια γίνονται παιχνιδιακή της γάμα εθνικής. Έχει πάρει άδεια το γήπεδο. Ο αγωνιστικός χώρος μια χαρά είναι, δεν είναι και το θέμα. Αλλά τώρα για να φιλοξενήσεις ένα παιχνίδι, ας πούμε, με μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή, η οποία έχει φιλάθλους και μπορεί να πάρει και 400-500 φιλάθλους στο Αγρίνιο, γιατί όχι. Δεν ξέρω αν χωράνε στην κερκίδα εκεί που υπάρχει. Δεν ξέρω πού θα καθίσουν. Εν πάση περιπτώσει, η Παναχαϊκή θα πάει στο Αγρίνιο την Κυριακή. Ο Ατρόμητος παίζει εδώ στην Πάτρα, πάλι μέσα, αυτή τη φορά με την Λευκύμη. Θα σας πω σε λίγο και τους διαιτητές και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε βέβαια και τοπικό ποδόσφαιρο Σαββατοκύριακο, Α και Β κατηγορία. Ξεκινά και η Β. Η Γ θα ξεκινήσει 17 και 18 Οκτώβριο.

Ναι, έχουμε και Ευρωλίγκα απόψε. Παιχνίδια της τρίτη αγωνιστική, η τρίτη είναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάλι μέσα, γιατί θα παίξει 4-4 μέσα συνολικά. Παίζει μέσα στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center τέλος πάντων, με την Maccabi Tel Aviv. Τώρα που θυμήθηκα, αυτό το Νίκος Γκάλης που λέγαμε, δηλαδή που το έχω ονομάσει, δηλαδή το ξεχάσαμε πλέον. Ρωτάω, δεν ξέρω.

Παναθηναϊκός λοιπόν με τη Μακάμπη πάει για το 3-3 η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Απόψε επίσης Μπεζίκτας Μπαρσελόνα στις 8. Φενέρμπαξε Ντουμπάι στις 9 παρατέταρτο. Στις 9 Βιλερμπάν με τη Βαλένθια. Την ίδια ώρα στις 9 Μπάγερν Παρτιζάν. Και στις 9 και μισή η Μπασκόνια με Μιλάνο.

Χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε. Έτσι, ήταν με 96-94 με buzzer beater κόντρα στην Virtus Bologna. Ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός με έναν πόντο, αλλά τελικά ιτήθηκε με το τρίποντο στο τέλος. Στα άλλα μάτς, Χάποελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και η Παρή επικράτησε τη Ζαλγκίρης Κάουνας με 82-78.

Μέχρι τώρα καμία ομάδα δεν έχει κάνει το 3-3, αλλά λογικά απόψε ο Παναθηναϊκός θα το κάνει το 3-3. Μπορεί και η Φενέρμπαξε και η Παρτιζάν, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Παναγούλια, η οποία πλέον είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και social media στη Θύελλα Αιγίου. Μαρία, μαζί με την κυρία Θανασίου. Θα τα πούμε λίγο αργότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με την Μαρία για το ρόλο της και για το εγχείρημα αυτό της Θύελλας Αιγίου.

Λοιπόν, πάμε και πάλι στην γάμα εθνική κατηγορία. Διαβάζω εδώ ένα πολύ ανάρτηση, μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση από τον καλό φίλο τον Δημήτρη τον Τσακίρη στο Soccer Base. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, ο οποίος είναι τρομερός στατιστικά, έχει κάνει έρευνα. Λέει λοιπόν ότι στους 49 αγώνες που έγιναν για τους 9 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, την πρώτη αγωνιστική, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, οι 98 ομάδες χρησιμοποίησαν συνολικά 1.490 παίκτες. Με την υποχρεωτικότητα, λέει ο Δημήτρης, των νεαρών παιχτών, είχαμε 391 παίκτες γεννημένους από το 2007 και μετά. Απλά είναι ένα στατιστικό στοιχείο, το οποίο δείχνει ότι πόσοι πλέον νεαροί παίκτες παίζουν στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Ξαναλέω, από τους 1.500 περίπου, οι 400, χοντρικά τα λέω τώρα, έτσι, ήταν νεαροί παίκτες γεννημένοι μετά, από το 2007 και μετά. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς σκόραραν. Από τους 24 μικρούς που σκόραραν, μόνο ο Νίκος Κάλφας του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, λέει, πέτυχε 2 γκολ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γεννημένοι του 2007 έπαιξαν 156, σκόραραν 11. Γεννημένοι του 2008 έπαιξαν 144, σκόραραν 7. Γεννημένοι του 2009, μεταξύ των οποίων είναι και ο δικός μας εδώ ο Κωνσταντίνος ο Ναλμπάντης του Ατρομήτου, έπαιξαν 60, σκόραραν 5. Ο νεαρός ο Ναλμπάντης, γεννημένος το 2009, μάλιστα αύριο τα γενέθλιά του παιδιού, να είναι καλά, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον Ναλμπάντη, σκόραρε λοιπόν στην πρεμιέρα κόντρα στην ομάδα του Λεβάντε. Γεννημένοι του 2010 έπαιξαν 28, σκόραραν ένας, ενώ είχαμε και τρεις συμμετοχές παιχτών που έχουν γεννηθεί το 2011. Τώρα κατά πόσο αυτό το εγχείρημα της ΓΑΜΑ Εθνικής θα βγει σε καλό ή όχι, νομίζω στο τέλος θα το κρίνουμε, αλλά νομίζω καλό είναι το μέτρο, γιατί όχι. Μπορεί κάποια από αυτά τα 400 παιδιά που αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνίστηκε και θα αγωνίζεται συνέχεια από εδώ και πέρα, να το δούμε κάποια στιγμή στην εθνική ομάδα, να δούμε κάποια στιγμή να παίζουν σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, γιατί όχι.

Πάντως το θέμα με τους μικρούς είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί τις ομάδες, ειδικά αυτές της β' κατηγορίας. Υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει ένας προβληματισμός, καθώς πολλά σωματεία δεν καταφέρουν να βρουν μικρούς. Είναι αλήθεια πλέον ότι είναι δυσέβρετη. Και ένας βασικός λόγος, θα έλεγα εγώ, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι τα περισσότερα παιδιά πλέον έχουν απορροφηθεί από τις ακαδημίες. Χωρίς βέβαια αυτό που λέω ότι, να σημαίνει ότι είναι κακό, έτσι. Okay, καταλαβαίνω πλέον οι γονείς θέλουν κάτι οργανωμένο, κάτι καλύτερο. Δεν θα στείλει μια μάνα πλέον το παιδί της να παίξει σε μια ομάδα το οποίο είναι μια παρέα μόνο, σε ένα καφενείο τέλος πάντων που μαζεύονται ή ένα χωριό. Θα προτιμήσει μια ακαδημία οργανωμένη, με τις εγκαταστάσεις της, με τα ρούχα της, με τα πάντα. Κάτι το οποίο βέβαια πολλά σωματεία μικρότερων κατηγοριών δεν έχουν την πολυτέλεια να τα διαθέσουν. Και είναι, θα έλεγα, ένας βασικός λόγος, γιατί είναι δύσκολα πλέον για τις ομάδες να βρουν νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και αυτοί που υπάρχουν βέβαια στην αγορά, καταλαβαίνετε, και οι μπαμπάδες μπαίνουν στη μέση και οι μαμάδες ζητούν κάποια χρήματα, και δυσκολεύει ακόμα το πράγμα.

Για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, ναι, το είπα νωρίτερα. Νίκο μου, ότι η γάμα κατηγορία, το τοπικό, ξεκινάει 17-18 Οκτωβρίου. Είναι συνολικά 18 ομάδες στην γάμα κατηγορία, 9 και 9 σε κάθε όμιλο. Υπάρχουν και κάποια νεοσύστατα σωματεία, όπως η Χαλανδρίτσα. Προσέξτε, η Χαλανδρίτσα που κατεβαίνει δεν είναι η παλιά δόξα Χαλανδρίτσας. Εντάξει, ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα είναι, αλλά πλέον λέγεται αθλητικός όμιλος Χαλανδρίτσας. Όπως δεν υπάρχει Λέων Αλυσού πλέον που ξέρουμε, είναι η Αθλητική Ένωση Αλυσού, έτσι. Μάλιστα, μιας και μιλάω για τον Αλυσό, είχαμε τον καθιερωμένο αγιασμό της ομάδας που έγινε χθες, παρουσία πρώτης θεριστών, διοίκησης και αρκετών φίλων της ομάδος. Τον αγιασμό τέλεσαν οι πρεσβύτεροι των δύο νεοριών των χωριών, ο πατήρ Σωτήριος και ο πατήρ Κλεάνθης, μαζί με τον συντοπίτη ιεροψάλτη, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο.

Πριν πάμε σε διαφημιστικό break, να πούμε ότι σήμερα στο Νεολόγο υπάρχει ένα ωραίο θεματάκι για αχαϊκή παροικία στη Ροδόπη. Μιλάμε για τρεις πατρινούς, τον Κώστο Χαμουζά, ο οποίος είναι και από την Ηλία αλλά είναι και από την Πάτρα ο άνθρωπος, εκεί στην ομάδα του Πόντου Θρυλωρίου. Ο Κώστας είναι παίκτης και προπονητής, ξεκινά και καριέρα προπονητή, και μάλιστα έχει και δύο πατρινούς ποδοσφαιριστές, είναι ο Βασίλης ο Ντούνης και ο Θανάσης ο Σπυρόπουλος. Ο Θανάσης ο Σπυρόπουλος είναι γιος του Ντίνου Σπυρόπουλου από το Ριόλο. Ο Βασίλης ο Ντούνης, ο οποίος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης και οι δύο φοιτούν εκεί τα παιδιά. Γιος του φίλου μου του Φάνη, έτσι, ο οποίος έπαιζε στην Νίκη Πραστίου, και τα τρία παιδιά πλέον παίζουν στην Α κατηγορία εκεί στην Ροδόπη. Όπως είπαμε, με προπονητή τον Κώστα Χαμουζά, στην ομάδα του Πόντου Θρυλωρίου. Λοιπόν, Θοδωρή, πάμε σε break. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας 96-3 στα 3 corner penalty. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και όπως είπε νωρίτερα, θα πάμε τώρα μια βόλτα στο Αίγιο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Παναγούλια. Με τη Μάρια την Παναγούλια, γιατί στον ελληνικό θα μιλάμε. Καθώς μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε, η Θεία Λαγίου ανακοίνωσε, με ιδιαίτερη χαρά που λέει η ανακοίνωση, την έναρξη της συνεργασίας με την Μαρία την Παναγούλια και την Στέλλα την Αθανασίου, οι οποίες αναλαμβάνουν το τμήμα επικοινωνίας και social media του Συλλόγου. Δύο νέα πρόσωπα λοιπόν στην Θεία Αιγίου. Μια ομάδα, μια οικογένεια είναι το μότο του σωματείου του Συλλόγου. Σήμερα αθλητές, αύριο καλύτεροι άνθρωποι. Δίνουν λοιπόν ιδιαίτερη σημασία και βάση στο κομμάτι αυτό οι άνθρωποι της Θείας Αιγίου, στην επικοινωνία, στο promotion, δηλαδή στη διαφήμιση του Συλλόγου. Θεία Αιγίου από τα πιο νοικοκυρεμένα, θα έλεγα, σωματεία του τοπικού ποδοσφαίρου. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μπήκε από το παράθυρο, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, στην Α κατηγορία την τελευταία στιγμή, καθώς κάλυψε θέση η οποία ήταν κενή στην Α κατηγορία στον δεύτερο όμιλο. Δέχτηκε την πρόταση αυτή η Θεία Αιγίου και νομίζω ήταν έτοιμη, τουλάχιστον για μένα. Μπορεί αγωνιστικά να μην είναι ακόμα έτοιμη αγωνιστικά, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι της οργάνωσης είναι παραπάνω από έτοιμη η Θεία Αιγίου, και νομίζω εκεί ο Κυριάκος Αθανασίου και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου το έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπα, νέα πρόσωπα είναι η Μαρία η Παναγούλια, την έχουμε στην γραμμή, και η Στέλλα η Αθανασίου.

0: Λοιπόν, την έχω τη Μαρία. Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε μια βόλτα στο Αίγιο. Έχω λοιπόν στην άλλη άκρη τη Μαρία την Παναγούλια. Μαρία, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον από Πάθη, γιατί μετά τι 12. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλό μήνα. Καλές επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έκανα λοιπόν τον πρόλογό μου λίγο νωρίτερα. Η Θήλα Αγίου λέει με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της εργασίας με σένα, την Μαρία Παναγούλια και την κυρία Στέλλα Αθανασίου, οι οποίες αναλαμβάνονται το τμήμα επικοινωνίας και social media του Συλλόγου. Τι ακριβώς είναι το κομμάτι αυτό, ποιος είναι ο ρόλος σας και τι να περιμένουμε πλέον στο διαδίκτυο από εσάς.
1: Η ρόλη μας με τη Στέλλα είναι συμπληρωματική. Εγώ θα εστιάζω στις συνεντεύξεις που μου αρέσει πολύ. Η Στέλλα στο κομμάτι των βίντεο, αλλά λειτουργούμε σαν ομάδα. Συζητάμε τα πάντα, σχεδιάζουμε μαζί το περιεχόμενο και ο στόχος είναι κοινός. Να πάμε τα social media της Στέλλας όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που εντασσόμαστε στην οικογένεια της Στέλλας Αιγίου, ενός ιστορικού συλλόγου με ξεκάθαρο πλάνο και αξίες. Μέσα από το τμήμα επικοινωνίας και social media είναι να φέρουμε τον κόσμο ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Θέλουμε να αναδείξουμε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, το έργο της διοίκησης, αλλά και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες μας, ακολουθώντας πάντα το σύνθημα του συλλόγου. Σήμερα αθλητές, αύριο καλύτεροι άνθρωποι.
0: Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η προβολή του συλλόγου. Βέβαια η Θήλα Αγίου δεν χρειάζεται προβολή, γιατί μόνο και μόνο το έργο που έχει κάνει ο Κυριάκος Αθανασίου και η προηγούμενη διοίκηση με το φίλο μου τον Γιώργο Μπαξιμάδη, πιο παλιά η Θήλα Αγίου μπήκε για καλά στο χάρτη, έτσι, του αχαϊκού ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίζεται. Αλλά φαντάζομαι θέλετε να κάνετε τη Θήλα Αγίου πιο γνωστή όχι μόνο στο Αίγιο, αλλά και γενικά στην Αχαΐα και στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό κοινό, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κυριακή Δημητρίου και τη Σταυρούλα Αναργύρου, που είναι υπεύθυνες εκδηλώσεων. Μαζί με τα κορίτσια θα είμαστε σε καθημερινή και στενή επικοινωνία. Ουσιαστικά συμπληρώνουμε η μία την άλλη. Εκείνες θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τις εκδηλώσεις, τις χορηγίες και τις κοινωνικές συμβουλίες του Συλλόγου. Και εμείς με τη Στέλλα θα αναλαμβάνουμε να επικοινωνήσουμε ψηφιακά στον κόσμο μέσα από τα social media και τα βίντεο. Λειτουργούμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά για το καλό της ομάδας. Θα αποδεικνύεται στη φιλοσοφία μας μια ομάδα, μια οικογένεια.
0: Μου έλεγε ο Κυριάκος Σες που μίλησε μαζί του, ακόμα και drone λέει, διαθέτε, λέει για τα παιχνίδια ή κάνω λάθος.
1: Με ταπείνωση, πίστη και προσπάθεια θα πάει ο σύλλογος μπροστά όπως του αξίζει. Όπως και ανέβηκε στα σαλόνια της Α κατηγορίας γιατί άξιζε να είναι εκεί, έτσι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό.
0: Μαρία, δεν ξέρω, βέβαια δεν είναι δική σου δουλειά να μας πεις για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο κομμάτι το οργανωτικό νομίζω η Θήλα Αιγίου είναι πανέτοιμη για την Α κατηγορία και ας μπήκε από το παράθυρο την τελευταία στιγμή. Αγωνιστικά τώρα δεν ξέρω, είστε έτοιμοι?
1: Αυτό είναι στην αρμοδιότητα της διοίκησης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα έχει δουλέψει σωστά και προχωράει με συγκέντρωση και πίστη. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά στόχος της Θήλας είναι πάντα η νίκη σε κάθε γήπεδο.
0: Η δική σου σχέση με το ποδόσφαιρο ποια είναι? Παρακολουθεί, έπαιζες καθόλου μπάλα?
1: Είμαι πιο πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Μαθαίνουμε. Και γινόμαστε καλύτεροι.
0: Επόμενος αντίπαλος, εγώ τη βλέπω Μαρία στο πρόγραμμα, είναι η Ακράτα. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είναι η πατρίδα σου, από εκεί δεν κατάγεσαι, από την Ακράτα?
1: Είναι η πατρίδα μου, την αγαπάω πολύ την Ακράτα. Αγαπάμε τον αντίπαλο, ακόμα και αν είμαστε στη Θήλα. Η Ακράτα είναι μια ποιοτική ομάδα. Αυτή την Κυριακή στις 5 το απόγευμα η ομάδα της Θήλας δίνει μια μάχη εκτός έδρας. Αν και γηπεδούχοι λόγω έδρας, εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε δουλέψει αρκετά και θέλουμε το καλύτερο δυνατό θετικό αποτέλεσμα.
0: Με το χέρι στην καρδιά τώρα, Μαρία. Με την Ακράτα θα είμαστε ή με τη Θήλα Αιγίου?
1: Θα είμαστε με τη Θήλα Αιγίου.
0: Ναι, σου βάζω δύσκολα τώρα, έτσι. Είναι δίλημα.
1: Ναι, έχω ένα πολύ μεγάλο μέρος τη καρδιάς μου στην Ακράτα και το ξέρουν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι παιδί της Θήλας Αιγίου και αντιπροσωπεύω αποκλειστικά την ομάδα μου.
0: Μάλιστα. Μίλησε μου λίγο για τις σχέσεις σας με τους ποδοσφαιριστές, με τους προπονητές, για αυτό το διάστημα. Πώς είναι αυτή έτσι, η σχέση μαζί τους? Το θέλουν αυτό, την προβολή, τους αρέσει αυτό που γίνεται?
1: Εννοείται ότι θέλουν την προβολή, ειδικά όταν είναι τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε και εμείς να περάσουμε. Να φέρουμε, να μην μείνουν ουσιαστικά στην αφάνεια η προσπάθειά τους. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Να αποτυπώσουμε το συνέστημα και την προσπάθεια που συμβαίνει μέσα στο γήπεδο και να παίξουμε εκτός γήπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ελπίζω το καταλαβαίνουν και συνεργάζονται και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους.
0: Ανέφερες πριν από λίγο, Μαρία, για κάποιες εκδηλώσεις. Τι ετοιμάζετε ακριβώς?
1: Αυτό είναι στο κομμάτι των εκδηλώσεων και κοινωνικών δράσεων που είναι, που το έχουν αναλάβει η κυρία Κυριακή Δημητρίου και η Σταυρούλα Αναργύρου. Θα δημοσιευτούν σύντομα στη σελίδα του Συλλόγου.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας ο Σύλλογος επέλεξε μόνο γυναίκες, μόνο κορίτσια. Γιατί και όχι άντρες?
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Οι γυναίκες έχουν πλέον αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε κάθε πόστο. Η διοίκηση της Θήλας Αιγαίου το αναγνώρισε αυτό και μας εμπιστεύτηκε και τους ευχαριστούμε πολύ. Εμείς με τη Θέλα και τις υπόλοιπες κυρίες δεν ερχόμαστε να κριθούμε με βάση το φίλο μας, αλλά με βάση τη δουλειά, την όρεξη και το αποτέλεσμα που θα φέρουμε στις οθόνες σας. Και κάτι τελευταίο, πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους.
0: Αυτό ακριβώς. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε λοιπόν το έργο σας, γιατί μέσω συγχαρητήρια και στη Θήλα Αιγαίου και σε εσάς που κάνετε αυτό. Πρέπει να σας αντιγράψουν και άλλα σωματεία. Ήδη το έχουν κάνει αρκετά. Και ένα τελευταίο σχόλιο, Μαρία, για την εθνική ομάδα. Φαντάζομαι θες βράδυ το ίδιο στο παιδί.
1: Εγώ θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στους φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Να στηρίξουν την προσπάθεια της Θήλας, τόσο στο γήπεδο όσο και ψηφιακά. Σας προσκαλούμε όλους να είστε δίπλα μας, να μας ακολουθείτε στις επίσημες σελίδες μας για να ζήσουμε μαζί αυτή τη σεζόν. Η Θήλα είναι μια ομάδα, μια οικογένεια και σας θέλουμε δίπλα μας.
0: Μάλιστα. Την εθνική ομάδα
1: θα πούμε στο γήπεδο.
0: Την εθνική πώς την είδες το βράδυ, Μαρία, με τους Ολλανδούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Είσαι ικανοποιημένη? Δηλαδή, ναι. Ισοπαλή νομίζω καλά ήταν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Συγχαρητήρια και πάλι για την προσπάθεια που γίνεται και στη Θήλα Αιγαίου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πάνω απ' όλα να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να σε καλή σου μέρα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρία Παναγκούλη, όπως είπα, μαζί με την Στέλλα Θανασίου και δύο-τρία άλλα κορίτσια, αποτελούν πλέον το νέο τμήμα επικοινωνίας και social media της Θύελλας Αιγαίου.

Λοιπόν, πάμε και πάλι στην γάμα εθνική κατηγορία. Να δούμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Είναι η δεύτερη αγωνιστική στον έκτο όμιλο. Στον έκτο όμιλο που αγωνίζονται οι δικές μας ομάδες της Αχαΐας, ο Παναγιάλης, η Παναχαϊκή και ο Ατρόμητος Πατρών. Ο Ατρόμητος προσφυγικά υποδέχεται την Λευκύμη, δεύτερο σερί μάτς στην Πάτρα για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή. Διετής συνάντησης από την Αρκαδία είναι ο κύριος Τουρουτσίκας, είναι ο Ιωάννης Άγγελος Τουρουτσίκας από την Αρκαδία, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, με βοηθούς τους Τρικατσούλα επίσης από την Αρκαδία και τον Κόρδα, η Κορδά από την Ηλία. Παρατηρητής διευθυνσίας Παναγιώτης Σταθόπουλος. Στα προσφυγικά 4 ώρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι την Κυριακή. Πάμε στα υπόλοιπα μάτς. Στο Αγρίνιο, όπως είπε, στον Άγιο Κωνσταντίνο, η Παναχαϊκή παίζει κόντρα στον Παναγρυμιακό. Εδώ διετής από την Πρέβεζα Λευκάδα είναι ο Δημήτρης Χουλιάρας. Βοηθή του ο Στέριος Βασιλάκης από την Άρτα και ο Σπύρος Μέκιος επίσης από την Άρτα.

Ο Παναγιάλης παίζει εκτός έδρας με τον Άρη Φιλιατών, μάτς το οποίο θα γίνει στο Εθνικό Στάδιο Φιλιατών. Επίσης κυρίες 4 ώρα και αυτό το παιχνίδι, με διαιτή τον Χαράλαμπο Μαργαρίτη από την Κέρκυρα, βοηθή του ο Αγιωτάτος από την Κέρκυρα και ο δεύτερος βοηθός ο Γαρδικιώτης ο Σπύρος επίσης από την Κέρκυρα.

Έχουμε και πατρινούς και μάλλον αρχαίους συγγνώμη διαιτητές στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστής στον έκτο όμιλο. Ναι, στη Ζάκυνθο. Μάλιστα, ο οποίος θα γίνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, νωρίτερα για λόγους συγκοινωνίας βέβαια, το φεριμπότ. Ο ΑΟ Λεβάντε υποδέχεται τον Πλαταριά. Διαιτητής εδώ κυρία Γλυκερία Παπακοσταντίνου, η δική μας από το Αίγιο. Με βοηθούς τους Βασίλη Παναγούλη από την Ηλία και τον Νίκο Σφυρί επίσης από την Ηλία. Του σφυρίζει η Γλυκερία Παπακοσταντίνου. Το Λεβάντε θυμίζει η ομάδα η οποία δέχτηκε 7 γκολ στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο. Παίζει στην έδρα του στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Έχουμε επίσης αρχαιόδητη στο μάτς στο Αργοστόλι. Ο Παλαιοξηριακός στη μία το μεσημέρι παίζει με την Πρέβεζα, με τον ΠΑΣ Πρέβεζας 2016. Το σφυρίζει ο Κώστας ο Βαβαρούτας από την Αχαΐα. Βοηθείται επίσης από την ΕΠΣ Αχαΐας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος και ο Δημήτρης Σακελιάς. Είμαι και τα δύο αυτά παιχνίδια που προανέφερα και στη Ζάκυνθο αλλά και στην Κεφαλονιά. Τα μάτια αρχίζουν νωρίτερα, στη μία στο Αργοστόλι. Λοιπόν, το Λιξούρι φέτος στη Γάμα Εθνική δεν αγωνίζει στο δικό του γήπεδο, στον Άγιο Αντώνιο, στο Λιξούρι. Οι άνθρωποι του συλλόγου επέλεξαν να αγωνιστούν στο Αργοστόλι. Το Λιξούρι φέτος που είναι μια, θα έλεγα, ισχυρή ομάδα, δεν είναι το Λιξούρι που ξέραμε παλιά, ο Παλαιοξηριακός. Είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει καλή πορεία, έτσι πιστεύω. Και θεωρώ ότι θα κερδίσει εύκολα την παραμονή του. Και τέλος στη Λευκάδα, στο δημοτικό γήπεδο Λευκάδος Πλάτων Γρηγόρης, ο Τηλικράτης παίζει στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 3 εμάς αυτό, ναι, όχι 4, ναι, 3 η ώρα, με τον Άγιο Ματθαίο. Διαιτητής ο νεόφυτος Αντωνιάδης από την Κεφαλονιά Ιθάκη. Ο Αντωνιάδης είναι ο ρέφερι ο οποίος σφυρίξε τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική.

Έχουμε τρίο από την Αχαΐα και στο μάτς στους Γαργαλιάνους, εκεί όπου ο Τέλος Άγρας παίζει με τον Πανθωριακό. Αυτό μάτς είναι για τον 7ο όμιλο και γίνεται αύριο, όχι την Κυριακή, αύριο στις 4 το μεσημέρι σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τέλος, ναι, Τέλος Άγρας με τον Πανθωριακό, ειδήσει ο Αλέξης Σταθόπουλος, βοηθούσε επίσης από την Αχαΐα το Γαλάνη και τον Νικολακόπουλο.

Και να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς για τον 7ο όμιλο. Μας ενδιαφέρει ο 7ο όμιλος, γιατί είναι ο όμιλος ο οποίος παίζανε οι δικές μας ομάδες πέρσι. Είναι γειτονικές, γειτονική νομή. Αύριο λοιπόν έχουμε επίσης Κυβέρνη με τον Ερμή, ναι, ο Ερμής Κυβέρνη με τον Πανθυριατικό. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρο με τον Αστέρα Μαλλιάδος. Είναι η ομάδα του Νίκο του Λομπάρδια, έτσι, του Λομπάρδια, το Ξυλόκαστρο. Το Λουτράκι παίζει με τον Μπέλο Πακιά, το τοπικό ντέρμπι Κορίνθου στο Λουτράκι στις 4. Και στο Βλαχιώτη, ο Αστέρας Βλαχιώτη με τον Παναργιακό. Και να μας την Κυριακή στην Κόρινθο, ο ΠΑΣ Κόρινθος με τον Μιλτιάδη.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ασχοληθούμε και με το τοπικό δόσο της Αχαΐας Α και Β κατηγορία, όπως ξεκινάει και η Β κατηγορία. Θα μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Γκάτση. Του χρωστάμε βέβαια του Βαγγέλη, γιατί την περασμένη Δευτέρα δυστυχώς ένα τεχνικό πρόβλημα δεν μας επέτρεψε να μιλήσουμε μαζί του. Εσείς τον ακούγατε, από ό,τι μου είπαν οι ακροατές. Εγώ δεν τον άκουγα, δεν είχα επιστροφή. Και για αυτόν τον λόγο θα μιλήσουμε σήμερα με τον Βαγγέλη Γκάτση, τον προπονητή του Πανιωνίου Αχιλλέα Αγιάς.

Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι η Νάπολη πατρών στο Beach Soccer έμαθε τους αντιπάλους της. Ως πρωταθλήτρια Ελλάδος, η πατρινή ομάδα τοποθετήθηκε επικεφαλής στον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης και θα δώσει τρία δυνατά παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Οι ομάδες είναι η εξής, τώρα αν τις λέω καλά, έτσι γιατί είναι και λίγο δύσκολες στην προφορά μερικές από αυτές, είναι από τη Γαλλία η BT Τσεβένες, είναι από την Σαουδική Αραβία η Αλτοαγούν, αν το λέω καλά είπα, και από τη Λευκορωσία η Γιούρκας. Νομίζω αυτή καλά την είπα. Το μεγάλο ραντεβού στην Άμμο θα δοθεί στην Αλάνια της Τουρκίας από 26 Οκτωβρίου, το Αγίου Δημητρίου δηλαδή, έως και 1η Νοεμβρίου.

Για το φίλο που ρωτά πάλι για την επαρχή, είναι αυτό που είπα νωρίτερα, αγαπητέ. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Από ό,τι ξέρω, είναι ελεύθερη μετακίνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο περιορισμό για του φίλου τη Παναχαγή. Μπορούν να πάνε στον Ανάγιο Κωνσταντίνο στο Αγρίνιο. Για όσου δεν γνωρίζουν, αν δεν έχουν πάει στο γήπεδο, μόλι περάμε τη διασταύρωση του Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο, ο Άγιος Δημήτρης είναι πολύχο του Αγρίνιου. Δηλαδή, μετά τη διασταύρωση, περίπου 2 χιλιόμετρα, 1,5-2 χιλιόμετρα, στο δεξί μα χέρι θα βρείτε μπροστά σα τον Άγιο Δημήτριο, δηλαδή το γήπεδο. Τώρα το που θα καθίσετε δεν ξέρω. Λογικά θα έχουν κάνει κουμάντο οι άνθρωποι της ομάδας του Παναγρινιακού. Η εξέδρα χωράει μεταβίας 250-300 άτομα κάπου εκεί.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
8: Δεν είναι offside,
7: το σούτ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, στα τρία corner penalty. Πάμε σε ποδόσφαιρο Χαΐας και Ηλίας, γιατί και στην Ηλία έχουμε αγωνιστική δράση. Μάλιστα, είχαμε και παιχνίδι προχθές στην Ηλία. Είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική Τετάρτη. ΕΑΣ Γαστούνης Βάρδα 0-5. Λευκός Αστέρας Χοροχωρίου Κουρτέση 0-0. Ολυμπιακός Ζαχάρος Πέλοπας Πύργου 0-1. Δόξα Νέας Μανολάδος Καβάσιλα Ατρόμητος Καβασίλων 3-1. Προοδευτική Μανολάδος ΠΑΟ Κακοβάτου 3-1 και Ολυμπιακός Γουμέρου ΑΟ Χαριάς Οδηγενής 3-2. Στη βαθμολογία τώρα στην Ηλία, μετά από τρία παιχνίδια, δύο ομάδες έχουν κάνει το 3-3, είναι η Βάρδα και η Δόξα Νέας Μανολάδος, έχουν από 9 βαθμούς. Από 6 έχουν ο Πέλοπας Πύργου και ο Ατρόμητος Καβασίλων. Και έχουμε και την τέταρτη αγωνιστική, η οποία είναι το Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, Πέλοπας Πύργου με τον Ολυμπιάδο Γουμέρου, Βάρδα με τον ΠΑΟ Κακουβάτου, Κουρτέση με τη Δόξα Νέας Μανολάδος. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 4.30 στην Ηλία. Και την Κυριακή, Ατρόμητος Καβασίλων με την Προοδευτική Μανολάδος, ο ΑΟ Χαριάς Διγενής με τον Έαντα Γαστούνης και ο Ολυμπιακός Ζαχάρος στην έδρα του με το Λευκό Αστέρα Σκροχωρίου.

0: κλισέ.
1: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα έχουμε δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία και πρώτη αγωνιστική στην Β κατηγορία το Σαββατοκύριακο. Στον δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας, ο Παλιός Αχιλλέας Αγιάς παίζει στην έδρα του στο γήπεδο Αγιάς με τον Άρη Πατρών. Θυμίζω στην πρεμιέρα η ομάδα της Αγιάς, ο Παλιός Αχιλλέας, η ομάδα του Βαγγέλη Γκάτση, πήρε ισοπαλία 0-0 από τον κεραυνό Αγίου Βασιλείου εκτός έδρας. Μια καλή εμφάνιση για την πρεμιέρα. Θυμίζω ο Παλιός Αχιλλέας φέτος είναι νεοφώτισο στην κατηγορία. Επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία μετά από 2 χρόνια. Επέστρεψε μάλιστα σαν πρωταθλητής πέρυσι στην Β κατηγορία. Με τον Βαγγέλη Γκάτση στο τιμόνι της ομάδας, τον οποίο Βαγγέλη Γκάτση τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, μάλλον καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα, ναι, καλησπέρα. Τώρα πήγε μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Για μας την πορεία ακόμα, Βαγγέλη.
2: Καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά, Βαγγέλη. Υγεία να έχουμε.
2: Υγεία σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις ομάδες, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά και με τις παραπάνω κατηγορίες. Εύχομαι τα καλύτερα, γιατί θέλει πολύ δύναμη και πολύ προσπάθεια.
1: Έτσι ακριβώς. Και εσύ είσαι άνθρωπος ο οποίος καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια σε ό,τι κάνεις, είσαι πειρματάρης και θες πάντα να είσαι νικητής. Όχι μόνο σε ποδοσφαιριστής, αλλά και πλέον και σε προπονητής. Και δικαιώνεσαι, πιστεύω.
2: Εντάξει, ξεκίνησα ένα κομμάτι από πέρυσι, το οποίο ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι το περίμενα. Ήθελα ακόμα λίγο να είμαι στο γήπεδο, να παίζω, ήθελα ακόμα λίγο και ακόμα θέλω, δεν σας κρύβω, αλλά...
1: Σου λείπει το χορτάρι, σου λείπει έτσι.
2: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Απλά έπρεπε να ξεκινήσω και αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που μου άρεσε, είναι κάτι που ασχολιόμουν μέχρι K16, K19, δηλαδή ομάδες που είχα κατεβάσει με τον Πανιόνιο Αχιλλέα στα διάφορα πρωταθλήματα και ήταν κάτι το οποίο είδα ότι είναι και αυτό κάτι που μου αρέσει να το κάνω. Και ξεκίνησα πέρυσι στο Πανιόνιο Αχιλλέα, πήρα αυτή την απόφαση. Μαζί με τις αναπτυξιακές ηλικίες ασχολήθηκα και με την πρώτη ομάδα. Μου την εμπιστεύτηκε ο κύριος Πλούμης και η διοίκηση του Πανιονίου Αχιλλέα. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε και αυτό και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά πέρυσι. Να ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους εκεί που με εμπιστεύτηκαν, να ευχαριστήσω τους παίχτες μου που, όπως λες και εσύ, προσπαθούν να τους περάσω πιο πολύ την οτροπία αυτή, την οτροπία του να παλεύουν, να προσπαθούν, όχι πάντα να κερδίζουν, μπορεί δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά όταν προσπαθείς και προπονείσαι και δουλεύεις και έχεις εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνάμεις σου και στους υπόλοιπους στους συμπαίκτες σου, σίγουρα θα έρθει και η νίκη. Και ευτυχώς πέρυσι ήρθαν αρκετές νίκες και καταφέραμε να είμαστε τώρα στην πρώτη κατηγορία, να είναι κάτι καλύτερο για τα παιδιά. Κυρίως εγώ το έχω παίξει και στην πρώτη κατηγορία και σε παραπάνω κατηγορίες, αλλά τα παιδιά πρέπει να εξελίσσονται, πρέπει να προχωράνε μπροστά.
1: Έτσι ακριβώς. Βαγγέλη, ξέχασα καταρχάς να σου ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία τη Δευτέρα, γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ο κόσμος σε άκουγε, εγώ δεν σε άκουγα.
2: Ναι, εντάξει, θα το ξεχάσουμε τώρα,
1: το πάει τελείως. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, η Αγία πάντως, Βαγγέλη, μια συνοικία η οποία είναι ίσως η δεύτερη μεγαλύτερη στην Πάτρα μετά τα Ζαροκλέικα και νομίζω ότι αξίζει πάντα μια ομάδα στην Α κατηγορία, τουλάχιστον θα πω στην Α κατηγορία. Ήδη μπήκαν οι βάσεις.
2: Είναι μια γειτονιά μεγάλη, είναι μια περιοχή αρκετά μεγάλη, είναι μια περιοχή που θα πω ότι έχει κατά κύριο άξονα της την Παναχαϊκή, αυτό είναι λογικό, όπως όλη η πόλη, όπως είναι μια ιστορική ομάδα, αλλά εμείς με τα παιδιά προσπαθούμε στο γήπεδο και θα θέλαμε τη βοήθεια του κόσμου, γιατί ο κόσμος σε κάθε ομάδα είναι η δύναμή του, είναι η διάθεση των παιδιών διαφορετική. Όταν είναι, αλλιώς είναι να παίξεις ένα γήπεδο με 15 άτομα και αλλιώς είναι να, δεν είπα να έχεις 5.000, αλλά θα μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, και 200 άτομα να έχεις. Είναι σημαντικό γιατί αλλάζει τελείως η ψυχολογία του παίχτη, αλλάζει η ψυχολογία όλης της ομάδας. Οπότε θα παρακαλέσω τον κόσμο όσο μπορούν να στηρίξουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά μας και τη φετινή. Και όπως και πέρυσι που σε κάποια παιχνίδια ήταν εκεί και μας βοήθησαν.
1: Μάλιστα. Σε προσωπικό επίπεδο τώρα, Βαγγέλη, πιστεύεις ότι ο Παλιός Αχιλλέας Αγιάς αποτελεί για σένα ένα σκαλοπάτι για κάτι παραπάνω σε καριέρα προπονητική? Πιστεύεις ότι ο Παλιός Αχιλλέας Αγιάς αποτελεί για σένα ένα σκαλοπάτι για κάτι παραπάνω σε καριέρα προπονητική?

0: Προσπαθούσα και έφτασα μέχρι κάποιο σημείο, έτσι το ίδιο θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, το ίδιο έχω μάθει να κάνω, το ίδιο θα κάνω και σαν προπονητής. Θα δουλεύουμε, θα δουλέψω κι εγώ, θα εξελίσσομαι όσο μπορώ και αν πρώτα ο Θεός, ό,τι καλή προέρθει θα είναι σημαντικό για μένα.
1: Πιο δύσκολο το κομμάτι του ποδοσφαιριστή, Βαγγέλη, ή του προπονητή?
0: Σίγουρα είναι του προπονητή, πιστεύω, γιατί έχεις να κάνεις με πάρα πολλά παιδιά, με πάρα πολλές προσωπικότητες, με διαφορετικά πράγματα, και ενώ όταν ήμουν ποδοσφαιριστής ήμουν μέσα στο γήπεδο, μπορούσα να γυρίσω ένα παιχνίδι, μπορούσα να αντιδράσω, ήταν και η θέση μου τέτοια, η οποία θέλοντας και μη αρκετά παιχνίδια αρκετά εισαγωγικά οριζόταν από μένα, οπότε μπορούσα να κάνω πράγματα. Τώρα μαθαίνω πώς μπορώ να το κάνω αυτό από τον πάγκο, σιγά σιγά ελπίζω να τα καταφέρω να το κάνω όσο καλύτερα και από τον πάγκο, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι όπως το θέλουμε ή δεν πάει όπως κάτι μπορεί να στραβώσει, πρέπει να το διαχειριστείς και πρέπει να βρεις τις λύσεις έτσι ώστε να βάλεις τον goal, πώς να το πω. Μπορεί να μην το βάζω μέσα από το γήπεδο, αλλά πρέπει να το βάλεις από τον πάγκο πλέον.
1: Πάντως το ξεκίνημα, Βαγγέλη, η πρεμιέρα ήταν θετική, θα έλεγα. Θετικό το ξεκίνημα για τον Πανιόνιο. Η Σοπαλία κοντά σε μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας, τις έμπειρες ομάδες και μάλιστα εκτός έδρας. Και εγώ θα πω ότι, γιατί είδα το παιχνίδι, το παρακολούθησα, θα μπορούσατε να κλέψετε εντός εισαγωγικών και την νίκη, έτσι. Θα μπορούσατε και τον τρίποντο.
0: Ήταν μια αρχή όλες οι ομάδες. Σίγουρα ο Κεραυνός είναι μια ομάδα η οποία θα είναι δυνατή και θα φανεί αυτό στο μέλλον ότι θα είναι η δυνατή της κατηγορίας. Θα είναι μια δυνατή ομάδα και θεωρώ μια από τις πιο δυνατές, αν όχι δυνατότερη του ομίλου. Αλλά οι πρεμιέρες πάντα είναι έτσι, είναι οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, ακόμα δεν ξέρουν τι μπορούν να προσφέρουν, δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχουν βρει ακόμα το ρυθμό τους. Οπότε εμείς δεδομένων των συνθήκων εκμεταλλευτήκαμε κάποια πράγματα από τη δικιά μας ομάδα, εκμεταλλευτήκαμε λίγο τον τρόπο που διαχειριστήκαμε αυτό το μάτσο, ώστε πρώτα απ' όλα δεν παίξαμε για να μην χάσουμε, παίξαμε ένα παιχνίδι ελεύθερο, παίξαμε ένα παιχνίδι δυνατό. Τα παιδιά το πίστεψαν και όσο περνούσε η ώρα, ναι, μπορούσαμε και εμείς να δεχτούμε γκολ, μπορούσαμε και να βάλουμε γκολ, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προχωράμε, κρατάμε τον ένα βαθμό, έχουμε πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια συνάμεσα επόμενη εβδομάδα. Τώρα παίζουμε με τον Άρη, μετά με τον Πάτρε, ένα-ένα παιχνίδι ξεχωριστά, μαζεύοντας πόντους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και θα δούμε. Και εμείς πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι, όπως και οι άλλες ομάδες με τον καιρό θα είναι καλύτερες.
1: Είχατε κάποιες απουσίες στο μάτς με τον Κεραυνό. Αυτοί οι παίκτες είναι τώρα διαθέσιμοι για το μάτς της Κυριακής με τον Άρη?
0: Είναι πολύ δύσκολο ακόμη. Λείπανε κάποια παιδιά τα οποία είναι μονάδες για την δικιά μας την ομάδα. Έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία είναι άπειρα και μαθαίνουν στην κατηγορία, όπως θεωρώ προχθές. Δεν μπορώ να σου πω τώρα με ακριβή αριθμό, αλλά θεωρώ ότι μπορεί και 7-8 παιδιά να είναι η πρώτη φορά που παίξανε στην Α κατηγορία με τις αλλαγές ή να μην έχουν ξανά συμμετοχή στην Α κατηγορία.
1: Δεν φάνηκε καν, Βαγγέλη, δεν φάνηκε.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν, αλλά ανταπεξήλθαν τα παιδιά και τα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και αυτό δείχνει ότι δουλεύουν όλοι μαζί, είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα μου λείπανε, ήταν αρκετές οι απουσίες, 5-6 παιδιά. Θεωρώ ότι ίσως 2, ίσως 3 παιδιά να είναι πίσω, να μπορέσουν με διάφορους τρόπους, όχι όμως ότι θα είναι σε ετοιμότητα 100%, αλλά εντάξει, έτσι είναι τώρα τεχνικό. Μπορεί άλλος να έχει υποχρεώσεις ένα Σαββατοκύριακο, άλλος να έχει πάει στις διακοπές του, άλλος να είναι τραυματίας. Εντάξει, θεωρώ ότι όμως ότι θα είμαστε, ήδη αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολη, 2-3 παιδιά είναι με... Και θεωρώ και στις άλλες ομάδες υπάρχει μια ίωση η οποία κυκλοφορεί και έχουν με πυρετό και αυτά. Οπότε προσπαθούμε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα την Κυριακή θα δούμε. Πρώτα ο Θεός, όσοι είμαστε υγιείς, θα παλέψουμε και για τους υπόλοιπους.
1: Φαντάζομαι έχεις εικόνα από τον αντίπλα τον Άρη, γιατί παίζατε νωρίτερα εσείς το Σάββατο, το βραδινό παιχνίδι του Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα προφανώς έχεις κάποιο.
0: Κοιτάξτε, ναι, η κάθε ομάδα σας είπα είναι αρχή ακόμα. Ναι. Μπορεί σε ένα παιχνίδι να είναι τελείως διαφορετικό από το επόμενο. Ο Άρης έχει και αυτός έμπειρα παιδιά στην ομάδα του. Είναι μεσομεντικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Σίγουρα και αυτοί ξέρουν για μας και εμείς ξέρουμε για αυτούς. Αλλά σας το ξαναλέω, είναι οι 2 ώρες του παιχνιδιού, εκεί τα ορίζονται τα περισσότερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε να ασχολούμαστε εμείς οι προπονητές λίγο πιο πολύ, να λέμε στους παίχτες, αλλά την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι είναι η θέληση, η διάθεση, η πίστη, ποιος έχει την περισσότερη, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει

0: τεράστια διαφορά στις ομάδες, ειδικά του δικού μας ομίλου, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Απλά από εκεί και πέρα είναι... χρειάζονται και άλλα πράγματα για να πετύχεις μια νίκη. Πάντως θα πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Το βλέπουμε πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σημαντικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, να αγωνιστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να πάρουμε τους τρεις πόντους.
1: Το καλοκαίρι, Βαγγέλη, που μας πέρασε, που καθίστε στο τραπέζι με το φίλο μου τον Χρήστο Μπλούμη και την υπόλοιπη διοίκηση και κουβεντιάσετε, ας πούμε, τους στόχους και χτίσατε την ομάδα για φέτος. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, η εύκολη παραμονή, φαντάζομαι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζεις πολύ καλά ότι μια νεοφώτιστη ομάδα, ειδικά η Αγιά από Πανιώνιος, που τις δύο τελευταίες φορές που είχε ανέβει κατηγορία ξανά έπεσε γρήγορα,
1: ναι.
0: Σίγουρα πρωταρχικός στόχος θα είναι αυτός. Και είναι και από τη διοίκηση και από όλους. Από εκεί και πέρα η δική μου νοοτροπία, η νοοτροπία που πρόσφατα να περάσω στους παίχτες μου, είναι ότι κανένα παιχνίδι δεν το θεωρούμε ότι δεν θα το κερδίσουμε. Παίζουμε για να κερδίσουμε και στο τέλος τι κάνουμε τον απολογισμό μας. Ό,τι καλύτερο έρθει θα είναι καλύτερο για μας. Εύχομαι να πάει όσο καλύτερα η χρονιά και μακάρι στο τέλος να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν θα πω να πάμε στα play-off, που θα πω όμως ότι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και όταν και αν είμαστε εκεί κοντά, μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
1: Σε είδα την Κυριακή και στα προσφυγικά, παρακολουθώντας την πρώην ομάδα σου, την παλιά σου ομάδα, τον Ατρόμητο, στην Γάμα Εθνική, στην παρθενική του εμφάνιση στην Γάμα Εθνική. Θέλω ένα σχόλιο. Εσύ τι είδες, τι γεύση σου άφησε ο Ατρόμητος?
0: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Κρατάμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα νεανική, μια ομάδα με δίψα για ποδόσφαιρο, με ένα προπονητή που έχει το μέλλον όλο μπροστά του και αυτός μοιάζει να εξελίσσεται και να προχωράει. Σίγουρα ο αντίπαλος δεν μπορούσε να βοηθήσει στο να καταλάβουμε πολλά πράγματα.
1: Έτσι,
0: και πιστεύω ότι ήταν αρκετά αδύναμος. Αλλά δείχνει όμως ότι ο Ατρόμητος έχει βάλει γερές βάσεις και ότι σιγά σιγά μακάρι να είναι φέτος ξανά, να μείνει στην κατηγορία, γιατί τα παιδιά αυτά του χρόνου θα είναι πιο έμπειρα και σιγά σιγά θα μπορέσει να χτίσει βάσεις και αυτός για το μέλλον. Δείχνει ότι έχει το σύνολο, ότι έχει τη διάθεση, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει και αρκετά παιδιά από πέρυσι, τα οποία έμειναν στη Γάμα Εθνική και ακόμα καλύτερα θα είναι, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός θεωρώ θα είναι ακόμα καλύτερα. Είναι ευνόηση. Αυτό το παιχνίδι βέβαια δεν ήταν όσο πολύ ανταγωνιστικό, αλλά ήταν κάτι το οποίο να δώσει, όπως σας είπα, τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο παιχνίδια ψυχολογίας, δηλαδή κρατάς τους πόντους, κρατάς τα γκολ και είναι πολύ σημαντικό ότι σκόραναν 7 φορές, γιατί τα παιδιά ειδικά που σκόραναν καταλαβαίνουν ότι παρόλο που η κατηγορία είναι διαφορετική δεν αλλάζουν πάρα πολύ πλέον, δεν είναι παλιότερες εποχές όπως ήταν η Γάμα Εθνική και η Β'.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα οι εποχές έχουν αλλάξει, οι δυναμικές έχουν αλλάξει, οπότε όλοι μπορούν να σταθούν σε παραπάνω κατηγορίες, αρκεί να το πιστέψουν και να προσπαθήσουν μέσα στο γήπεδο.
1: Βαγγέλη, έλεγα νωρίτερα για τη Γάμα Εθνική, βέβαια ισχύει και για το τοπικό ποδόσφαιρο, ότι υπάρχει πλέον αυτός ο περιορισμός με τις ηλικίες, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στη Γάμα Εθνική, από τους 1500 περίπου ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν, οι 400 ήταν ηλικίας μετά το 2007. Πιτσιρικάδες, δηλαδή, νεαροί. Αυτό το μέτρο πώς το βλέπεις στα δικά σου μάτια, σαν προπονητής?
0: Κοιτάξτε να δείτε,
1: υποχρέωση αυτή.
0: Και παλιότερα νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετά χρόνια, έχει ξαναπροσπαθήσει να ξαναγίνει. Μετά το σταματήσανε, τώρα το ξαναβάλανε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό που σου είπα και πριν λίγο, ότι εφόσον η δυναμική στις διάφορες κατηγορίες έχει πέσει, δηλαδή και η Γάμα Εθνική μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά, μπορεί να τα βοηθήσει. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει και τα νεαρά παιδιά να δουλέψουν σωστά, να μπορέσουν να καταλάβουν γιατί πρέπει να προσπαθούν για τη θέση τους, όχι επειδή παίζουν με τον νόμο, γιατί
1: ναι.
0: Θα έρθει η επόμενη χρονιά που θα φύγει η ηλικία τους και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν αν δεν προσπαθήσουν. Είναι σημαντικό, πιστεύω θα βοηθήσει τα νεαρά παιδιά, πιστεύω θα βοηθήσει. Βέβαια αυτό δεν είναι και τόσο θετικό για κάποιες ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, να φύγουν, να ανέβουν κατηγορίες, να κάνουν. Okay, αλλά οι περισσότερες ομάδες όμως θέλουν να δημιουργήσουν και αυτό αναγκαστικά μπορούν να βρουν παιδιά από τις ακαδημίες τους, να βρουν παιδιά τα οποία θα είναι στην ομάδα και θα είναι ο κορμός τους για αρκετά χρόνια μετά.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε την κουβέντα μας, Βαγγέλη, με εθνική ομάδα. Χθες το βράδυ ήρθαμε ισόπαλοι με τους Ολλανδούς. Φτάσαμε στη Βρύση, τελικά δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Αλλά νομίζω ότι είδαμε και πάλι κάτι καλό. Δεν ξέρω, εσύ πώς το είδες το μάτς?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η εθνική δείχνει ότι είναι, έχει βρει το δρόμο της, είναι σε ένα πολύ καλό timing με μια πολύ, πάρα πολύ καλή φουρνιά παιχτών. Θα ήταν, πώς να το πω, όχι αφύσικο, θα ήταν πάρα πολύ ευνοϊκό και πάρα πολύ, να πω, χρειάζεται και αρκετή τύχη στο να κάνεις το 3-3 με αυτές τις ομάδες, δηλαδή εκτός με Σερβία, με Γερμανία και με Ολλανδία. Ήταν οξύμορο πολύ το να γίνει 3-3, αν και λίγο έλειψε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Σίγουρα οι δυνάμεις ήταν αυτές που παίξανε ρόλο, σίγουρα οι παίχτες της Ολλανδίας, ο προπονητής της είναι σημαντικές προσωπικότητες και σημαντικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν σε τεράστιους συλλόγους. Οπότε είναι μια εθνική η οποία έχει πάρα πολύ μέλλον και ευτυχώς τα αποτελέσματα αυτά θα τις δώσουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο και μεγαλύτερη ψυχολογία για να μπορούν στη συνέχεια, αρχής γενομένης από την Κυριακή τώρα που παίζει με την Γερμανία, που θα είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο παιχνίδι και από τα τρία που έχει παίξει, θα είναι την Κυριακή με την Γερμανία. Και γιατί τώρα και αυτοί είναι πληγωμένοι, θα έρθουν με σκοπό μόνο και μόνο να μας κερδίσουν. Και όχι μόνο να μας κερδίσουν, να μας κερδίσουν όσο το δυνατόν πιο τέτοιο, για να δείξουν και αυτοί ότι ξανά είναι μεγάλοι.
1: Είναι Γερμανοί, βέβαια.
0: Ναι. Προσπαθούν και με τον Globe τώρα να φτιάξουν μια καινούργια ομάδα. Οπότε σίγουρα το ξεκίνημα είναι καλό, το ταλέντο υπάρχει. Ο προπονητής είναι εξαιρετικός, ο Γιωβάνοβιτς. Έχω συνεργαστεί μαζί του και γνωρίζω πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Οπότε καταλαβαίνω τον τρόπο που διαχειρίζεται και που δουλεύει, είναι πάρα πολύ, είναι επαγγελματίας, είναι νικητής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον το ελληνικό ποδόσφαιρο που το έχει υπηρετήσει σαν παίχτης και σαν προπονητής για πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, μάλιστα.
0: Σίγουρα, αυτό είναι κάτι στο προφίλ του, το οποίο έτσι πρέπει να είναι για μένα, ένας προπονητής ο οποίος έχει φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο, έχει πάει σε Champions League, έχει πάει τώρα σε ομάδες που δεν μπορούμε καν.
1: Και στην Κύπρο, βέβαια, με μεγάλη επιτυχία. Ναι.
0: Με το ΑΠΟΕΛ, ναι, το Champions League.
1: Πάντως, μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, ότι οι Γερμανοί έρχονται με φρέσκους, ένα καινούριο ρόστερ, άλλη 20 διάδα. Εμείς είμαστε κουρασμένοι με τρία μας.
0: Αυτοί τώρα προσπαθούν, αυτοί έχουν τη δυνατότητα και δοκιμάζουν συστήματα, δοκιμάζουν ποιον, πώς. Εμείς έχουμε και το άγχος της πρόκρισης. Αυτοί θεωρούν ότι είναι δεδομένοι.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα χαρώ κάποια στιγμή να ήρθες και στο στούντιο εδώ πέρα, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και
1: καλή συνέχεια.
0: Το ξαναλέω, υγεία σε όλους, σε εσάς, οικογένειές σας, στους ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα που μπαίνουν στο γήπεδο και πολλά παιδιά και την άλλη μέρα δουλεύουν, πρέπει να είναι υγιείς για να πάνε στη δουλειά τους, οπότε υγεία σε όλους όσους αγαπάνε τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα το ποδόσφαιρο και ασχολούνται. Να τους ευχαριστήσουμε εμείς οι υπόλοιποι, οι προπονητές, οι παίχτες που κρατάνε τις ομάδες σε ένα επίπεδο και εξελίσσεται και λειτουργεί γενικότερα το τεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, Βαγγέλη Γκάζη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Γκάζης και πριν κλείσουμε πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για την δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία, στον πρώτο όμιλο. Αύριο στα 5 ώρα στα Νηφορέικα, δόξα Νηφορέικα με το φαραϊκό διετή του Μπακόπουλος. Επίσης αύριο στο γήπεδο Ζαροκλοίκων στις 4.30 η Αναγέννηση Πατρών με τον Αστέρα με τη Λογλίου. Η Θήλα Πατρών υποδέχεται την Τριτέα με διετή την κυρία Παπακοσταντίνου. Ο Μαρδάς σφυρίζει στην Αναγέννηση, δεν το είπα. Πήγα στο Πηγολακείο Παρμοβριακός στο Κάνιστρας διετής ο Νίκος ο Χρονάς και στα Βραχνέικα στο Δημήτρη Σιωρόκο στο βράδυ του Σαββάτου αύριο στις 7 η ώρα ο Διαγόρας Βραχνέικων με την αχαϊκή διετής ο Κώστας Ανδριανός. Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο έχουμε και λέμε Πάτρε Νίκη Προαστίου στις 7 αύριο βράδυ στα προσφυγικά. Διετής ο κύριος Βασίλης Τσάκης στις 5 ώρα την Κυριακή. Αύριο επίσης, ναι. Στο γήπεδο Πλαστήρα. IIU με τον Δαβουρλή, διετής ο Φωτίνης. Την Κυριακή τώρα έχουμε Αιγύρα Κράτα Θήλα Αιγύου στις 5 στην Ακράτα ειδής ο Τσάκης, την Κυριακή στο γήπεδο Αγιάς, στο γήπεδο Αχιλέα δηλαδή, Παλίος Αχιλέας με τον Άρη Πατρών ειδής ο Κώστας Ανδριανός, και τη Δευτέρα πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής με το μάτς Εθνικός Πολύγρος Κερανός Αγίου Βασιλείου στις 7 στα προσφυγικά, διαιτητής εδώ ο Αλέξης Σταθόπουλος. Πάμε β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, πρεμιέρα αύριο και μεθαύριο, στο Λιμνοχώρι, 5 ώρα το μεσημέρι, αύριο 3.10, ναι. Λιμνοχώρι με τον Πύρο Ισόματος, διαιτητής ο Ταξιάρχης. Δάφνη Δόξα Παραλίας στις 7.30 στα Ζαροκλέικα, διαιτητής ο Μέρμιγκας. Την Κυριακή τώρα, για τον ίδιο όμιλο, για τον πρώτο όμιλο, συγγνώμη, της β' κατηγορίας, Δία Στραβαλίου Κρίνος στο Ζάρας στις 5, διαιτητής ο Φωτίνης. Στο γήπεδο κάτω Αχαΐες, στο δημοτικό γήπεδο, Εθνικός Αγίκων Παναθηναϊκός Πατρών ο Σπηλιόπουλος, την Κυριακή γι' αυτό. Στο γήπεδο Σταυροδρομίου, για να γίνει σκιαδά, θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στη β' κατηγορία κόντρα στον Αχαίο Στραβαλίου, διαιτητής ο Μπακόπουλος. Και τέλος, ο Άτλας θα υποδεχθεί τον Αστέρα Λεοντίου, όχι στο δικό του γήπεδο, στο Άτλας Αρένα, αλλά στα Ζαροκλέικα στις 5 την Κυριακή με διαιτητή τον Νίκο τον Χρονά. Και τέλος στο δεύτερο όμιλο της β' κατηγορίας, αύριο στο Ρίο, Αετός Ρίου Πάτρα 2005, στις 4 το μεσημέρι και όχι στις 5, ειδήσω ο Παναγιώτης Γκαβός, στο γήπεδο Αχιλέα αύριο στην Αγιά, ο Αιάς Πατρών με τα Καλάβρητα, διδής ο Χριστοδουλάτος. Τα υπόλοιπα μας την Κυριακή στον όμιλο αυτό. Περιβόλα από Αγγλικάδος στα προσφυγικά στις 7, διδής ο Ταξιάρχης. Άω Αιγίου Αχιλέας Καμαρών στο γήπεδο Πλαστήρα στις 5, διδής ο Μαρδάς. Παναχαϊκός Πάτρε Β' στο Κάνιστρας, διδής ο Βελίου στις 5 την Κυριακή. Στην Τέμνη ο Αστέρας Τέμνης με την ΑΕ Αρώης, διαιτητής ο Παπαχρήστος. Ρεπό ο ΠΑΟΚ Πατρών. Ρεπό στον πρώτο όμιλο έχει ο Ίκαρος Πετερδού.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα. Ήταν ο Δημήτρης Άρης στο μικρόφωνο, με την Μέλια στο ήχο και τη ρύθμιση και την ωραία μουσική από τον Θοδωρή τον Παπαγιανόπουλο. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, ο Sport FM Πάτρας θα είναι παρόν και στα παιχνίδια αύριο του τοπικού πρωταθλήματος σε Α κατηγορία της ΕΠΣ Αχαΐας, αλλά και την Κυριακή Παναχαϊκή και Ατρόμητος. Καλή σας μέρα. Bye bye.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Sport FM Πάτρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Σπορ FM.
10: Σπορ FM.
5: Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
11: Προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες, αναφέρει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
12: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Big Win Sport FM 94,6.

0: Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
1: Πρέπει να πω καλησπέρα.
2: Καταγγελία, αν έπρεπε
0: καλησπέρα.
1: Όπω σα ακούω, καμπάνα, ε.
0: Στον Παντελή.
1: Τώρα ξύνεσαι.
2: Την κλίτσα του Τρομπάνη ξύνεσαι.
0: Έχουν φέρει για τον Ηρακλή τον Αντίπα. Τρομερέ ακουστικάρε.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι πιλότο. Και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε ξέρω εγώ στο Νέα Υόρκη.
1: Θα μπαίνε με ένα πιλότο.
0: Όχι,
1: ούτε καν σε τέτοιο.
0: Όχι, ούτε.
1: Σε συγκρούμενα.
0: Στο Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί.
0: Σε συγκρούμενα, εντάξει.
1: Ούτε καν. Ο οδηγό είναι πολύ προσεκτικό.
0: Και εμεί οι δύο, δηλαδή ο Σταύρο Κονοθήμιο, ολόκληρο διευθυντή προγράμματο.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ. Έχουμε κάτι ακουστικά τα οποία είναι.
1: Εσύ τι, εσύ τι.
0: Δεν είναι τώρα. Τι είπα, ένα απλό εργάτη τη ενημέρωση. Λοιπόν, οπότε διαμαρτύρομαι. Τι, πού πας, Σταύρο, με το που διαμαρτύρομαι, βγαίνεις. Τα βλέπεις.
1: Πάνω σε μια ακουστικά. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν λίγο ξεφτύσει τα δικά σου.
0: Τι έχουν ξεφτύσει, εδώ μιλάμε. Καταραίουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 μπάλα μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι.
1: Ακουστικάρα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε.
1: Ζάχαρη, ακουστικάρα, μέλι.
0: Μπράβο. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κονοθήμιος και Διονύσης Δεσύλλας στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρεούλα με ανοιχτές γραμμές στο 2195-79-23-45, ξαναλέω. Μέχρι τις 4, ο κύριος Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. Να τα συζητήσουμε όλα και για εθνική και για μπάσκετ και για ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε γραμμές ήδη.
3: Ναι, κύριε Δεσύλλα.
1: Εντάξει, πάνω θέλει να έχουμε και μια φορά.
0: Καθόλου θα έρθει, θα τα
1: πάμε. Πάμε, γιατί βγήκε.
0: Ωραία, οπότε πάμε να ανοίξουμε αφού πήρε φίλο.
1: Ναι.
0: Πάμε και θα έρθει και ο Σταύρος.
1: Λωρίς με την Αβούλα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ.
0: Εσύ.
4: Έλα, Μανώλη, θα μου τι κάνετε.
0: Μανώλη, έλα.
1: Κάνα παιχνίδι στην Πολώνια για να μην έβγαινε. Δηλαδή,
4: δηλαδή,
1: να το κλείσουμε το ραδιόφωνο.
4: Και με αυτά που γίνανε και με τη μισητή για μένα Βίρτου. Γιατί εγώ υποστηρίζω την άλλη ομάδα, τη Φορτιτούτο τη Μπολόνια, έτσι.
1: Ναι,
4: τους
1: ναι.
4: Καλούς. Είμαι με τους καλούς εκεί, με τους καλούς. Πάντως να πούμε ότι χθες, δεν ξέρω αν είχατε δει το Μιλάνο Βίρτου, το είχατε δει, το είχατε δει τη σπάση, ας πούμε. Είχε γίνει πραγματικά πόλεμος, έτσι. Γιατί είχε γίνει ένα σφύριγμα ενώ το παιχνίδι ήταν ισόπαλο, αν θυμάμαι καλά, από την κερκίδα.
1: Ναι.
4: Σταματήσαν όλοι και οι διαιτητές, κανονικά όλοι ρε παιδί μου, και βάρεσε τρίποντα ένας του Μιλάνου και περάσανε μπροστά. Οπότε δεν μπορούσαν να το διακόψουν οι διαιτητές, γιατί ακούστηκε
0: εδώ να γίνει αυτό, είναι ότι πρέπει στους τελικούς.
1: Ναι, ωραίο.
4: Και έχει,

0: θα γίνει η Γλυφάδα.
1: Όχι,
2: θα
1: γίνει, είπα σαν το γμιλ, σαν τη Γλυφάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει, στην Αθήνα δεν έχει εξαπλωθεί ακόμα αυτό. Εκεί έχει εξαπλωθεί σε όλο το κέντρο του Μιλάνου, ας πούμε, δηλαδή όσοι μένανε στο κέντρο, οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν πάει στα προάστια. Οπότε είναι, εντάξει, το γήπεδο δεν είναι στο κέντρο, αλλά θα σου πω έχουν πάει και σε προάστια από την άλλη. Δύσκολο να πας, και έχει και τρομερή κίνηση τη μέρα των αγώνων, δεν ξέρω όσοι έχουν πάει.
3: Κοίτα, εγώ μια φορά πάντως που είχα πέρασει έξω από το Μιλάνο, στην Εθνική, στην Οτοστράντα, τι να σου πω ρε φίλε, Κηφισός και πάλι Κηφισός,
1: ναι,
3: παραμονή Χριστουγέννων.
0: Νομίζω χειρότερα από όλα είναι η Κωνσταντινούπολη, μου
2: ναι, είναι, αλλά
0: δεν συγκρίνεται με τίποτα.
2: Κοίτα, εγώ μιλάω να επιβεβαιώνω.
3: Τα χειρότερα δηλαδή, που παιδιά δεν πρόκειται δηλαδή να το δείτε στα μάτια
0: σας. Στην Ινδία έχω δει κάτι βίντεο.
3: Στο Βιετνάμ. Βιετνάμ,
1: δεν
3: μπορείς να περάσεις απέναντι το δρόμο, δεν μπορείς.
2: Στο Μιλάνο επιβεβαιώνω το φίλο,
0: ναι.
2: Όταν είχα πάει για το Ίντερ Παναθηναϊκός, μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο, βλαστημίσαμε.
0: Εσείς οι πολύ ταξιδεμένοι, εμείς την Καβάλα, από και που έχουμε κανένα ζήτημα εκεί κανένας για το μεσημέρι που σχολιάζει ο κόσμος.
1: Δεν βολεύει, γι' αυτό δεν πάνε. Έχουν φανατικό κοινό και παλιότερα είχαν και πολύ φανατικούς και δηλαδή έπεφτε, τι να σου πω, θυμάμαι, δεκαετία 80 και 90 που έχω δει, ας πούμε, εντάξει, 90 το έχω ζήσει, 80 που έχω δει βίντεο και τέτοια, γινόταν χαμός, δηλαδή είχε οργανωμένους από το ποδόσφαιρο μέσα,
2: ναι.
1: Τους έχουν βγάλει αυτούς σιγά σιγά. Τέλος πάντων, πριν δεν είχαν μαλώσει και με τους οργανωμένους δεν πηγαίναν τα τελευταία χρόνια, τώρα επιστρέφουν,
2: ναι.
1: Που είναι πιο πολιτισμένοι, ας πούμε. Και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχε γίνει ένας χαμός που είχε ξεκινήσει από τον πρόεδρο της Βίρτους που είχε πει ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε το ιταλικό μπάσκετ, έχουμε πάρει την τελευταία Ευρωλίγκα και το Μιλάνο δεν έχει Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχει πρωταθλητριών και ότι έχουμε κοντά στους 2 εκατομμύρια φιλάθλους, ενώ το Μιλάνο δεν είναι πάνω από 400.000. Μετά βγήκε ο Σταυρόπουλος που ήταν στον Ολυμπιακό, είπε ότι έχουν διπλό αφημί γιατί έχουν πάρει άλλη ομάδα, για να μην πω. Και έχει ξεκινήσει.
2: Είδες ο Έλληνας όμως, έχει εμπειρία.
0: Εδώ ταιριάζει το θα γίνουν, όχι το Μιλάνο Γλυφάδα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Είμαστε πρωτοπόροι. Έγινε και αυτό με το σφύριγμα και στα social και τέτοια, γινόταν ένας πανικός. Οπότε χθες, ας πούμε, έχει γίνει μια φάση όταν βάζει το καλάθι ο Μοντέρο και περνάει ο Ολυμπιακός 2 πόντους μπροστά. Αν θυμάσαι ακριβώς πριν.
3: Ένα πόντο.
1: Με ένα πόντο μπροστά, ναι. Εκτός ότι μπορεί να είχε, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις δίνουν και φάουλ, ας πούμε, γιατί ο άλλος σου έπαιξε πολύ φυσικά, αλλά πιο πριν ο Φουρνιέ πάει να πάρει τον παίκτη να περάσει αυτό που λέμε σαν screen σκιά και ο άλλος τον τραβάει μπροστά στους διαιτητές στη φανέλα, δηλαδή υπάρχει και stop καρέ, ας πούμε, είναι... άλλες φορές θα το δίνε. Ήταν καθαρά δηλαδή ότι θέλανε να κάπως να εξομαλύνουν και την κατάσταση γιατί άλλοι βράζανε εκεί. Τέλος πάντων, για μένα ο Μπαρτζόκας έκανε χθες, πάντα το κάνει αυτό και πέρυσι το έκανε, δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στο αποτέλεσμα, όχι ότι δεν θέλει να κερδίσει, κοιτάζει πάλι να πάει τους παίκτες με το χρονόμετρο για να τους κρατήσει, να μην έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε, που παίζει χωρίς το Μιλουτίνοφ από την αρχή της χρονιάς. Έχει βεβαρημένο το Χολ γιατί έπαιζε και στο πρωτάθλημα. Ο Χολ έπαιξε χθες 11 λεπτά.
3: Δεν είχε
1: 11 λεπτά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς και λόγω των φάουλ έπαιξε 3 λεπτά. Δηλαδή εντάξει.
3: 5 συνολικά.
1: Όχι, 3 έπαιξε.
3: 5, 3 μπήκε και την Αίγυπτο στην πρώτη. Τα 3-23.
1: 3-23, 3 λεπτά έπαιξε. Λέω 3 λεπτά 4 φάουλ. Μαζί με τεχνική ποινότητα πήγε 4 φάουλ. Θέλω να σου πω ότι σε έχει ανάγκη η ομάδα, ας πούμε, και παίζει 3 λεπτά. Δεν θα παίζει όμως. Αυτός ήταν να παίξει το μεγάλο χρόνο. Πάντως,
3: για να κλείσουμε, δεν είναι πεντάλεπτο. Δεν είναι σε θέμα με το χρονόμετρο που λέει στο Μαρτίνο. Ειδικά όταν είναι το πέμπτο μάτς σε 7 ή 8 μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε 7 ή 8.
1: Πέμπτο σε 7 μέρες.
3: Ναι, πρέπει να γίνεται εντελώς διαχείριση. Και είχε πει και ο ίδιος ότι πολλές φορές κάνει και τις αλλαγές. Ξέρεις και ότι του λένε ότι είναι στο όριο ο παίκτης.
1: Δεν αυτό γίνεται. Σου λέω ότι πολύ καλά κάνει γι' αυτό και θυσιάζει και τον αγώνα. Ας πούμε χθες τι θα μπορούσε να κάνει, ένα απλό πράγμα θα σου πω που το έχουμε δει. Το διόρθωσε βέβαια μετά, αλλά με λάθος παίχτη κατά τη γνώμη μου, έτσι, γιατί και οι προπονητές κάνουν λάθη. Όταν έβαλε το καλάθι κεφάλαιο ο Εντζάι, όταν έβαλε τη βολή που αυτοί κάναν την επίθεση.
3: Δεν μέτρησε το καλάθι, έβαλε δύο βολές.
1: Όχι.
3: Στο κάρφωμα. Το κάρφωμα δεν μέτρησε το δίποντο. Εκτέλεσε δύο βολές. Γιατί είχε κρεμαστεί
1: όχι,
3: από την.
1: Καλάθι και φάουλ ήταν.
2: Καλάθι και φάουλ ήταν.
0: Είναι άλλη φάση. Είναι δύο φάσεις.
2: Όχι, ο Λέκος. Ο τέλειος δεν λέει.
3: Όταν κάρφωσε στο
1: χέρι. Έξι φορές έχω δει τον αγώνα.
2: Για το τέλειος δεν λέει.
1: Έξι φορές.
2: Γκολ φάουλ.
3: Το 91-92.
0: Είναι δύο φάσεις. Υπάρχει και φάση που λέει ο Ρακλής νωρίτερα που επειδή και αυτός έχει τραβήξει το διχτάκι.
3: Το Στεφάνι.
0: Τη Στεφάνι.
1: Δεν είναι μέσα. Ένα απλό πράγμα που πρέπει να κάνει στην επόμενη άμυνα. Να βγάλει το Βεζένκοφ και να βάλει ένα σέντερ. Να βάλει το Χολ, ας πούμε, να κατεβάσει το rebound, να χάσει, που είχαμε χάσει το rebound.
3: Εντάξει, έγινε ο Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε και είναι...
1: Και το πληρώνει αυτό

0: χάσαμε δύο rebound πριν, γιατί μην κοιτάς που έκανε μετά το λάθος ο Φουρνιέ. Χάσαμε δύο rebound επειδή ο Βεζένκοφ δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα να την πάρει. Δηλαδή με ένα μια απλή κίνηση θα το είχε πάρει το παιχνίδι.
1: Κάτσε
0: καλά.
1: Έγινε.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, μαζευτείτε, θα παγγείλω.
1: Οπα.
2: Διότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα, κύριε.
3: Έχουμε και σηματάκι.
2: Α, δεν ξέρω, όχι. Τυχαίο είναι το
4: χάρι.
2: Το χάρι, τραγουδάκι. Λοιπόν, διότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα ξεκινά ο Sport FM TV. Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες θα είναι όλα όπως θέλουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά αλλά και on demand. Αύριο ξεκινάει ο Sport FM TV ουσιαστικά με τις live μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ της Τίχημαν GBL. Και αυτό το μεταβατικό στάδιο να πούμε ότι θα είναι μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.
1: Μάλιστα. Καλό ρίζικο.
3: Πριν πάμε στα πρώτα διαφημιστικά.
2: Ναι.
3: Δεν σε βλέπω.
2: Δεν με βλέπω.
3: Να κάνεις κουβεντούλα. Ήθελα να ξεκινήσω και με τον ύμνο, να ξέρεις. Αλλά δεν ακούγεται το ύμνος.
2: Τι κουβεντούλα να κάνω.
1: Τι κουβεντούλα.
3: Ο ύμνος ο Γιβραλτάρ.
2: Α, γκολ, γκολ. Κάθε ρε.
1: Πέρασε, ναι. 2-2.
2: Ένα-ένα. Πάλι το είδα, παιδιά. Το 1-1 και σε σκέφτηκα να σπονδάσω.
3: Πώς το βάλανε.
2: Όχι, είδα το αποτέλεσμα. Το σκορ.
3: Α, δεν το είδε. Μισές δουλειές. Να μου πεις
2: και και έκανα και το άλλο. Έβλεπα συνεχώς όταν έβλεπα γκολ Πορτογαλίας να δω ποιος σκοράρε.
3: Ναι,
2: μήπως
3: ναι,
2: και.
3: Ναι, το κάνανε 2-4 αυτοί. Αλλά είδες τώρα. Μόνο με νησιά σκοράρε το Γιβραλτάρ.
2: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν και 0-0 στο ημίχρονο.
3: 0-0 ημίχρονο.
2: Ναι,
1: πάντως όποιος είχε παίξει πρόωρη πληρωμή την εθνική, στον Άσο, πλήρωσε. 2-0.
2: Και εκεί που.
3: Χι, εγώ το
2: πω. Και εγώ Άσο, χι και over 1,5.
1: Όλα.
3: Εγώ από όλα αυτά που είπα, ξέρεις, έχασα στα ευρωπαϊκά.
2: Εγώ την Αυστρία έχασα.
3: Την Αυστρία. Που το έκανε. 2-2 το έκανε.
2: Ναι, στο 2-0 λε εκεί.
3: Α, στο 2-0 εκεί είναι το 2-2. Γιατί δεν έχει το 2-0 και το 2-3.
2: Απογοητεύτηκα, δεν ασχολήθηκα.
3: Εντάξει το Γιβραλτάρ, 2,75 γκολ. Μα κάνε με τη Μάλτα, έπαιζε, δεν έχουν τον Έστα τώρα και τον.
2: Και τον Καλαβάρο μαζί
3: στην άμυνα.
2: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε ερωτικά.
1: Θα καλιαστούμε.
0: Το έχει ξεκινήσει ο Παντελής πριν.
2: Παντελής, ναι.
1: Και τι έχουμε.
0: Και τώρα ο νέος με αυτήν την ερωτική διάθεση.
1: Τι διαφήμιση της Λάκτη.
2: Το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, επειδή έλειψα λίγο στην αρχή. Τα είπατε τα
1: σχετικά.
2: Πια είπαμε δύο πράγματα.
1: Τι είπε, ρε.
2: Για την πρώην πληρωμή.
0: Μόνο στιγματικά είπε.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια.
2: Ξενέρωσα γιατί φάγαμε γκολ στο τέλος.
0: Μπράβο. Αν ήταν ανάποδα τα πράγματα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Δίκαιο το αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα, και... αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, είναι.
0: Μπράβο. Οριακά δίκαιο.
2: Πιεστήκαμε.
0: Ναι. Στο δεύτερο μήχρονο να
2: φτιάξουμε. Έτσι όπως πήγε ευτυχώς. Όταν δέχεσαι γκολ στο 90, ρε παιδί μου, λες γιατί. Αλλά αν το δεχόταν νωρίτερα, μπορεί να είχαμε και ανατροπή.
0: Αυτό λέω ότι τουλάχιστον την ισοπαλία δικαιούταν η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κακό δεύτερο ημίχρονο για μας. Καλό πρώτο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Με
0: τις αλλαγές του Τσάβη, νομίζω οι Ολλανδοί μας κλείσανε.
2: Πολύ.
0: Είναι αυτό που λες. Αν ήμασταν εμείς πίσω στο σκορ και παίρναμε το 2-2, θα πανηγυρίζαμε. Τώρα έτσι όπως ήρθε, σου μένει το ξενέρωμα. Από την άλλη, είναι καλό ότι ξενερώνεις. Δηλαδή, σκέψε ότι όταν φέρνεις ισοπαλία με την Ολλανδία και ξενερώνεις. Κάτι λέει αυτό, ρε παιδί μου.
3: Για αυτήν την ομάδα. Δεν έχω μεγάλη εικόνα για το ματ, γιατί έχω δει το τέλος των δύο ημιχρόνων. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρεις το
0: μάτ. Εγώ τα βλέπω ταυτόχρονα, ναι.
3: Ναι, όχι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Και απλά το μόνο που είχα βάλει ένα στοιχηματικό και όταν έμπαινε γκολ στην Τούμπα, έκανα ένα κλικ. Γύριζα και έβλεπα τις φάσεις.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Ναι. Okay.
3: Εγώ θα θυμάσαι που σας είχα πει και όταν κέρδισε η Εθνική Γερμανία, ότι αν κάνει και δύο ισοπαλίες στα εντός.
2: Καλά είναι.
3: Μια χαρά αποτελέσματα είναι.
2: Απλά είναι, είσαι 2-0 και δέχεσαι 290, λες, άντε να κρατήσω αφού πιέστηκα και δεν το έφαγα.
3: Αλλά βλέπεις, εγώ αυτό που είδα στο τελευταίο τέταρτο, ας πούμε, ήταν πίεση.
0: Σχεδόν όλο το δεύτερο μήχρονο ήταν έτσι.
3: Εντάξει, δεν
0: έκανε 4 αλλαγές ο Τσάβη.
3: Ναι.
0: Και μετά πεζόταν όλο το παιχνίδι στο δικό μας τρίτο.
2: Βγαίνει και κούραση, παιδιά.
0: Καλά, σαφώς.
2: Δεν είναι και απλό.
0: Σαφώς βγαίνει.
2: Εντάξει, προχωράμε.
0: Την Κυριακή τώρα πλέον.
3: Τι ώρα. Παρατέταρτο
0: πάλι στην Τούμπα με την Γερμανία. Πέρασε καλά που και στον Τζόλι που
2: βεβαίως
0: βγήκε νωρίς με θλάση. Σε πιάνει το γαμώτο και όχι μόνο γιατί έχεις φάει τον κόλ στο 89. Διότι και έτσι πως το τρώει, δηλαδή να φας μια γκολάρα, να πεις τώρα γίνεται το γυριστό, η μπάλα κοντράει στο μαύρο πάνω, τους τρώνε, θα μου πεις εντάξει, πήγαν και άλλες δύο-τρεις φάσεις που...
3: Έβγαλε μια τζολάκι σπίδα εγώ.
0: Αλλά λες, μια χαρά μείνεσαι, έστω και με ζόρι, με.
3: Και προφανώς δεν μπόρεσε να βγάλει κόντρα. Σε αυτό το διασμένο.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, έδειχνε και ο Καρέσας παράδειγμα πλέον πάρα από το 60-65 και μετά.
2: Γι' αυτό είπα εγώ για κούραση.
0: Ακριβώς, να μην έχει τα τρεξίματα, να μην μπορούμε να κρατήσουμε μπάλας. Να. Αλλά.
2: Προχωράμε, κύριε. Πάμε σε γραμμές.
0: Πάμε.
3: Πάμε, ναι, προς το φίλο που έχει.
4: Γεια σας, παιδιά, εγώ, ναι.
3: Ελαρή.
4: Τι κάνετε.
3: Μια χαρούλα.
4: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ θα κάνω μια ένσταση σε αυτό που είπε ο Διονύσης.
2: Ναι.
4: Καθένας έχει τη δικιά του οπτική. Όταν ακούω και λένε για κούραση, τρελαίνομαι.
2: Υπάρχει όμως.
4: Δηλαδή η κούραση είναι μόνο από τη δικιά μας πλευρά, από τους άλλους, δεν είναι.
2: Από όλους είναι.
4: Λοιπόν, μην τρελαίνετε. Τα ίδια παιχνίδια. Ακούστε λίγο, σας είχα πει παιδιά ότι...
0: Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο, Άρη. Αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο την Κυριακή. Διότι ο Κλόπ έχει καινούργιους 20 από τους 22 παίχτες.
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν βγει η κούραση θα βγει την Κυριακή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούστε παιδιά λίγο, εγώ σας είχα πει πριν γίνει το παιχνίδι ότι αγόραζα την ισοπαλία, έτσι.
2: Ναι.
4: Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν θέλεις το φασούλι που λέμε, είναι καλό αποτέλεσμα. Μας πείραξε γιατί δεν είναι ότι κέρδιζες 1-0 και έφαγες ένα γκολ, ναι. Ήσουν 2 γκολ μπροστά. Μεγάλη αδυναμία της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη. Αν και εγώ ήμουν σαν τον Ηρακλή, ξέρεις, έκανα αυτά τα ζάπινγκ.
3: Όχι, εγώ δεν, μόνο όταν είχε φάσει.
4: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι, ρε παιδιά, που το κάνω και με τον Ολυμπιακό, εγώ που πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν πιέζεται μια ομάδα και πάνω με ένα μεγάλο αντίπαλο και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Γιατί δεν ρισκάρουν οι προπονητές, ρε παιδί μου, να βάζουν ένα τρίτο στόπερ.
0: Γιατί πολλές φορές έτσι
2: κλείνεις ακόμα κυρίως...
4: Δηλαδή όταν βλέπεις και σε πιέζει η ομάδα και αναγκαστικά έχεις κλειστεί πίσω γιατί είναι καλύτερη, δεν το λέω υποτιμητικά. Και θέλεις να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές φορές το λέω και εγώ με τον Ολυμπιακό, πόσο μόνο σε καμία
0: φορά. Ναι, μπήκε χθες ο Μιχαλίδης.
4: Μου, γιατί οι προπονητές ρίσκα. Και δεν το πες ο προπονητής έτσι, την άποψή μου λέω. Γιατί ρε παιδί μου δεν βάζεις ένα τρίτο στόπερ πίσω.
0: Συμπαχτές μπήκε ο Μιχαηλίδης.
4: Μα έβαλε. Πας να το πάρεις, φάνα το... Όπως... Δεν ξέρω, εντάξει, τι να πω τώρα, τι να πω. Τώρα θα μου πεις κατόπιν όρτης.
0: Μπράβο, να σου πω γιατί. Πόσες φορές έχουμε δει προπονητή να βάζει τρίτο στόπερ και να λέμε έκλεισε την ομάδα πίσω.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, όλα σχετικά είναι το κάθε μάτς, έχει τη δική του ιστορία.
4: Εντάξει, αυτό ακριβώς είναι διαφορετικό από κάθε παιχνίδι. Σου λέω να παίζεις με μεγάλες
2: ομάδες. Άμα ήταν τόσο απλά και όλα στη θεωρία. Παίζεις και μια ομάδα η οποία είναι πιο ποιοτική, θα σε πιέσει, χάνει 2-0.
4: Μα και γι' αυτό το είπα, γιατί πάρεις το παιχνίδι. Είσαι μπροστά στο σκορ.
2: Αν δεν γινόταν η κόντρα τώρα στο τέλος, θα λέγαμε αντέξαμε, πήραμε την νίκη, πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, και εκείνη τα 32 Ηρακλή μου σχετικά με το μπάσκετ.
3: Έλα.
4: Πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπους ο Μπαρτζόκας,
3: θα φύγει,
4: να κλείσω με αυτό.
3: Για την άμυνα.
4: Με την άμυνα.
3: Μα το είπε και ο ίδιος.
4: Με την άμυνα, φίλε, πρέπει να βρεθεί λύση. Πάλι έβαλε στους πόντους που λέγαμε, πάνω από 90, αλλά δυστυχώς μαρκάρες με τα μάτια. Εγώ αυτά ήθελα να πω, να μην σας κάνω παιδιά άλλη τη γραμμή, να σας ακούσω και με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, κάτι και μια εκτίμηση, αν θέλετε, για την Κυριακή, πώς θα βλέπετε, γιατί το θεωρώ πολύ δύσκολο με τους Γερμανούς. Και βλέπουμε. Άντε παιδιά, τα πούμε από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου φίλε, γεια σου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, να πω εγώ ότι το Lastoflex ST από την Elastotel θα πλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της ταράτσας σου.
5: Η Winsport FM 94,6. Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
6: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ. Η δράση όμως αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγκεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
5: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
19: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
20: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
21: Στον κόμβο Γλυκάδας.
22: Τηλέφωνο 2610-642-399.
23: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
21: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
22: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
23: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
24: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
25: Sport FM Πάτρα. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Έχει ένα...
2: Χρειάζεται εδώ μέσα.
0: Ένα κρυφαρό το γαρίδας. Έχει ερωτική σχέση.
2: Έχει, α, τώρα το γυρίζει.
0: Έχει τα τραγούδια που ακούγατε πριν.
2: Ναι.
0: Και ερωτοτροπή με ένα...
2: Μια καλό μακαρονάδα.
0: Όχι μακαρονάδα.
3: Τι νικούς.
0: Κρυθαρότο γαρίδας και τέτοια.
3: Μάλιστα. Ωραίο το κρυθαρότο, αλλά μάλλον
0: εξαιρετικό.
2: Λοιπόν,
0: πόση πάμε. Ποιότητα πια, πόση.
2: Για πάμε.
3: Βλέπω ότι έχει ανέβει level το φαγητό. Δηλαδή εδώ και προφέρεται τώρα τα σουβλάκια, τα λουκάνικα και τα δίπλα. Ακούς κρυσαρό το γαρίδας, εγώ παίρνω καμιά σούπα.
0: Είσαι πρωτοπόρος σε αυτό.
3: Σε αυτά ναι, έφερα και σούπα, πρώτο πιάτο.
0: Άλλο έπαιρνε παιδιά απ' έξω delivery με πρώτο πιάτο σούπα.
2: Ναι, ναι, δεν έχεις
3: βελτιακό λογιστό σούπα.
2: Μου έλεγε, θα φάω ελαφρύ άποψη για βράδυ και έπαιρνε σούπα και μια κρεμπουλά. Ελαφριά του λέω, μου λες σούπα.
0: Ελαφρύ είναι.
3: Μπράβο, Σάββατο, σήμερα καταλαβαίνεις, τότε μπορούσα.
0: Εμένα που κάτι με κοροϊδεύουν, γιατί λέω να τσιμπήσω κάτι και παίρνω ένα κλαμπ σάντουιτς.
2: Ναι, ρε.
0: Και μου λένε τι.
2: Ελαφρύ.
0: Κάτσε ρε.
3: Το κλαμπ τι είναι.
0: Τι είναι. Το στάκι είναι και πατατούλες. Τι είναι το κλαμπ.
2: Τίποτα.
0: Τι
2: πατάτη κάνει. Τι τόστ.
3: Ένα φρούτο είναι. Φρούτο.
0: Δηλαδή τα σουβλάκια είναι καλύτερα. Τα σουβλάκια είναι καλύτερα.
2: Δηλαδή άμα δεν βάλεις πατάτα είναι καλύτερα. Αν δεν βάλεις πατάτα. Και σως. Βάλε...
0: Και χωρίς πίτα.
2: Βάλε γιαούρτι. Βάλε τζατζίκι. Εντάξει. Βάλε...
0: Τι τζατζίκι.
2: Βάλε μουστάρδα. Και έτσι. Καταλαβες.
3: Δηλαδή το τζατζίκι τι είναι. Γιαούρτι με μαγκούρι.
0: Και λίγο σκορδάκι.
2: Ναι ρε παιδί. Με σκόρδο. Εντάξει. Όχι λάδι. Ανάλογα τώρα. Όχι. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε σε γραμμές. Έλα.
3: Δεν το αρέσει το τζατζίκι.
2: Πάμε σε γραμμές.
0: Χαίρετε. Κοίτα.
26: Ο
0: άλλος τώρα μήνυμα που στέλνει.
2: Τώρα κάτσε, μην μιλάς τώρα γιατί έχουμε.
0: Μισό λεπτό πριν αρχίσει ο Μάκης.
2: Κάτσε γιατί έχουμε τα πρωινά.
0: Μήνυμα που στέλνει ο άλλος σε εκπομπή με τον Διονύση Δεσίλα.
2: Μαγκές.
0: Πείτε λέει τις τρεις χειρότερες πτήσεις σας.
3: Η επιστροφή.
2: Έλα, άστα τώρα αυτά. Έλα, Μάκη.
3: Το λέω,
2: δεν θέλουμε τέτοιες.
0: Μετά πάμε, έλα, Μάκη.
26: Σταμάτα, Σταύρο, γιατί έχουμε ντέρμπι τώρα.
2: Τώρα έχουμε ντέρμπι.
0: Τι ντέρμπι έχουμε.
2: Ας πώς είχες, φίλε, το πρωί.
3: Τι πρωτή είπα.
2: Όχι, τι είπες.
3: Πρώτα απ' όλα, ακούγεσαι πολύ σοβαρός.
0: Ακούσε, αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει, να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε.
3: Ακούγεσαι, ρε Μάκη, σοβαρά.
0: Να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε. Μάκη, πιο κοντά, μπράβο, πιο κοντά στο ακουστικό σου.
26: Θες να μην ακούγομαι στο βάθος.
0: Όχι, ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά. Πες τα, Μάκη, να μάθω κι εγώ.
2: Έλα.
26: Λοιπόν, Ηρακλή.
3: Έλα, Μάκη.
26: Αν ήμουν παραγωγός, θα είχες φάει κόψιμο.
3: Κόψιμο.
26: Και ήσουν ακροατής.
3: Αν ήμουν παραγωγός.
2: Αν μιλούσες έτσι.
0: Είναι λίγο τραμπούκικη η συμπεριφορά αυτή.
3: Γιατί
2: εννοεί, παιδί μου, αν έβγαινε στο ραδιόφωνο και ήταν ο Μάκης. Και έλεγε πάμε στον επόμενο. Και του λέγεις είσαι αυτό που του πες.
3: Ναι.
2: Θα σε κόβω.
3: Όχι, μπορεί να είσαι.
26: Δεν το είχα ξανακούσει πρώτον.
3: Δεύτερον. Όσο ζεις μαθαίνεις.
26: ο σεβασμός σου, πού είναι.
3: Σεβασμός σου.
26: Η διαπαιδαγώγη σου, η διαπαιδαγώγησή σου στα καλύτερα ξενοδοχεία, στα καλύτερα σχολεία.
2: Θα βλέπεις τα βουμπού.
0: Εκεί είναι, να σου πω, ο Μάκη μου, μου επιτρέψει να διακόψω.
26: Όχι, όχι,
3: όχι,
26: θα μου απαντήσει.
3: Πρώτα απ' όλα, δεν σε έβρισα το πρωί.
26: Τι λέει Διονύση.
3: Δεν σε έβρισα, είπα μπορεί να είσαι. Δεν σου είπα
26: τι
3: είσαι.
26: Διονύση, τι είπε.
3: Δεν σου είπε.
2: Λέει τώρα λίστα τα, εγώ του τάπα, εντάξει. Ήταν μια στιγμή.
0: Δεν καταλαβαίνουμε όμως εμείς εδώ.
2: Έγινε το πρωί μια ένταση.
0: Ωραία.
2: Για το Μασούρα.
3: Να πάω και γονιπετή στην Τίνο.
26: Μέλα πιο δυνατά, μην το καταπίνεις.
3: Μα πώς, δεν πλέχω το μικρόφωνο.
26: Ζήτησε συγγνώμη.
3: Όχι. Εγώ, γιατί δεν σε έβρισα.
26: Καλά σοβαρά το λες.
3: Ναι, δεν σε έβρισα, Μακή.
2: Εντάξει, συμπέρασα τώρα, Μακή.
0: Συζητάμε για κάτι που δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται.
2: Υπήρχε μια ένταση.
0: Ωραία, υπήρχε ένταση, βλέπω ότι...
2: Για το Μασούρα, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει...
3: Όχι, είχε βγει πολύ και με την Λίμπαρχη Λεμονή.
2: Και με την Λίμπαρχη Λεμονή, ναι. Ωραία. Εντάξει, όλα καλά, Μακή μου. Δεν έγινε κάτι τώρα, έλα.
26: Το προχωράω.
3: Πάμε.
26: Όπως κατάπια τότε που είχαμε βάλει στοίχημα να αφορέσει την μπλούζα που να γράφει Μάκης και δεν το τήρησε.
3: Δεν το θυμάμαι.
0: Μάκη μου, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
26: Και εσένα όμως.
0: Τα θέλει ο οργανισμός σου. Μια δεν τηρεί αυτά που σου λέει. Μια δεν σου λέει ωραία. Μια έτσι, μια αγκιουβέτσι και εσύ πάλι εδώ στον Ερακλής όμως.
2: Εντάξει,
26: κάνω τώρα.
3: Συγγνώμη και το σύνδρομο της οικοχολήμης. Έλα τώρα.
26: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά.
3: Πάμε, έλα.
26: Το ποδόσφαιρο το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάω στο μπάσκετ.
3: Πάμε, έλα.
26: Επιγόντως, το είχα στείλει και σε μήνυμα, τριάρι, επιγόντως, ένα. Δεύτερον, η άμυνα που παίζει ο Μάικι Ντάιερ, πάνω στο Κάρκερ, πώς λεγόταν αυτός που βάλει τότε. Δεν έκανε άμυνα η Ρακλή μου.
3: Ήτανε καλή.
26: Πήγε αντί να μπει μπροστά του να κόψει τη θέα.
3: Ήτανε μέχρι...
26: Πήγε να κλέψει την μπάλα η Ρακλή.
3: Η άμυνα
26: μέχρι...
3: Κοίτα, για να τα λέμε όλα, πρώτον είναι πολύ δύσκολο
26: σουτ,
3: γιατί είναι off balance, είναι χωρίς ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι ένα σουτ που είναι στατικό και τον έχουν αφήσει...
26: Δεν έχει σημασία, αλλά αυτός δεν πήγε μπροστά του καν.
3: Πήγε, ο Μακιντάιρ έχει παίξει καλή άμυνα μέχρι το σουτ, γιατί δεν ακολούθησε να μπορέσει να του βάλει και το χέρι μπροστά, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
26: Δεν είναι δίπλα του, λοξά μπροστά και πάει να κλέψει την μπάλα. Απλώνει το χέρι να τσιμπήσει την μπάλα, δεν πάει να παίξει άμυνα Ηρακλή. Σε κάνει ο άλλος λίγο δεξιά και γέρνει, πάρτο το.
3: Ήταν ο Βάλλον, κάτι μπαίνει. Τώρα μπήκε. Το θέμα είναι ότι, μα το είπε και ο ίδιος ο coach, Μάκη, ότι πρέπει να βελτιωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Μα αυτό φαίνεται. Δεν είναι κάτι το
26: οποίο...
3: Εννοείται. Μα όλα τα μάτια είναι πάνω από 90 πόντους και 2. Κοίτα, το πρώτο... Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα που να έχει μια τρομερή ευστοχία, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο...
26: Αλλά δεν υπάρχει αυτό, εντάξει.
3: Δεν προλάβαινες. Δηλαδή...
26: Ναι, εκεί δεν λέω τίποτα.
3: Όχι, εκεί δεν μπορεί... Μα δεν ήταν και θέμα.
26: Αλλά είχαμε εμείς
3: γιατί ο... Μα και εμείς βάζαμε. Δεν τα βάλε μόνο τώρα, δεν τα βάλε στην αρχή. Για να φτάσουμε στους 30
26: πόντους.
3: Το πρόβλημα δεν είναι για μένα το σουτ. Το σουτ μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι ότι έχει τύχει και θα ξανατύχει. Το πρόβλημα ήταν οι επιστροφές που είχε η ομάδα μετά από καλάθι και ειδικά με κάτι επιθέσεις στα 4-5 δευτερόλεπτα και μπορεί να σου λέει και πολλά τα 5 που έβαιναν και κάρφωναν. Ξέρεις, το μπορώ σαν εφηδιασμό. Συνέχεια γινόταν αυτό.
26: Πάμε τώρα.
3: Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο ότι Μακή ήταν πέμπτο μάτς σε 7 μάτς σε 7 μέρες και γενικά δεν υπήρχε η ίδια ενέργεια.
26: Δεν έχει καθόλου ευστοχία η Ρακλή. Μεγάλο μειονέκτημα και αυτό.
3: Ο Μακιντάιρ είναι να βρει το
26: ρυθμό. Είναι χειρότερος από το Γόκα πλέση.
3: Ρε Μακή.
26: Κατάξα στο σημείο να λέω εγώ ότι αυτός είναι χειρότερος από το Γόκα πλέση.
3: Ο Μακιντάιρ μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το Γόκα. Από Γόκα
26: πλέση. Από Γόκα πλέση. Από Γόκα πλέση.
3: Κάναμε το Μάτσερ
26: και τι έκανε.
3: Δύο ευρωπαϊκά έχει ο Μάτσερ.
26: Εντάξει, εγώ άμα κάθομαι στον πάγκο.
3: Δεν επίσης, τα βάζε. Τριποντάκι έβαλε.
26: Λοιπόν, μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Μια κουβέντα, έχουμε πει 10, πάμε.
3: Έλα.
26: Άντε γεια.
3: Τον έκοψε.
0: Όχι, πάμε πιο γρήγορα.
2: Ο ένας τον κόβει. Ο άλλος το πρωί τον διασύρει.
3: Όχι, το άρεσε προκλητικός.
2: Εντό εισαγωγικών.
3: Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα.
2: Όχι, εντάξει.
0: Και εγώ είπα να πάμε λίγο πιο γρήγορα.
2: Εντάξει, συμβαίνει, μπορεί να συμβεί.
3: Όχι, άσε τον μπορεί.
2: Εσύ τώρα τον κόβει. Τον έχετε μέσα μια μέρα. Το πρωί ο άλλος μου λέει αυτό.
0: Εγώ τι κόβω. Όλο μια κουβέντα πάμε παρακάτω όμως. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
2: Ε, το Μάκι.
0: Χαίρετε.
2: Κρίμα, γίνεται πατριώτης.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς.
0: Γεια σας.
3: Δεν το είναι μία. Γεια σου ρε Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη μου από πού είσαι,
2: να δούμε. Από Αμάνεθο.
3: Εκεί στην Εύβοια κάπου, όλο Εύβοια λίγο.
2: Ναι. Εύβοια είναι.
3: Εύβοια Χαλκίδα, Χαλκίδα του έλεγα.
26: Ρακλή, εσύ πάντα με μπερδεύεις. Δεν μένω Χαλκίδα, μένω Αμάνεθο.
3: Ναι, ναι, απλά έλεγα πάντα Χαλκίδα.
2: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
26: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Απλώς είμαστε εμείς στο ίδιο ρε παιδί μου, είμαστε μαζί Ερέτρια Αμάνθος. Ερέτρια ξέρεις, Ηρακλή, Είναι Ερέτρια, δεν την ξέρεις.
3: Ναι, τι ξέρω. Αλλά έχω να πάω χρόνια.
26: Είναι ωραία.
0: Έχει αλλάξει.
3: Θα έχει αλλάξει, τα πάντα έχουν αλλάξει.
26: Εντάξει, τι έχει αλλάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει ωραία μαγαζιά, είναι μέσα στην πλατεία, τα φέρει ο Ροπός Ερέτρια, εντάξει.
0: Πηγαίνουν, έρχονται.
3: Ο Ροπός, η Τίλα και είναι αρχές 90's.
0: Ναι.
3: Ήταν
0: hot spot.
3: Μα βέβαια.
0: Γίνονταν πάρτι και δεν γίνονταν τα live πάρτι και τα τέτοια.
3: Όχι, στη...
2: Αυτά ήταν στη...
0: Στα Ινόφυτα.
3: Στα Ινόφυτα, ναι. Καλό στον δρόμο ήταν.
0: Ένα κοντά.
3: Είχατε πάει σε live πάρτι.
2: Όχι,
0: όχι, ας πω, εγώ τότε ήμουν καβάλα, δεν ήμουν εδώ.
3: Είχα πάει σε ένα στη Βαριμπόπη.
0: Στη Βαριμπόπη έχω πάει σε κάτι ευαγή ιδρύματα.
3: Ναι.
0: Που σου κλαίρει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, στη Βαριμπόπη είχε γίνει ένα. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η φιλοσοφία.
0: Δεν είσαι στις σωστές υπό τις σωστές συνθήκες.
3: Όχι, όχι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να το αφήσουμε να μπορούμε να μιλήσει, γιατί μόνο εμείς μιλάμε. Έλα, Βαγγέλη.
26: Παιδιά, ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι για τις Εθνικές. Παιδιά, για μένα χτες το παιχνίδι έπρεπε να το πάρει ο κόσμος. Εγώ είδα πραγματικά μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς.
2: Δεν νομίζω.
0: Συνήθως όμως, συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει τόσο οργανωμένη εξέδρα για να φωνάσουν όλη την ώρα.
26: Σταύρο, έχεις κάνει δύο μεγάλες νίκες. Η τρίτη ακούμε για 100.000 κόσμος για ένα εισιτήριο. Και χτες τώρα είσαι στο μήχρονο 2-0 και αντί να πέσει το γήπεδο, πραγματικά εγώ περίμενα χτες να πέσει το γήπεδο.
2: Είναι αλλιώς εθνικές. Πάνε και οικογένειες.
0: Και
2: όχι
0: μόνο αυτό. Δεν υπάρχει οργανωμένη εξέδρα να δίνει τον τόνο. Να φωνάζουν λίγο. Εντάξει, οκ. Ελαδάρα, μαδάρα και τέτοια. Χθες ακούσαμε κάτι περίεργα, αλλά τέλος πάντων.
26: Ναι, τα άκουσα και εγώ, ναι, στο τέλος. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ περίμενα πιο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Καλή. Φωνάζανε λίγο ο Ελλάς όταν γινόταν κανένα κόνε, κανένα τέτοιο. Να, λίγο. Εγώ περίμενα πραγματικά ατμόσφαιρα καυτή.
2: Ναι.
0: Άντε, να δούμε την Κυριακή τώρα.
26: Και τα Κυριακή μία από τα ίδια θα είναι, τίποτα.
2: Λες,
26: Διονύση, ναι, ναι, ναι. Εγώ χτες περίμενα πραγματικά. Στο 2-0 περίμενα να παίζει το γήπεδο, να το πάρει ο κόσμος το παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
26: Διονύση, για να πω και κάτι άλλο. Τώρα με το κανάλι του Sport FM. Αύριο ξεκινάει...
2: Εδώ με τον υλικό του Σταύρο.
0: Ναι.
26: Σταύρο, ξεκινάει τα παιχνίδια αύριο του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, το ελληνικό.
0: Θα τα δείξει όλα.
26: Όχι, ενώ θα δούμε κάποια παιχνίδια από το ελεύθερο το Sky.
0: Ασφαλώς, και όχι μόνο αυτό, όλα παιδιά ελεύθερα θα είναι. Δηλαδή είτε και στην ευρυδική του Sky, είτε και στο browser, στο sportfmtv.gr, μπαίνετε χωρίς εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή από το tablet σου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από τα πάντα.
26: Μάλιστα. Όπως και το παιχνίδι Σταύρο με τον Αστέρα Τρίπολος,
0: ναι,
26: που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, μετά τον Ολυμπιακό.
0: Αν είναι εντός έδρας του Παναθηναϊκού, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, παιδιά, όλο αυτό θα είναι τώρα που έχει γίνει η πλατφόρμα και θα γίνει μέχρι νεοτέρας δωρεάν. Εντάξει, να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
7: Live, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κιταρολive.gr. Προπόληση more.com.
5: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, να σας διευκρινίσω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε από τώρα το περιεχόμενο.
3: Διψάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, μήπως είμαι εγώ.
2: Εσείς είστε.
3: Εσείς είστε.
4: Ωραία, για την πρώτη φορά γενικά δεν είναι καλό συχνά σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα, Πάνος λέγομαι.
3: Γεια σου, Πάνος. Γεια σου, φίλε.
4: Είπα να καλέσω επειδή τώρα είναι λίγο πιο νεκρή η περίοδος όσον αφορά τις ομάδες. Βέβαια και η εθνική εννοείται είναι στο επίκεντρο και καλώς είναι και πρέπει να τις δίνουμε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εγώ φίλαθλος του Ολυμπιακού είμαι, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω για τον Ηρακλή.
3: Ό,τι θες, φίλε μου.
4: Ηρακλή, καλησπέρα, είχαμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στο παρελθόν, χρόνια before. Θέλω να σε ρωτήσω για το Μασούρα γενικά και για το Πανορέτσο. Θεωρώ ότι αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι έχουν αδικηθεί τουλάχιστον στη συνείδηση.
3: Εντάξει,
4: καταλαβαίνεις πως
3: το ναι, ρε παιδί μου, πάντα αυτή ήταν και ο λόγος που και το πρωί φούντωσα λίγο.
4: Επίτρεψέ με, δεν έχω ακούσει.
3: Να πάμε στα τώρα εδώ που είμαι και πιο ήρεμος. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ όλη την ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει σε κάποιους. Οι οποίοι μάλιστα έχουν προσφέρει και έχουν προσφέρει πολλά. Πολλά, ας πούμε, μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό. Έχει συμβεί και στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό Ολυμπιακό φαινόμενο αυτό. Ρε παιδί μου, ο Μασούρας είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος άμα βάλει στους αριθμούς του όλα αυτά τα χρόνια και στον Ολυμπιακό αλλά και στην Εθνική, αυτό που είπαν ότι από αυτή την ομάδα είναι ο πρώτος σκόρερ με 12 γκολ. Κάτι δείχνει. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος, για ποιο λόγο τον παίρνει ο Γιωβάνοβιτς, τον είχε πουθενά ο Γιωβάνοβιτς.
2: Και είναι και ένας παίκτης που κάνει και άλλα πράγματα εκτός από τα.
3: Μα ήταν μέσα στη φάση του 1-0, που παίρνει την κεφαλιά, έβαλε το 2.
2: Μαρκάρει τακτικά, είναι σωστά. Δηλαδή,
3: και αυτό που τον είχε ο Γιωβάνοβιτς σε κάποια ομάδα του. Όχι. Ποτέ. Γιατί να τον καλέσει, πήγαινε και στην Αραβία 2 χρόνια. Κάτι κάνει. Το ότι μπορεί να θέλει να πάρουμε, ξέρεις, τον Ολυμπιακό και το ακούω αυτό και πολύ καλύτερους παίχτες και πολύ καλύτερους παίχτες και να είναι και άλλα τα εξτρέμ. Γενικά όμως στα εξτρέμ, μακάρι να βγουν οι καινούριοι, να βγει ο Μπέιλι τώρα, ρε παιδί μου, που προπονήθηκε σήμερα κανονικά, να τον δούμε, ξέρεις, στην πορεία. Να προχωρήσεις σε αλλαγή σελίδα στα πάντα. Είναι λογικό, πάντα κοιτάζεις την επόμενη μέρα και την επόμενη εποχή και πώς μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και άλλο
5: να υπενθυμίσω, συγγνώμη, ο Μασούρας έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, το ξέρω. Και άλλο να λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτό που πάμε και που πάμε με ένα παίχτη που έχει βάλει 50 πλάσ γκολ στον Ολυμπιακό.
4: Ακριβώς.
3: Ναι, αυτό λέω.
4: Όταν τελειώσει, επιτρέψτε, ναι, δεν θέλω να πατάω πάνω στις φωνές σας. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Όταν τελειώσει, να πω κι εγώ.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
4: Αν τελείωσες.
3: Τελείωσα, φίλε μου.
4: Ναι, στην ουσία αυτό είναι, δηλαδή και εγώ έκανα αναδρομή και κοίταξα τους αριθμούς. Είναι 7 χρόνια που ήταν στην ομάδα, δεν ξέρω, Γιώργης.
3: Τόσο.
4: Οι αριθμοί του, και θα χρησιμοποιήσω την δικιά σου έκφραση, παλιά που την έλεγες για τους εξτρέμ, τους τσιμπητούς.
3: Τους τσιμπητούς.
4: Έχουν έρθει λοιπόν σε αυτά τα 7 χρόνια πόσοι και πόσοι τσιμπητοί, να μην αναφέρω τα ονόματα, δυστυχώς δεν έπιασε και κανένας ίσως στα σοβαρά.
3: Ο Ποντένσιο, όχι την περσινή σεζόν. Τις προηγούμενες τελείες, ο Ποντένσε και...
4: Όχι, εννοείται θα εξαιρούσα τον Ποντένσε, όχι, των δύο προηγούμενων χρόνων, των δύο πρώτων χρόνων, και εντάξει...
3: Και τη χρονιά του Conference, πέρυσι δεν ήταν...
4: Εννοείται, μα όχι, δεν το συζητάμε. Στη χρονιά του Conference μέχρι και ο Μασούρας, εγώ υπήρα για να υποστηρίξω τον Μασούρα, εννοείται, δηλαδή... Οπότε υπήρχαν αυτοί οι τσιμπητοί που ήρθαν με τα κλάδων και βαΐων, και δεν προσφέραν κάτι στην ουσία σε αριθμούς goal ή assist. Δηλαδή, αν και προσπαθούμε τώρα το Jenson Martin
3: και έχουν έρθει, τελευταία... και έχουν έρθει παίχτες οι οποίοι είχαν και παραστάσεις. Δηλαδή ο Σον Μπάκεν όταν ήρθε από τη Ρώμα δεν ήταν μικρή μεταγραφή.
4: Προφανώς.
3: Δηλαδή, από το Σολμπάκεν περιμέναμε πράγματα. Πλέπεσαι σε πολύ άσχημη χρονιά του Ολυμπιακού. Από το Βέλντε μετά, ο Βέλντε, τα χαρακτηριστικά του ήταν, ρε παιδί μου, ενός εξτρέμ που έλεγες, Παναγία μου, τι θα δούμε. Γιατί τον, αλλά ο Βέλντε έπαιζε 6 λεπτά στο μάτι και μετά τον έψαχνες. Αυτό δεν το θυμάμαι σε παιχνίδι.
4: Ηρακλή, δυστυχώς δεν ξέρω τι πάει στραβά και ο Μπιέλ, δηλαδή. Τώρα είπα να μην
3: αναφέρω. Μα ο Μπιέλ δεν ήταν εξτρέμ. Ο Μπιέλ ήταν πίσω από τον επιθετικό.
4: Ναι, αλλά
3: όχι.
4: Λίγο τότε δεν ξέρω με τον
3: Μπιέλ. Ο Ζέλσον, για τον οποίο. Ο Ζέλσον έχει προσφέρει.
4: Αυτό προσπαθούμε όμως, δηλαδή, να έχουμε σημείο αναφορά στο Ζέλσον και βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει κανένας άλλος. Οπότε εγώ τι ήθελα, και για να μην καθυστερώ γενικά, και πάλι επίτρεψέ με, ξέρω, είναι πολύτιμος ο χρόνος, από ό,τι ακούω γενικά. Το θέμα είναι λοιπόν ο Γιώργης και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, που έχουν πραγματικά μοχθήσει, έχουν προσφέρει για την ομάδα. Πρέπει να είναι και καλά παιδιά, δεν τα γνωρίζω, αλλά από αυτό που βλέπω, είναι καλοί χαρακτήρες, και αυτό που άκουγα στο παρελθόν από αθλητικογράφους και στον σταθμό σας, ότι ναι, είναι καλά παιδιά, και τι, αμένα να τα δώσω στην κόρη μου να παντρευτούν. Δηλαδή, με μια λίγο προσπαθώ να περάσουμε την απαξίωση όσον αφορά το παικτικό τους κομμάτι.
3: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα έχει πει, αλλά για το Ρέτσο.
2: Έχει διαφορά το αν είναι καλό παιδί. Αν κρίνουμε πρακτικά, δεν παίρνει την κουβέντα αν είναι καλό παιδί.
3: Όχι, αλλά έχει καλή χαρακτήρα.
2: Αυτό συνεισφέρει.
3: Θέλει καλού χαρακτήρε.
2: Στα αποδεκτήρια ή στο κλίμα κτλ. Αλλά ναι. Δεν θα πω, δεν πειράζει που κάνει γκέλα.
3: Ο Ρέτσο έκανε δύο γκέλε μαζί. Τη μία την πλήρωσε ο Ολυμπιακό, την άλλη δεν την πλήρωσε. Τη μία στο Βόλο και την άλλη στο Μάζ με την Γιαγκελονία. Δεν έχει προσφέρει ο Ρέτσος στον Ολυμπιακό.
2: Τι συζητάμε.
4: Ο Ρέτσος έχει τυροπή λίγο στην κέλα, στο πούμε, και χθες έκανε. Και ήταν τυχερός που βγήκε offside. Και χθες, δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν γκέλα ακριβώς.
2: Ήταν λάθος εκτίμηση.
4: Ναι, λάθος εκτίμηση στην προσπάθειά του, βέβαια. Ωραία. Είναι αυτό πάντως. Στην ουσία, τα Ελληνόπουλα που δεν πλέον μας περισσεύουν, αυτό το βλέπεις. Και θα το δούμε και στο κύπελο, δηλαδή, όλο και με τους τραυματισμούς που είχαμε προχθές του Κουτσογούλα και όλα αυτά.
3: Βέβαιος, ναι, που έχει πάει πέσα θελές.
4: Θέλω να πω, να δώσουμε στους Έλληνες παίχτες αυτό που τους αξίζει, τη θέση που τους αξίζει.
3: Έγινε φίλε μου, έγινε φίλε μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Έναν ακόμα.
2: Λοιπόν, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρμπέν Ελίτ διαιτητής θα σφυρίξει το Ελλάδα-Γερμανία.
3: Μάλιστα.
2: Έναν ακόμα πριν το δελτίο.
3: Κάπου τον είχαμε αυτό.
2: Έχει παίξει δύο φορές Ελλάδα, ένα το 20 ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΆΚΑ και ένα ΠΑΟ Κάρης στην Τούμπα.
3: Πέντε έχει παίξει και με.
2: Και έχει διευθυνθεί και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας τώρα, φέτος.
3: Όχι φέτος, και πιο παλιά πριν έχει παίξει.
2: Και πιο παλιά θέλω να του πω, όλα τώρα θα πάμε.
3: Κάπου το θυμάμαι εγώ.
2: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Και κλείστε το ραδιοφωνό σας, γιατί μας ακούμε Dolby Surround.
6: Δεν είναι καλύτερα.
2: Χαίρετε.
7: Μ' ακούτε.
2: Βεβαίως.
7: Γιώργος από το Περιστέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σου Γιώργο, μια χαρά.
7: Ήθελα να πω τρία πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Καταρχήν, η Ελλάδα, εάν χάσει από τη Γερμανία, έρχεται τρίτη. Μόνο αν δεν χάσει μπορούμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση.
3: Τρίτη γιατί?
2: Καλά, έχει κι άλλα μάτς. Έχει άλλα δύο μάτς μετά.
3: Γιατί και
7: άμα χάσει η Ελλάδα, έρχεται τρίτη.
5: Γιατί έχει κι άλλα παιχνίδια όμως.
3: Ναι, αλλά είναι και το, υπάρχει και το Ολλανδία-Γερμανία.
2: Γερμανία-Ολλανδία.
3: Ναι,
7: αλλά και το Ολλανδία-Σερβία. Και η Ολλανδία μας περνάει ήδη.
2: Και Ελλάδα-Σερβία.
3: Ναι, αν μας κερδίσουν οι Ολλανδοί θα πάει 8-7.
7: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αν χάσουμε από τη Γερμανία είμαστε τρίτοι. Αν δεν χάσουμε,
3: τι πάμε. Μπορεί και δεύτερη όμως.
7: Γιατί βγαίνουμε και σε ισοβαθμία με τη Γερμανία. Αν δεν χάσουμε. Δηλαδή αν ισοβαθμίσουμε βγαίνουμε εμείς γιατί έχουμε νικήσει με στη Γερμανία.
2: Ανάλογος, θα γίνει μεθαύριο.
7: Ναι, αυτό λέω. Άμα χάσουμε θα έρθουμε τρίτη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να πω για το παιδί που είπε για την κούραση. Δεν είναι το ίδιο να κουράζεται μια υποδιέστερη ομάδα από τη μεγαλύτερη ομάδα. Όταν η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα τη Γερμανία και τα 90 λεπτά που θα παίξουν θα κουραστεί πιο πολύ αυτός που κυνηγάει τη μεγάλη ομάδα για να μην χάσει. Αυτός που έχει δηλαδή τη μικρότερη αξία σαν ομάδα, ας πούμε. Όπως παίζει, ας πούμε, Παναθηναϊκός Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος. Ο Βόλος θα κουραστεί πιο πολύ στα 90 λεπτά, παρόλο που θα παίξουν και οι δύο 90 λεπτά, και ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος. Η Ελλάδα δίνω συγχαρητήρια, πήγαμε πολύ καλά. Αν ρωτάγανε κάποιοι πόσους βαθμούς μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, θα λέγανε 1-2 πριν αρχίσει. Τώρα έχουμε 7, είμαστε στο συν 5, και αν χάσουμε και τα τρία επόμενα πάλι θα είμαστε στο συν 2. Οπότε με 10 βαθμούς νομίζω μπορούμε να πιάσουμε την καλύτερη, έστω την καλύτερη τρίτη θέση με τους άλλους ομίλους. Τώρα για τον μπάσκετ, να πω, είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται, να παίζεις 7 μέσα η μία ομάδα και 7 έξω η άλλη. Αν και η ομάδα μου μας υφέρει, επειδή έχει πολλές ελλείψεις και αυτή τη στιγμή θα παίζει όλα εντός. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό γιατί λείπουν οι παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να παίζεις 7 έξω και 1 μέσα. Αυτά ποιος θα έχει εφευρέσει.
3: Όχι, δεν είναι. Αυτό έγινε από αίτημα γιατί ο Ολυμπιακός
2: ναι.
3: Να παίζει επειδή γίνονται έργα στο ΣΕΦ.
5: Να παίξει έξω.
7: Ναι, μου θυμίζει δηλαδή το ποδόσφαιρο που έχει παίξει η ΑΕΚ και αυτό ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, όχι. Άκου λίγο, Ανέλβε. Δεν παίζουν την ίδια, δεν μπορούν να παίξουν εντός έδρας και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
5: Ζήτησε ο Ολυμπιακός να παίξει έξω λόγω ΣΕΦ. Άρα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να παίξει μέσα αυτά τα παιχνίδια.
3: Έτσι έγινε.
5: Γιατί να παίξουν μέσα και οι δύο, Αθήνα και τα δύο παιχνίδια δεν γίνεται.
7: Πάντως το Παναθηναϊκό το συμφέρει αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ.
5: Ναι.
7: Και να δώσω και τρία παιχνιδάκια για σήμερα.
3: Ρίχτα.
7: Φερνέμπαξε Ντουμπάι διπλό ημίχρονο διπλό τελικό 4 απόδοση.
3: Ψυχωμένο σε βλέπω. Με το καλημέρα.
7: Παρτιζάν over το 164 σκέτο χωρίς νικητή 1.62.
3: Ναι.
7: Και Παναθηναϊκός Μακάμπι 11-15 πόντους να κερδίσει ο Παναθηναϊκός 5 απόδοση.
5: Μάλιστα. Ωραία.
3: Okay. Ωραίος. Ναι. 20/1.62.
5: Ωραίο.
3: 32,4.
5: Καλά. Να σε καλά.
2: Καλώς
5: τα
2: μαθηματικά. Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
8: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
11: Εν αναμονή της επιστροφής του Λεβέη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο 28χρονος Άσος που τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Έχω μόνο θετικά λόγια, δήλωσε ο Φρόιλερ. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριους. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας της Στοίχημαν Super League. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους της ομάδας η αναζήτηση του προπονητικού κέντρου που θα φιλοξενήσει την αποστολή στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για ανάσες το Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ, εξαιρετικά αμφίβολοι για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι από το μάτς της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς ο νεαρός διεθνής υπέστη θλάσεις στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω του αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα. Τη στοίχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεστο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Γυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Ημέρα Ντονάτας Μουτιεγιούνας στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθουάνος σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στις 10 Οκτωβρίου θα κριθεί το Super Cup του Βόλεϊ Γυναικών, όπως ανακοίνωσε η ΟΠΕ, με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο να κοντράρονται στο Ζιρίνιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Επιστράφηκαν στην ομάδα Handball της ΑΕΚ οι δύο βαθμοί που τους είχαν αφαιρεθεί, καθώς τακτοποιήθηκε η οφειλή που είχε επιφέρει την τιμωρία της Ένωσης. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
8: Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 για να βγείτε στον αέρα. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβηση από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο σαντορίνη-experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Για τους φίλους που ρωτάτε, όλους τους αγώνες της GPL θα τους παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο από την πλατφόρμα του SportFM TV, sportfmtv.gr, από το skytv.gr, από την υπηρετική του Sky, και τρεις αναμετρήσεις και από την ανοιχτή τηλεόραση του Sky. Ξαναλέω, όλα δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του SportFM TV, που το απογευματάκι στις 6 ώρα θα βγει,

0: Pepper and Duck Dynasty.
1: Και επειδή πολύ ρωτάτε, είπαμε στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και χωρίς εγγραφή, δωρεάν στους επισκέπτες. Ξαναλέω, από το απόγευμα της 6 και μετά. Πάμε σε γράμμες.
2: Για πάμε.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Ναι, με ακούτε?
4: Βεβαίως.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Ήμουνα στο γήπεδο χτες. Σας έχω πάρει παλιά 2-3 φορές στη Βερονίκη, το οποίο γιατί μένω μόνιμα στη Σουηδία.
1: Mm-hmm. Σε ποια πόλη?
3: Στοχόλμη. Έχω μιλήσει με τον Ηρακλή 2-3 φορές τα βράδια.
2: Ναι.
3: Και τώρα κατεβήκαμε με παιδιά και με εγγόνια για την εθνική. Λοιπόν, έχω μια πορεία, αλλά πριν πω δύο λέξεις αυτό, επειδή άκουσα και φίλους πριν να αναρωτιούν ή να λένε ότι ο κόσμος δεν στήριξε στην ομάδα. Παιδιά, δεν ξέρω αν φάνηκε από τηλεόραση. Ποια ήταν σχεδόν μόνο γυναικόπαιδα. Η θύρα 4, να φανταστείτε, γιατί μόνο εκεί βρήκαμε εισιτήρια, γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ζήτημα να ήταν 20%, να το πω, οπαδοί φίλαθλοι που πηγαίνουν
1: κανονικά. Είναι και ευκαιρία όμως να πάει και κόσμος που συνήθως δεν πήγε στο γήπεδο, μακριά από φανατισμό, οικογένειες, παιδιά.
4: Εντάξει, δεν είναι και άλλο πράγμα.
3: Το λέω για να μην μας φαίνεται παράξενο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην απορία, επειδή μετά το μάτι εκεί και στο μήχρονο πιο πολύ συζητούσαν και λέγανε έχουν κουραστεί τα παιδιά και τέτοια, εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σχεδόν το 90% της εθνικής υπέκτας πέρα στο εξωτερικό χρόνια, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Εκεί προπονούνται από ξένους προπονητές. Εάν είναι σημαντική κούραση, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος, πώς εξηγείται δηλαδή να έχουν κουραστεί έτσι, ενώ η άλλη ομάδα βλέπεις έκανε 3 αλλαγές και άλλαξε όλο το σκηνικό. Και ο Γιωβάνος έβαλε μέσα άλλο κοινό, πάλι δεν ξέρω εγώ, από λίγο απογοητεύτηκα.
1: Είναι επιβάτος πάγκου έχεις.
3: Μέσα άλλο κοινό, πάλι δεν ξέρω εγώ, από λίγο απογοητεύτηκα.
1: Είναι επιβάτος πάγκου έχεις.

0: Όλα καλά.
1: Προχωράμε.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Σπύρος ονομάζομαι, μου πήρε ένα τηλεφωνό.
3: Γεια σου Σπύρο.
5: Αρχικά συγχαρητήρια στην Εθνική. Αλλά θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί με το ποδόσφαιρο δεν έχω τόσο επαφή. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, για το χθεσινό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες Ηρακλή.
3: Όλο.
5: Λοιπόν, πώς το είδες?
3: Όπως το έχει δει όλος ο κόσμος, αδερφέ. Δηλαδή στην αρχή σε λέει και σε ένα φίλο του λέω All Star Game βλέπουμε. Δεν βλέπουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή μπαίνανε τα πάντα από παντού και από τους δύο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί στο κομμάτι της άμυνας. Γιατί επιθετικά είναι τρομερό το ταλέντο το οποίο υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα μάτς του είναι η χειρότερη επίδοση που έχει είναι 89 πόντους. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα μάτς τα οποία έχει δώσει στη φετινή σεζόν, και μιλάω για τα επίσημα, το Super Cup στην Ευρωλίγκα, το Super Cup στην Ελλάδα και τα μάτς στην Ευρωλίγκα. Είναι το γεγονός ότι έχουν μπει, ξέρεις, στον Άσο δύο καινούργιοι παίχτες, δηλαδή ο Μακιντάρ, αυτό θέλει χρόνο, γιατί είναι πολύ κομβική η θέση του playmaker. Και όταν έχει μια ομάδα συνηθίζει να παίζει 5 χρόνια με το walk-up βασικό, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, ο επόμενος αμέσως να ξέρει όλα τα συστήματα και το τι θέλει, ειδικά όταν έπαιζε ένα τελώς διαφορετικό μπάσκετ στον Ερυθρό Αστέρα. Και αν φέρουμε, ξέρεις, τον Μακιντάρ. Ο Μοντέρο είναι άλλη πάστα παίχτη, είναι άλλη κλάση, δηλαδή είναι γεννημένο σκόρεκ να μπορεί να κάνει πράγματα και γι' αυτό παίζει και περισσότερο ήδη και στο ξεκίνημα της σεζόν. Θέλει πολύ χρόνο και ο Μακιντάριν για να μπει, να αποκτήσει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι τόσο κακό σουτέρ όσο δείχνει στα πρώτα παιχνίδια που χάνει τα τρίποντα, και μάλιστα του δίνουν κιόλας και κάποιες προσπάθειες για να βρει ρυθμό, γιατί και πέρυσι στον Αστέρα που θυμάμαι εγώ έβαζε, δεν είναι, θα σου πω εγώ ότι είναι
2: αρχής κόρα.
3: Ναι, όχι ότι είναι ο Κάρι ή ας πούμε ο Μοντέρο στο σουτ. Αλλά δεν είναι, απειλούσε. Δηλαδή το θυμάμαι, γιατί εγώ έβλεπα Αστέρα, γιατί συνήθως τα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα πέρυσι ήταν νωρίς, ήταν απόγευμα. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού που έβλεπα εγώ περισσότερο. Και έβαζε και τρίποντα. Δηλαδή ήταν και μια περίοδος που έκανε μυστικά πράγματα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι μπορεί να βγάλει τις assist, κάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ, και είναι σαφώς πολύ καλύτερος αμυντικός από όσο δείχνει στο ξεκίνημά του.
5: Σωστά. Ο Ολυμπιακός πάντως αυτό που βλέπουμε ότι λείπει στην αρχή, αυτά τα πρώτα δείγματα, έτσι, που είναι πολύ αρχή.
3: Πολύ αρχή.
5: Γιατί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που είχε και πέρσι. Αν θυμάσαι, που είχαμε ξεκινήσει λίγο στραβά με Ρεάλ, που μετά είχαν κάτσει παίκτες, το είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα παίξουμε λίγο πιο σωστά αμυντικά. Που αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Επιθετικά είναι, νομίζω, την καλύτερη του σεζόν θα είναι η φετινή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι λείπει ο γκάρτ που καθυστερεί την επίθεση των αντιπάλων. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Γόκαπ πέρσι. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρει κι άλλον άσο. Νομίζω ότι είμαστε πλήρης εκεί. Ίσως μια προσθήκη στο 3 θα ήταν πολύ δυνατή. Και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι να παίξει την άμυνα, που αυτό, παιδιά, θα το δούμε από Γενάρη και μετά, πιστεύω. Είναι δύσκολο να το δούμε από τώρα. Γιατί ακόμα οι παίκτες βρίσκουν ρυθμό, προσπαθούν να μάθουν ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα, αλλά δεν πάμε να είναι μια νέα ομάδα ο Ολυμπιακός, ο φετινός Ολυμπιακός.
3: Μα έχει μπει. Ναι, δεν ξέρω αν δεν ξέρεις τα θέματα από Γενάρη. Το θέμα είναι, ναι, είναι πως συμφωνώ από Γενάρη και μετά, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί εκεί αρχίζουν να
5: κρύβουν.
3: Αλλά προσπαθούν να πούνε πράγματα. Δηλαδή ο Εντζάι δείχνει ένα παίκτη ο οποίος δεν το περίμενε κανείς, ήταν μια μεταγραφή η οποία πέρασε, δηλαδή μία που ανακοινώθηκε και μία δηλαδή που λέγαμε ποιος είναι ο Εντζάι, να τον ψάξουμε από τη Βιλερμπάν. Δεν είχε, ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, δεν είχε εικόνα για τον Εντζάι. Δηλαδή και ήταν και μια παγωμάρα. Και
5: έχει περάσει υγειαστό, έτσι.
3: Ναι, και μιλάμε τώρα και για μια παγωμάρα, γιατί περίμενε, ας πούμε, το ποιος θα είναι το τεσάρι που θα έρθει στη θέση του Πίτερς. Και βλέπουμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να σου προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Και σου προσφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί να είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Πρέπει να βελτιωθεί και αυτό στα rebound όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, αλλά είναι θέμα δουλειάς όλα αυτά.
5: Ναι.
3: Έγινε, φίλε μου.
4: Να είστε καλά.
5: Να είμαστε καλά και θα δούμε ωραία πράγματα και τις δύο ομάδες.
3: Να είστε καλά, φίλε μου.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ, στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορείτε να με λέτε και Σωτήρη σήμερα.
1: Να.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, Διονύση καταρχάς, γιατί δεν μπορούν να παίξουν την ίδια αγωνιστική ρε παιδιά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Έχει γίνει άπειρες φορές και θα γίνει και στο μέλλον πάλι άπειρες.
1: Δεν μπορεί να άλλαξει.
2: Μέτρα ασφαλείας, ξέρω εγώ τώρα.
3: Όχι, και φέτος έχει πει ότι κάποιες αγωνιστικές παίζουν. Ο ένας παίζει, είναι μέτρα ασφαλείας, ο ένας παίζει καταρχάς Πέμπτη, όλες Παρασκευή.
2: Ναι, δεν είναι το πιο απλό ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα για την εποχή. Φαντάζομαι για τα μέτρα ασφαλείας το κάνουν.
1: Και δεν ξέρω αν είναι άλλο
3: διάβαση και τα μπέρδεψε. Ο Ολυμπιακός παιδιά παίζει επειδή θέλει να παίξει όσο πιο πολλά γίνεται μάτς στο καινούριο σερ.
2: Ναι, το είπαμε αυτό.
3: Αυτό πάλι ποιος το έβγαλε πάλι το Ολυμπιακή, το βγάλαμε αυτό πάλι το κόλπο.
1: Ποιο είναι το κόλπο.
3: Μα παίζει, έχουν παίξει άπειρες φορές στο.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε αν έχει αλλάξει τώρα.
2: Εντάξει, οκ, μπορεί να κάναμε λάθος εμείς, δεν έγινε κάτι.
1: Φυσικά, όχι. Τι έκανε.
3: Αυτό λέω, μήπως κάτι άλλο ήθελε να πεις.
2: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις, επειδή είναι.
3: Όλο το θεματικό, έτσι, επειδή είστε και εσείς εκεί τώρα, δεν ξέρω αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, έτσι. Για αυτό που έκανε ο Αλαφούζος, να πάρει τον μπάσκετ.
2: Γιατί δύσκολη θέση.
3: Ορίστε.
1: Και γιατί μας φέρει σε δύσκολη θέση, λέει.
3: Πάει πολύ πράξιμο ο Αλαφούζος, να σας πω γιατί. Ήταν ελεύθερο το μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Θα μου πεις ο Αλαφούζος τι δουλειά του κάνει, έτσι. Πώς θα είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Το μπάσκετ
3: είναι ελεύθερο. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το πιάσω αυτό. Φαντάσου τώρα ηλικιωμένη, ένας θείος μου εδώ τώρα.
2: Ελεύθερο θα είναι και θα είναι και στο Sky, φίλε μου.
3: Περίμενε για να καταλάβω. Μπορείς να το πιάνεις και σε κανονική τηλεόραση αυτό.
2: Ναι, τώρα η πλατφόρμα που ανοίγει το απόγευμα θα είναι ελεύθερη. Μέχρι να δούμε πότε θα έχει τη συνδρομή. Το μπάσκετ είναι και στο Sky.
0: Και επίσης ακριβώς τρία παιχνίδια παράδειγμα αυτό το Σαββατοκύριακο θα τα δείξει
2: η τηλεοπτική Ολυμπιακού και τα λοιπά θα είναι στο Sky.
3: Καταλαβαίνω, αλλά γενικά δεν θα είναι ανοιχτά τα παιχνίδια.
2: Όχι, αυτό λέμε τώρα.
3: Τα παιχνίδια θα είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις και τα λοιπά. Εγώ σας λέω προς το παρόν ότι σε αυτό το στάδιο.
3: Να ρωτήσω, ωραία.
0: Σας απαντάω, με ρωτάτε, να μην σας απαντήσω.
3: Όχι, πια δεν ανοιχτά. Πώς μπορώ να το πιάσει κάποιος αυτό, μπορεί σε κανονική τηλεόραση να το πιάσει αυτή την πλατφόρμα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι το μεταβατικό στάδιο και γίνεται μόνο μέσω browser. Αλλά ξαναλέω, μπορεί έτσι και αλλιώς, διότι μέσω του Sky μπορεί να το δείτε και μέσω της υβριδικής του Sky μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, απλά θέλει ίντερνετ. Μπορείτε και μέσω του Sport FM TV και μέσω του Sky TV.
3: Αλλά σε κανονική τηλεόραση ή χρειάζεται ειδική τηλεόραση.
1: Αν έχει ίντερνετ τηλεόραση.
2: Καινούργιες οι τηλεόρασεις. Ακούστε με. Καταρχάς το Sky το βλέπεις όπου θες. Sport FM TV μέχρι να φτιαχτεί. Sport FM, κάτσε να σου πω, Γιάννη. Sport FM TV μέχρι να φτιαχτεί εφαρμογή. Μπαίνεις από browser. Αν έχεις τηλεόραση η οποία έχει ίντερνετ.
0: Που για να
3: βλέπεις έτσι τώρα αφαιρμογή. Δε παιδιά, η θεία μου τώρα που θέλει να δει τον Άρη θα έχει browser και αυτά.
2: Δεν το να σου πω εκεί.
3: Αυτό
2: θα το δεις στο Sky.
3: Ήταν ελεύθερα. Εντάξει, στο Sky θα είναι τώρα την άλλη αγωνιστική όμως ο Άρης. Θα είναι άλλος.
2: Δεν ξέρω τώρα ο Άρης. Θα είναι εμείς που ψέματα.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Αλαφούς στη δικιά του κάνει, αλλά ήταν το μόνο ελεύθερο ρε παιδιά που είχαμε. Ναι. Ένα ελεύθερο πράγμα. Είχαμε το πρωτάθλημα μπάσκετ, πάνε ναι. Και αυτό να το κλείσουν. Λοιπόν,
1: το ελληνικό, πάμε στα αγωνιστικά. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν ήταν.
3: Αυτό τόσα χρόνια. Πάντα στην ΕΡΤ. Γι' αυτό λέω Αλαφούζος τώρα. Ας άφηνε και κάτι ελεύθερο. Δηλαδή όλα πληρώνουν Νόβα ο κόσμος. Πληρώνει, βγαίνει δύσκολα. Δίνες όλα αυτά, ρεύματα. Τώρα ιδίως ηλικιωμένοι δεν έχουν και εξοικείωση με αυτά όλα. Δεν έχει κανείς Smart TV καταρχάς ηλικιωμένοι και ούτε ίντερνετ, ούτε τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα Αλαφούζος θα μου πεις τη δουλειά του κάνει. Λοιπόν, χρήμα να βγάλει και μετά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Ηρακλή.
1: Μέλα.
3: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται, δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση, σιγά σιγά αποκτά την ταυτότητα ο Μπράντοβιτς.
2: Είναι νωρίς ακόμα, κάτσε να μπουν και οι άλλοι παίκτες.
3: Σιγά σιγά. Μα ήδη η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, απλά κάτσε να δούμε και την πορεία.
3: Ταυτότητα λέω εγώ. Ότι θα δένει συνέχεια και θα βελτιώνεται.
2: Ότι αυτό θα θέλεις να παίξει, αυτό είναι το παιχνίδι του Μπράντοβιτς.
3: Θυμάστε πως το έλεγα το DNA του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
3: Αυτό κάνει. Και δεύτερον τα Ελληνόπουλα. Που ο Αταμάν ξέρεις που τα έχει τα Ελληνόπουλα, μην πω. Κατάλαβες. Τα
1: Ελληνόπουλα θα παίζουν περισσότερο αν είναι στην Ελλάδα, γιατί όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίχτες, δεν θα είναι εύκολο ο χρόνος στο να πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Καλαϊτζάκης χρόνο όταν θα έχει γυρίσει ο Ναν.
3: Να το δούμε, μην αφήσει κανέναν έξω για να βάλει τον Καλαϊτζάκη.
2: Δεν αφήσει τον Ναν έξω.
3: Πάθε, ο Μπράντοβιτς είναι αυτός. Δεν καταλαβαίνει αυτονόματα.
1: Αφήσει τον Ναν.
3: Περιμένετε. Λοιπόν, αν και οι τραυματισμοί είναι πάντα θα έχει, μακάρι να μην υπάρχει.
1: Πάσεις τραυματισμούς τώρα, μην έχει καμία ομάδα τραυματισμούς. Αλλά σου εξηγώ ότι όταν είναι έξω ο Ναν είναι ο Ντέιβις.
2: Γιάννη, πάμε λίγο σύντομα. Γιατί έχουμε και δελτίο.
3: Ωραία. Και ένα τελευταίο για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Εγώ χαίρομαι και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
3: Που ο Ολυμπιακός γίνεται φουλ επιθετική ομάδα.
1: Και πέρυσι ήταν επιθετική ομάδα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα.
3: Όχι, ήταν και αμυντική. Ήταν two-way ο Ολυμπιακός ομάδα. Τώρα γίνεται καθαρά.
1: Καλά, μα θα το δουλέψει.
3: Και να πω και κάτι.
1: Θα το δουλέψει, μην είναι.
3: Συμφωνώ, αλλά τους Ολυμπιακούς τότε που όταν πήραν τον Ετζάι, λέγανε
1: Γιατί και εσύ τον ήξερες. Εγώ τον είχα δει σε ένα-δύο παιχνίδια με τη Βιλερμπάν. Και
3: εγώ έλεγα
0: Ο Ηρακλής είπε ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρανε. Μόνο πολύ μοιημένοι το ξέρανε.
2: Γιάννη, πάμε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο, φίλε.
0: Να είστε καλά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί είναι.

από μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex ST από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγγλη 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της διεθνούς εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Πάμε στον φίλο που περιμένει στη γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Ηλία.
2: Τι κάνατε?
1: Καλά φίλε.
2: Καλά. Γεια σου Ηρακλή.
3: Έλα Ηλία μου.
2: Τι γίνεται?
3: Μια χαρούλα.
2: Ένα μάτς ήθελα να πάω να δω το Σαββατοκύριακο και αναβλήθηκε. Είναι το Ολυμπιακός Β' Αθένας Καλυθέα.
3: Ναι.
2: Γινόταν την Κυριακή.
3: Λόγω διεθνών.
2: Λόγω των παιδιών, ναι. Να πω ότι αυτό θα γίνει 14 Οκτωβρίου την άλλη Τετάρτη. Νομίζω 5. Και να πω και κάτι, υπάρχει και το ενδιαφέρον παιχνίδι Πύργος Πανιώνιος για το Super League 2. Για όποιον ενδιαφέρεται, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει και τα λοιπά, δεν θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, θα γίνει στην Αγιά, στο Πανθεσσαλικό, στο Παμπελοπονησιακό.
1: Στην Αγιά ή στο Παμπελοπονησιακό?
2: Στο Παμπελοπονησιακό.
1: Α, όχι στην Αγιά.
2: Ναι, ναι, θα μπέρδεψα λίγο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, δεν θα γίνει στον Πύργο, δηλαδή, θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Η Αγιά είναι της Παναχαϊκής, ρε.
2: Ναι, όχι, έκανα...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Έκανα, τον μπέρδεψα.
3: Δεν υπάρχει ένα τρίτο στην Πάτρα.
1: Του Πατραϊκού.
2: Τρίτο.
3: Έχει και τρίτο γήπεδο.
1: Του Πατραϊκού.
2: Α, το μικρό λες, του Πατραϊκού, ναι. Προφανώς, ναι. Να ρωτήσω ότι στην αποστολή της Γερμανίας στην Κυριακή θα είναι και οι απόντες την προηγούμενη φορά ο Βόλτεμα της Γιουβέντους και ο Χάβερτς της Αρσενάλ.
1: Α, δεν έχω δει. Θα είναι, ξέρετε. Γερμανών.
3: Όχι.
2: Νομίζω ο Βόλτεμαντ ήταν χθες που παίξανε.
1: Δεν έχω δει, κάτσε να το τσεκάρουμε.
3: Ηλία, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, αλήθεια σου μιλάω.
2: Να.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Τώρα, πολλής λόγος γίνεται για κάποια παιδιά που τόσα έχουν ακούσει. Είδες και χθες Ηρακλή, τα είπαμε λίγο το βράδυ, ναι, για τον Μασούρα και τα λοιπά. Και τον Μπακασέτα κατά καιρούς. Εντάξει, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά η αλήθεια είναι, ειδικά με τον Μασούρα, ακόμα και φίλοι μου εδώ στον Πανιώνιο, μιλάμε το τι άκουγε ο άνθρωπος. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό, όπου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, και αυτά αρχίσαν, πήγαν τη σκητάλη οι Ολυμπιακοί.
3: Τα έχουμε αναλύσει κιόλας τόσο καιρό.
2: Όσο για τον Τάσο τον Μπακασέτα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, και εσύ Ηρακλή, ο Μπακασέτας το 2016 ήταν ουσιαστικά, εμείς στη Νέα Σμύρνη ξέραμε ότι θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ήταν δηλαδή πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού.
3: Mm-hmm.
2: Αυτό
3: το θυμάμαι,
2: σου μιλάει
3: ειλικρινά.
2: Ναι, ναι. Και υπήρξε παρέμβαση τότε του, ήταν ο Μελισανίδης, που λέει εδώ ξέρω εγώ, σε κάνω αρχηγό στην ΑΕΚ και τα λοιπά.
3: Μπορεί και να έχει ζήκιο, να ξέρεις.
2: Ναι, ισχύει. Τα ξέρω το περιβάλλον του Πανιωνίου.
1: Okay.
2: Ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Μπακασέτας, το 16. Και ένα χρόνο μετά, το 17, ήρθε ο Μασούρας.
3: Ναι, το 16, ναι, υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Ναι, ισχύει και ήταν πολύ κοντά. Και ναι, με παρέμβαση Μελισανίδη δηλαδή μετακινήθηκε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, γιατί εφές αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αυτό από ένα κανάλι στο άλλο. Είδα ένα μεγάλο διάστημα, μπορώ να πω, κοίταξε, εγώ παιδιά τα έχω πει, εγώ μπασκετικός δεν είμαι. Εγώ στον εφηβιασμό του αντιπάλου μπορώ να φωνάξω offside, να το πω έτσι. Αλλά από αυτό τώρα στοιχειωδώς που είδα, δεχτήκαμε πολύ εύκολους πόντους Ηρακλή.
3: Αυτό δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι που συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό είναι, ναι, υπάρχει, ξέρεις, από μίλησε και ο coach στις δηλώσεις του για την άμυνα.
2: Και επίσης,
3: αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Σίγουρα είσαι πιο, γνωρίζεις πολύ περισσότερα πράγματα από το άθλημα αυτό, έτσι, και μπορείς να το δεις πιο διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, εξήγησε μου το εξής. Για ποιο λόγο κάνουμε βιαστικές επιθέσεις?
3: Δεν είναι βιαστικές οι επιθέσεις. Πλέον είναι πιο γρήγορο το μπάσκετ.
2: Ας πούμε, σε κάποιο σημείο που πήραμε το προβάδισμα, μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο safe, ας πούμε.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει. Είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει. Είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Και πλέον πάει σε πάρα πολλές κατοχές στο μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπεις και πιο μεγάλα σκορ σε σχέση με αυτά που έβλεπες τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι μπορεί να κάπως να κοντρολάρεις το ρυθμό, ναι, το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Απλά, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολύ στο πρώτο, ας πούμε, δεκάλεπτο κυρίως, τις επιστροφές του στην άμυνα. Δηλαδή, βάζανε καλάθι και μέχρι να επιστρέψουν, δεν ξέρω αν ήταν και θέμα δυνάμεων πίσω στην άμυνα, είχε δεχτεί δικαλάθι. Αυτό έγινε αρκετές φορές το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Και γι' αυτό πήγε το σκορ 33-30. ναι. Στην την ευστοχία που υπήρχε ναι. από όλους στα μακρινά σουτ. Έγινε ρηλία μου.
2: Να πω κάτι κλείνοντας, ένα δευτερόλεπτο στον Ηρακλή και τον Διονύση. Σταύρο μου, συγγνώμη, επειδή κάνουν τα παιδιά και την πρωινή εκπομπή.
0: Okay. Ναι.
2: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα γιατί ο Άκης ο Γεωργίου μίλησε για μπάσκετ. Έτσι.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
2: Νομίζω είναι... πρέπει να σημειωθεί αυτή η μέρα. Λοιπόν,
1: άντε,
2: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, γεια. Πάμε σε έναν ακόμα, χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια,
4: μ' ακούτε?
3: Βεβαίως.
4: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας, φίλε.
4: Εγώ ήθελα να πω μόνο κάτι Ολυμπιακό σημείο, τον άλλο, τον Κωνσταντίνο, λέγομαι.
3: Γεια σας, Κώστα.
4: Για αυτό το παιδί, επειδή σας άκουσα ότι αδικούμε τους Έλληνες παίκτες, είχαμε τόσα χρόνια τον Αντρούσο και δεν έπαιξε ποτέ στη θέση του.
3: Α, έπαιζε δεξί μπακ, έχει παίξει αριστερό εξτρέμιο, έχει παίξει, είχε παίξει γενικά, να, ψάχναμε να βρούμε πού ήταν η θέση του Αντρούτσου. Σε πολλά, αλλά είχε συμμετοχές αρκετές με τον Ολυμπιακό ο Αντρούτσος. Δεν ήταν
4: δεξί μπακ.
3: Περισσότερο, ναι.
4: Εγώ θα ήθελα να προτιμούσα να είχα τον Αντρούτσο για τον αριστερό μπακ του Αναστασίου, που είναι στον Όφη και βγάζει μάτια. Και έβγαλε την assist και φάγαμε τον goal στο 0-1 στο
3: αλλά παίζει αριστερό back half ο Ανδρούτσος, το κρατάμε. Παίζει σε όλη την πλευρά με τον Όφη, με τρεις παίζει Όφη πίσω.
4: Θα προτιμούσα να ήταν αριστερό back στον Ολυμπιακό. Θες, η μισή εθνική είναι παιδιά του Ολυμπιακού.
3: Ο Αθανασίου, και λέει ο Ανδρούτσος, ναι. Ο Αθανασίου μπερδεύτηκε.
4: Ναι. Και αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό έχουμε μόνο το Ρέτσο. Έλληνας ποιος είναι άλλος.
3: Το ότι ο Ολυμπιακός έχει και ο Φορτούνης είναι που παίζει, σου λέω που παίζουνε.
4: Ήθελε κάτι επιτυρίχεια, γιατί δεν είναι καλύτερος
3: ο Σάλιακας. Ναι, είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος, που σου λέω τώρα από τα παιδιά που παίζουνε.
4: Α, και ο Σάλιακας, ναι.
3: Ναι, είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος, είναι
4: ο Φορτούνης. Γιατί ο Φορτούνης είναι καλύτερος από το Φίλι και από τα παιδιά τα επιτυρίχεια που είναι 18 χρόνια και βγάζουν μάτια. Και τα βάζουμε στην ομάδα Β και μετά από τη στιγμή που δεν παίρνουν εμάς στους μεγάλους, 1-1-2-2 έπρεπε να μπαίνανε στους μεγάλους. Θα κάνουν βέβαια τις λακίες του, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μετράμε, εγώ θεωρώ ότι ναι να βγάζουμε πιτσιρίκια, να τα πουλάμε, αλλά τα εκμεταλλευόμαστε, να βλέπουμε κιόλας, να τα χαιρόμαστε κιόλας. Εγώ θα ήθελα τον Αντρούτσο ξανά πίσω, σου λέω χίλιες φορές οχτάρει ο Αντρούτσος, βγάζει μάτια, το βλέπετε. Το παιδί είναι... Τώρα αν πάει να τον αγοράσει από τον Όφη θα του ζητήσει 3-4 εκατομμύρια. Θα φύγει στην Ευρώπη.
3: Εντάξει, είχε περάσει και από... Και ο Αντρούτσος δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος...
4: Εγώ θεωρώ
3: μαζί, ότι... Όπως και ο Σάλιακας ήταν που πέρασαν πολλά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι θέμα... Φίλε, αν τους αδικούμε ή δεν τους αδικούμε.
4: Ο Ρέτσος ως φιλάθλοι τους αδικούμε. Ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος παίκτης της εθνικής.
3: Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια, δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, τον βρίσκουμε. Υπήρχαν κάποιοι που κρινιάξανε τώρα για τα δύο λάθη που έκανε, αλλά ο Ρέτσος είναι ένα παιδί που κοιτάζει αν θα κάνει ένα λάθος ή θα κάνει δύο ή και πέντε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και έχει παίξει και τραυματίας και έχει παίξει και με διάστηση. Και τα στοιχεία που έχει ο Ρέτσος, αν δεν είχε τότε το μεγάλο τραυματισμό, δεν ξέρουμε και τι μεγάλη καριέρα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό όταν είχε φύγει, όταν είχε πάει στη Λεβερκούζεν.
4: Το μάτς που έκανε με τη Γερμανία, και προπαντός η Γερμανία εκεί πέρα, ήταν
3: εξαιρετικός.
4: Μα
3: την ταχύτητα που έχει ο Ρέτσος και την ικανότητα που έχει με την μπάλα, δεν τη βρίσκεις εύκολα σαν αμυντικούς. Δεν έχει κάτι που του λείπει. Είναι δυνατός, είναι αλτικός, είναι γρήγορος.
4: Είναι center back όμως, θα κάνει και ένα λάθος. Εμείς μένουμε μονίμως σε ένα λάθος που
3: ναι,
4: θα κάνει.
3: Απλά,
4: θα
3: σε αυτό, για να κλείσουμε με αυτό, φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι άμα που έλεγε ότι θα είχε μείνει ο Αντρούτσο, άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον Αντρούτσο και δεν πετύχαινε τους στόχους του, θα υπήρχε τεράστια, ας πούμε, κρίνια και μουρμούρα, γιατί δυστυχώς έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
4: Ναι,
1: να
4: είσαι
1: καλά.
3: Έγινε, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε εμπειρευμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Regency, το αληθινό καζίνο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος.
19: Βασιλική.
18: 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Γιώργο Πετρίδη σε λίγο για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι με τη Μακάμπη, και στοιχηματικά θα πω το εξής. Θα επιμείνω σε συν 16 Φρανσίσκο και σήμερα.
3: Βεβαίως.
1: Rebound Lesor 7 συν. Ένα τρίποντο να βάλει ο Γκραντ. Ένα τρίποντο.
3: Mm-hmm.
1: Και εγώ θα το παίξω νίκη Παναθηναϊκού πάνω από 10.
0: Στο τρίποντο του Γκραντ, αν κάπου.
1: Γιατί, φουσκάρι, ένα τρίποντο, ρε φίλε.
0: Τριποντάκια στην εντολική από μέσα απόσταση κάνει.
1: Σουτάρι, σουτάρι. Ένα τρίποντο.
3: Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Ένα σύστημα, ένα τρίποντο. Να βάλει ένα. Α το βάλει στην αρχή να ξεμπερδεύουμε.
3: Να μην έχει και άγχο. Ναι. Πρώτη επίθεση κιόλα.
1: Το ό,τι καλύτερο.
0: Εδώ να φωνάζει όλο ο κόσμο. Σουτάρι, σουτάρι.
1: Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη.
21: Όχι ακόμα.
0: Όχι, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Πετρίδη.
3: Μέχρι να βγει.
0: Λοιπόν, να πούμε και τα.
3: Έχει.
0: Τα ποδοσφαιρικά. Έχει Γαλλία-Ιταλία.
3: Ενώ είπα ότι θα την ξαναγγίξω, την έγγιξα. Στις προτάσεις έβαλα άσο και over.
0: Συμφωνώ κι εγώ.
1: Άσο από ημίχρονο.
0: Μερακλής
3: 0-1.
0: Έχει Βέλγιο-Τουρκία.
3: Επίσης άσο και over.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό άνδρο.
3: Λοιπόν. Συμφωνήσαμε οι Τούρκοι μετά τις δύο εντός εδραστήτες.
0: Ναι. Για τη δεύτερη κατηγορία έχει Βοσνία-Σουηδία διπλό στο 2.40 βλέπω. Δεν το είχα δει, τώρα το βλέπω.
3: Δεν κακή η Βοσνία.
0: Ακή δεν είναι.
1: Γκολ.
3: Εγώ που έχω στηρίξει η Σουηδία και στις δύο νίκες μέσα, το απέφυγα.
0: Επίσης, αν και με έχει πληγώσει και τις δύο φορές.
3: Oh, ναι.
0: Ουγγαρία.
3: Την έχει πάει τρένο.
1: Άστο μου,
0: πάει για λίγκ. Για την τρίτη κατηγορία. Ουγγαρία-Γεωργία, ρε φίλε.
1: Άστο.
3: Άμα το κάνεις και αυτό, είναι τερτό το Ιούπι.
0: Α, πω κάτι. Άσο το 2.30, δεν αξίζει.
3: Αξίζει.
0: Στην αρχή που κάτι. Εγώ θα χάσω ένα στοίχημα, εσύ στην κατηγορία. Δηλαδή πάτε από.
3: Τα έχουμε πει χρόνια αυτά.
1: Αυτό δεν μας νοιάζει αυτό όμως.
3: Εγώ κάποτε έριξα την ΑΝΤ. Να ξέρει, σαν 10 αγωνιστές περίμενα να κάνει μια νίκη.
0: Όλοι μας τα έχουμε κάνει αυτά. Ουκρανία, Βόρος Ιρλανδία.
3: Ντέρμπι του ομίλου, γιατί έχουν και 2 από 4 βαθμούς.
0: Κοντά στο 2 ο Άσος όμως.
3: Άσο, μου κοντάρω ο Ουκρανός. 2-0-2.
0: Πολωνία, Ρουμανία, χαμηλός ο Άσος τον επιλέγω. Και ας βάλουμε και over 1,5.
3: Δεν το αγγίζω.
1: Ναι.
0: Και από την Λίκε 3.
3: Προσέξτε. Γιβραλτάρ δεν υπάρχει.
0: Έχει όμως Καζακστάν, Μολδαβία.
3: Ναι. Μεγάλο
1: βάτσο.
0: Κύπρος, Αρμενία.
1: Άσος.
0: Άσος 2-15. Καλό Άσος. Βαρβάδος.
3: Κάνετε πόλεμο στα Τικνησιά, ναι.
1: Εντάξει, ποιο
0: τι να κάνουμε, Κύπρος. Λετωνία, Μαυροβούνιο.
1: Όχι, τίποτα.
0: Και τα αγαπημένα νησιά Φερόες υποδέχονται τους Σλοβάκους. Χαμηλό το διπλό. Αν έρθει ένα 50 δεν θα παίξω.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν έχει πάλι Γιβραλτάρ. Ωραίο ήταν.
0: Ευχάριστο.
1: Πάμε στον Πετρίδη.
0: Άμα τον βρούμε τον Πετρίδη.
1: Τι γίνεται. Δεν τον έχουμε.
3: Δεν μπορεί να.
0: Δεν το βρούμε. Εντάξει, μπορεί να κάνει έτσι.
1: Ήρθε ο Πετρίδη.
0: Κλείνουμε πανηγυρικά.
3: Η Ουκρανία θα βάζα αν παίξει βασικό και γκολ Γιάρεψου.
1: Πάμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Χαίρετε.
0: Γιώργο Πετρίδη κοντά μα. Είμαστε καλά. Εσύ πώ είσαι.
19: Όλα καλά.
3: Γεια σα, Γιώργο. Πε τα σφαιράτα.
0: Εντάξει, έχουμε ένα πεντάλεπτο. Τέσσερα λεπτάκια τα έχει.
3: Τέσσερα.
19: Κάτσε, φίλε, περίμενε.
1: Έχουμε ένα πεντάλεπτο.
19: Τέσσερα λεπτά. Μια χαρά. Τι μπορεί να κάνει 4 λεπτά.
3: Όχι, μπορώ και 5 κάνω. Δεν έχω θέμα.
0: Έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη.
1: Ναι, ήδη. Έλα, Γιώργο, έλα.
3: Μα πού πάνε για νωρίς.
19: Το μάτι με τη Μακάμπη 9 και 4. Έτσι, το τρίτο της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό. Τρίτο εντός έδρας αντίστοιχα. Αυτό σας έχουμε πει πολλές φορές ότι Παναθηναϊκός ξεκινάει τη φετινή σεζόν, στη φετινή διοργάνωση της Ευρωλίγκας με τα 7 από τα 8 πρώτα ανάστη στο γήπεδό του. Είναι μια καλή ευκαιρία για το πρωί να κάνει έτσι μια καλή συγκομιδή νικών και να μπορέσει να βρει το χρόνο για να δουλέψει περισσότερο, να μπουν και οι απόντες και να γίνουν και απαραίτητες προπονήσεις έτσι που χρειάζονται. Γιατί ο Μπράντοβιτς το λέει συνέχεια ότι δεν έχουμε κάνει πολλές προπονήσεις μαζί και αυτό είναι ένα θέμα για εμάς. Έχει πει πολλές φορές ο Σέρβος τεχνικός. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι στην εξίσωση για να δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Εντάξει, αλήθεια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής με Παρή και Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός, επιβλητικός και γενικότερα δεν άφησε περιθώριο βελτίωσης, περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους. Είναι ενθαρρυντικά λοιπόν τα πρώτα δείγματα γράψης του Παναθηναϊκού. Αμένει να το συνεχίσει και σήμερα. Η Μακάμπη έχει ξεκινήσει με 0-2, να το πούμε αυτό. Και προφανώς ψάχνει αντίδραση και εκείνη, έτσι. Θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Παραδοσιακά σε ό,τι κατάσταση κάνει η Μακάμπη είναι μια δύσκολη αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι τα κλασικά παιχνίδια της Euroleague.
19: Ναι, είναι αυτά τα κλασικά ντέρμπι της Ευρωλίγκας. Και σε ό,τι κατάσταση κάνει είναι οι δύο ομάδες, έτσι. Και από εσείς γνωστές θα πάμε και το πρωί. Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις, Χουάντσο και ο Φαλ. Είναι σίγουρα σημαντικές απώλειες. Αλλά νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχει επιστροφές ο Μπράντοβιτς, οπότε σιγά σιγά θα μπορεί να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως την θέλει. Και νομίζω κυρίαρχο ρόλο θα παίξει σήμερα ο έλεγχος του Ριμπάν για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι στα δύο μάτς με τους Γάλλους, με Πάρη και Βελερμπάν, κυριάρχησε απόλυτα σε αυτόν τον τομέα και έδειξε ότι αν κατεβάζει τα αμυντικά rebound είναι και πολύ διαφορετική ομάδα, γιατί για παράδειγμα στο μάτι με τον ΠΑΟΚ υπέφερε στα χαμένα αμυντικά rebound. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει πάλι να προσπαθήσει να αλλάξει την αέρια κυκλοφορία, να έχει καλή περιφερειακή άμυνα, γιατί κατά τα ψέματα η περιφερειακή της Μαγκάμπη είναι σίγουρα πολύ ποιοτική, πολύ έμπειρα παιδιά. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρό στην άμυνα, όπως είναι μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Παίρνει πολύ καλό βαθμό νομίζω στην αμυντική του λειτουργία και να μπορέσει έτσι να κάνει να φτάσει στο 3-0 και να ξεκινήσει ιδανικά την Ευρωλίγκα, γιατί την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και φοβερό μάτι με την Φενέρμπαχτσε, έτσι, πολύ απαιτητικό παιχνίδι.
3: Μέσα είναι γι' αυτό.
19: Αυτά σε γενικές γραμμές.
3: Όχι, με τη Φενέρ που είναι.
1: Μέσα, μέσα, αφού είπαμε, 7-8.
19: Τέλεκομ Σέντερ.
1: Είναι μέσα για τον Παναθηναϊκό.
19: 4 πρώτα μέσα και 7 από τα 8 πρώτα μέσα.
1: Ναι. Μάλιστα, οπότε να δούμε τι θα γίνει σε απόψη.
19: Υπάρχουν ακόμα διάθεσιμα εισιτήρια για τον κόσμο. εντάξει, με την Βιλερμπάν πρέπει να έχει ένα 16 περίπου εκεί. Να δούμε σήμερα πώς θα ανηφορήσουν στο...
1: στο ΑΚΑ. Έγινε Γιώργο, καλό μάτς, καλή μετάδοση.
19: Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε,
1: ναι,
0: πρέπει να πούμε λίγο, ρε φίλε, και για το Ελλάδα-Γερμανία. Πώς το βλέπετε?
3: Χι.
0: Γκολ.
3: Το βλέπεις διπλό, ε?
0: Όχι, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σου πω την αλήθεια.
3: Απλά δες το, μην το διαβάζεις.
0: Και φοβάμαι μην παρασύρωμαι ξέρω από το συνέστημα, ρε παιδί μου.
1: Άστο, να το απολαύσεις. Άστο,
0: γιατί το άσο έχει πάλι, δεν είναι 1,90.
3: Ναι.
1: Άστο, Σταύρο, άμα δεν πειράζει.
0: Θα κάτσω να το απολαύσω.
1: Λοιπόν, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τον Νίκο Ηράκλη, Αντίπα Σταύρος Κωνσταντίνος Βασιλιάς, Έχοντρι Ρεπόρτερ και Τζόγλου Νικολογιάννης
0: και
1: Τσανάκας.
3: Α, είναι εδώ, Γιώργη, τον είδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάνος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Να είστε καλά. Καλό από ή μεγάλο
3: Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σε θα το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
9: Sport FM Πάτρα.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Sport FM

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Σπόρ FM Πάτρας,

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 631.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
10: Δεν είναι offside,
9: το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
10: Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
1: Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Θυμίζω διαιτητές στο αγώνα Γκαρθία Μπαένα Τσελίκ. Η παράδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας απόλυτα ισορροπημένη. 21 νίκες για κάθε ομάδα. Πάμε σιγά σιγά για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Με τον Χέις Ντέιβις το 10ο του Παναθηναϊκός. Αν πως θα χρησιμοποιηθεί ο Αμερικανός forward, αποθεώθηκε κατά την παρουσία του Τρεφιλιού. Πανέμιση ξεκινήσει με Γκραντ Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου και Λευτέρη Ματζούκα. Κάνει μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα σεζόν ο Λευτέρης Ματζούκας. Έκανε μάλιστα ρεκόρ καριέρα σε αρκετές αντιστοιχές κατηγορίες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πέτυχε 16 πόντους κοντά στη Βιλερμπάν πριν από 48 ώρες. Και αυτό ήταν κορυφαία του επίδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να δούμε και την πεντάδα της Μακάμπη. Παδεκός με τα πράσινα γεμάτα του λαού με την κλασική της κίτρινη φανέλα. Μακάμπη θα ξεκινήσει με Λούντμπεργκ, Κλάρκ, Κόλσον στο 3, Χουάρτ και Σόρκιν. Σόρκιν με παράδοση καλών εμφανίσεων κόντρα στις ελληνικές ομάδες. Ένας πολύ αξιόπιστος power forward center. Μιας και ο λόγος για το Σόρκινγκ. Αρκετά από τα ρεκόρ τα έχει πετύχει κόντρα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε για το τζάμπολ. Έχουμε μια έτσι ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν από το τζάμπολ. Και οι πέντε που βρίσκονται στην πεντάδα έκαναν ένα κύκλο με τον τζάμπολ, και οι πέντε που βρίσκονται στην πεντάδα έκαναν ένα κύκλο

Και τον αστροδιάδρομο, ωραία πάσα στο Μίτογλου, καλάθι από τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή ασίστα από τον Γκραντ, πολύ καλή διάβασμα της πάσης από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. 2-0 για τους πράσινους. Σόρκι μακριά από τον καλάθι, έχει τον Κόλσον και ο Κόλσον με παράδοση καλών εμφανίσεων. Είναι κακό το Παναθηναϊκό. Τρομερή φάση τώρα για τον Μακάβη, κάθομαι από τον Σόρκι. Πολύ ωραία έκοψη στη ρακέτα και καλή πάσα για το 2-2. Δύο ωραίες συνεργασίες κοντό ψηλών στο ξεκίνημα, η πάσα πάνω από τον Κλάρκ. Μαντζούκας με τον Κόλσον αφήνει στον Γκραντ. Γκραντ το δεξιδιάδρομο στον Μίτογλου, μπάλα στον Γιαμπουσέλε. Ήταν η έξτρα πάσα από τον Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Βάζει πόδι πάνω στην μπάλα ο Χουάρτ. Ανανεώνει το χρόνος. Πάει και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα γεννήτου του Παναθηναϊκού. Χουάρτ Γάλλος βρίσκει πολλούς συμπατριώτες του στην άλλη πλευρά, αντιπάλους δηλαδή σήμερα. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 2-2. Γκραντ, τον αστερό διάδρομο, σαν σε προπόνηση αυτή την μπάλα στα καλάθια του Μακάμπι. Μακάμπι δέχτηκε σχεδόν 110 πόντους από την Μπεζίκτας προχθές. Δείγμα κακής αμυντικής συμπεριφοράς. Λούντμπεργκ, πάσα στον Χουάρτ, πέρχε το άλλο από τον Γκραντ. Συγκράτησε τον φόρουαρ της Μακάμπι. Το έχει ζημάτσει εκεί, το διάβασε ο Λούντμπεργκ. Ο Ντέτ Κάτας, προπονητής των Ισραηλινών. Απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν συνυπάρξει και απλά έχουν συνυπάρξει, έχουν κατακτήσει και τα πάντα. Στον Παναθηναϊκό παίκτη ο Κάτας, στον προπονητή ο Ζέλκο, Ράντοβιτς. Μάλιστα ειδικά το 2000 ήταν και ιδιαίτερο για τον Κάτας, αφού τον τελικό τότε της Πηλαίας είχε αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, να καμπεί. Ανανεώνεται η επίθεση στον Ζαλίνο, ο Κόλσον με ένα επιθετικό rebound. Κλάρκ, υπάρχει ο Μουργκάρτ. Κλάρκ ο τρίτος, όπως έχει στη φανέλα του. Λούντμπεργκ είναι στα μέσα, ωραία πάσα στον Σόρκινγκ, 4-4. Ο Σόρκινγκ με το ξεκίνημα δημιουργεί πολλά προβλήματα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και στη δεύτερη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει και τους 4 πόντους πόντους του Μακάμπι, μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση. Δεν βρήκε απέναντί του ο αντιπαλό, για Μπουσέλε. Γκραντ, το δεύτερο πλανήτη του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, 5 θέλοντα τώρα. Γκραντ, του Μαντζούκα, στο τέλος του χρόνου από την κορυφή για 3. Αστοχός. Προσπαθεί ο Καλατζάκη για το επιθετικό rebound. Μπερδεύει το Κλάρκ, μπαλάνε για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει μια κατοχή. Μήπως εδώ. Ο Μπράντοβιτς στέλνει νίκη στον Μίτογλου. Μάλλον για την άμυνα, προφανώς γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι ο Σόρκιν έχει βρει 4 εύκολους πόντους στο ξεκίνημα. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, στα ωραία του φάουλ, η άμυνα του Λούντμπεργκ, κλείνει τον Γκραντ, πρέπει να μετάξει την μπάλα, το κάνει στο τέλος του χρόνου, με ταμπλό θα στοχίσει και πάνω από το Χουάρτ. Θέση για τον Μακάμπι. Λούντμπεργκ. Ουμανός. Αφήνει στο Χουάρτ, αλλά πετάει για τον Καλατζάκη και κλέβει την μπάλα. Αφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μήτε που θα καρφώσει 6-4 για τους πράσινους. Θέση πρώτη και το τελικό σέντερ. Πριν του Νίστρου, καρμόν και είναι στο γήπεδο και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Στεφάνος Κοτσόλης και ο CEO, ο Στεφάνος Γιουρέλης. Παρέα που είναι το παρακολουθούμενο μάτς. Μητόγλου δεν καταφέρει να κλέψει, να ολοκληρώσει το κρυψιμό του, πετάχθηκε και έκανε deflection. Κλάρκ με το αριστερό αστοχή, καλή άμυνα από τον Μαντζούκα, αφηνιασμός νέος για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε περνάει, goal foul, πολύ ωραία. Είναι φορικτό ο Γάλλος, αν πατήσει καλά. Είναι φόβος και τρόμος. Εδώ δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Λούντμπεργκ, το έκανε φάουλ. Με δεξί λέει από για Μπουσέλε τελειώνει τη φάση. Και ετοιμάζει να εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 6.59 το 10 λεπτό. 8-4. Παναθηναϊκός Μακάμπι. Παναθηναϊκός Σόρκινγκ το 4, ό,τι προτιμάτε. Μιας και ο Σόρκινγκ έχει πετύχει και τους 4 πόντους της ομάδας από το Ισραήλ, που βέβαια παίζει τώρα εντός έδρας της στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το αν θα πάει στην Κύπρο. Υπήρξε ενδιαφέρον από τους ανθρώπους εκεί της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κάποιες συζητήσεις. Φιλοξενίζει τους αγώνες της Κύπρος εντός έδρας της Μακάμπι. Α, δούμε τι θα γίνει. 9-4 βάλε και την βολή ο Γιαμπουσέλε.

0: Κόλσον. Κόλσον θα γυρίσει, ωραίο καλάθι, 6-9-6. Νομίζω Κόλσον ήταν παράγοντας αρχικά θετικός για την ομάδα του στη σειρά με τον Παναθηναϊκό το 2024. Ακολούθησε τότε ο Παναθηναϊκός και ο Έργιν Ανταμάν είχε βάλει πάνω τον Παπαπέτρου, με συνέπεια τον περιορίστη τον Κόλσον. Άσπρος ο Μαντζούκας, φάλ του Καλατζάκη να σταματήσει το transition της Μακάμπη και την ανισορροπία στην έναν του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μαντζούκας ζητά συγγνώμη από τον Μπράντοβιτς, έξω με τον φάλ του Καλατζάκη. Από όσο βλέπω Κώστα, δεν ξέρω εάν εσένα το ίδιο ισχύει, σήμερα έχει διορθωθεί το πρόβλημα με την live ενημέρωση στο site της Ευρωλίγκας, στα στατιστικά δηλαδή του site της Ευρωλίγκας, γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Από ό,τι βλέπω, σήμερα λειτουργεί κανονικά.
1: Ναι, μια χαρά είναι από το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα από πριν, μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι. Πρώτος πίσω από τον Κλάρ, καταπληκτικά με τον Καλατζάκη, πανηγυρίζει. Το λέγανε με τον Καλατζάκη πάνω στην μπάλα, τον Κλάρ. Τον ανάγκασε σε λάθος. Ο Τζίμι Κλάρκ ο τρίτος στα 25 του, το πέρσι στη Μακάμπη. 91 ψος. Είναι το δίδυμο, συνθέτει το δίδυμο από τη Μακάμπη στη περιφέρεια τώρα. Μην το βλέπω, το βολόν μόνος του. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αναπήρει Στεφάνη, κατέληξε εκτός. Κλάρκ. Κάνε τώρα Κλάρκ. Μπερδεύτηκε μπάλα και ο Παναθηναϊκός έχει γύρω στα πόδια του Κλάρκ. Λάθος από τους διαιτητές. Παίρνει μια βάση πάνω του ο Τσελίκ και αλλάζει. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο διαιτητές. Ο ένας έδειξε Παναθηναϊκό, ο άλλος Μακάμπι. Από τα πόδια του Κλάρκ βγήκε, νομίζω ότι είναι καθαρή φάση. Δεν χρειάζεται ούτε καν ριπλή να δούμε. Έκανε ωραίο κοντρό με τα πόδια του Κλάρκ και την έβγαλε εκτός την μπάλα. Μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε στα μπούτια του. Γκραντ. 5-5 για το δεκάλεπτο. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ. Τον αριστερό διάδρομο, ωραία πάσα στο Καλατζάκι, έξτρα πάσα στον Μαντζούκα τη γωνία για τρεις. Ναι, αυτό είναι μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Σφραγίδα του θεροτεχνικού σε αυτή τη φάση. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, έξτρα πάσα, ελεύθερο τρίποδο του Μαντζούκα που συνεχίζει να πυροβολεί έξω από τα 6.75 στη φετινή διοργάνωση. Πριν από αυτό το μάτς είχε 6-12 φέτος και 4-4 τίποτα. Ωραία φάση και από τη Μακάμπη, κόλλησε από τη γωνία μόνος του για τρεις, θα στοχίσει, μπάλα θα καταλήξει τον Γκραντ. Με τη βοήθεια του Καλατζάκη. Μόνος ο Παναθηναϊκός πρέπει να ελέγξει την αεροπορία. Γκραντ κλείνει, δεν βγάζει την μπάλα στο Μαντζούκα. Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός για την επίθεσή του, 12 δευτερόλεπτα τώρα. Μαντζούκα με τον Λούντμπεργκ, βάζει την μπάλα κάτω, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκτός ο Κλάρκ. Τι αμπασάρει ο Μαντζούκας στον Γκραντ. Τώρα μένουν 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτα, ναι, έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Κώστα, δίνουμε το λόγο σε ένα στο στούντιο του Big Sport FM. 12-6 μετά από 5 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο εδώ στο Telecom Center.
1: Μπροστά λοιπόν ο Παναθηναϊκός με 12-6 έπειτα από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης στο Telecom Center Athens. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το match το τριφύλι για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λίγο γρήγορα στα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 60-71, Φενέρ Ντουμπάι 38-23, Βιλερμπάν Βαλένθια 36-24 και Μπάγεν Παρτίζαν 27-22. Αναμένουμε σε 5 λεπτά από τώρα το τζάμπολ στο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο.

Ακολουθεί και ακόμα ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Παναθηναϊκός με σκόρερ στους Γκραντ, Διαμπουσέλε, Μίτογλου και Μαντζούκα μέχρι και αυτή την στιγμή. Μαντζούκας έχει 3 πόντους. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Πετρίδης, καθώς το παιχνίδι επανεκκινά. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια ωραία έτσι ενέργεια από την μια ωραία δράση του Παναθηναϊκός, ότι στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωση και επιστοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, το επιτελείο της ομάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κοκκάρδες της δράσης. Την ίδια κουκάρδα φορά και ο Mr. Green, ενώ οι αθλητές του Παναθηναϊκού προσέφεραν αντίστοιχες κουκάρδες αθλητές της αντίπαλης ομάδας.
2: Θα αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν τον μήνα Οκτώβριο. Να κάνουμε τώρα από τον Γιαμπουσέλε για το 14-6, συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι εκτός ο Άντσο Νάντς Λούκας Φαλ, αφού ο Χέιζε πλέον συμπεριλήφθηκε στη 12η. Σόρκιν αλλάζει ο Παναθηναϊκός, παίζει καλή άμυνα, είναι καλύτερο ο Σόρκιν, καλάθι από το Φόρδι, ένας πάρα πολύ καλός power forward ο Γάλλος, 14-8, πολύ αθλητικός, πολύ δυνατός κοντά στο καλάθι. Δεν διαφορά στους 6, βλέπω ο Μπράντοβιτς σηκώνει Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσόρ. 9 δευτερόλεπτα κινητής του Παναθηναϊκού, νωρίτερα το μεγάφωνα ακούστηκε ότι βρίσκεται στο γήπεδο, για όσους το είχαν καταλάβει, ο Τζέικοπ Νίστρουπ και αποθεώθηκε από τον κόσμο και η κάμερα εστίασε σε εκείνον, τον δανό προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Μάλιστα στο γήπεδο του γήπεδου ο δανός φάνηκε και έκανε και ένα μήνυμα σαν ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας. Αλλαγές από τον Μπράντοβιτς. Πώς θα μπει Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσούρ Χέις Δίβς. Και επάνω εδώ στη δράση για τον Αμερικανό που αποφαίνεται από το κουμπ Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντική επιστροφή του. Στο μεταξύ ο Μίτογλου κερδίζει ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. 4 λεπτά στρογγυλά για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αλλαγές και από τον Κάτας. Περάσει το μήνυμα του Μαντάρ. Στον άλλον. Αν μιλώ για τις κυρίες, γιατί βλέπω και έχει και έναν παίκτη δίπλα του. Κάτας έχει τον Μπρισέτ δίπλα του. Και τον Μπέικοτ έχει περάσει. Ο Μαναλάβ τώρα και τον Μπρισέτ δεν τον έβαλε νωρίτερα. Εφόσον έχει πάρει την απόφαση να το χρησιμοποιήσει. Δύο στις δύο από τον Μίτογλου, 16-8 και ο Λεσόρ στο παιχνίδι αντί του Μίτογλου. Καλά Παναθηναϊκός συνεχίζει τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις στο 3, Γιαμπουσέλη στο 4, Λεσόρ στο 5. Μακάμπι με Μαντάρ, Λούντμπερκ, τον είπε Λούντμπερκ. Στο 3 θα παίξει ο Μπρισέτ, ο Χουάρντ που παραμένει στο μάτς και ο Μπέικο. Τέχει το καλοκαίρι. Από τους Ζαλινούς Λούντμπερκ, 6 δευτερόλεπτα. Την κορυφή για 3. Καλώς το αλλάζει το προ. Μπάντιο νίκη να πάρει το rebound. Μήπως ήταν φαίνεται αμυντικά rebound και δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους. Είναι άλλη ομάδα. Ο Μπάντιο εδώ μας θα κάνει ένα φτύνο λάθος. Βιάστηκε πολύ. Και την μπάλα μέσα από τα χέρια στο transition. Και έχασε την ευκαιρία για ένα εύκολο καλά. 16-8. Πρώτο λάθος του Παναθηναϊκού στο μάτς. Πράσινοι έχουν 6 bound. Μαντάρ. Μπέικοτ εκεί είναι κίνδυνος, 7 μέτρα. Ο τέπις του Βολντόρα θα εκτελέσει, θα στοχίσει μετά τις διαδεχτικές πάσες. Τον Ζαλινό. Rebound για τον Λεσόρ. Φρανσίσκο ζητάει φάουλ για 3 βολές. Θέλει από τον Μπράντιτς να πάρει challenge. Ο διαιτητής ήταν μπροστά στη φάση, χαμηλά λένε το φάουλ. Δεν βλέπω καμία διάθεση από τον Ζότσι να πάρει εδώ. Α, μπορεί να είναι τελικά για 3 βολές. Να το, ο Μπράντιτς σηκώνει τώρα. Challenge λοιπόν από τον Μπράντιτς. Φρανσίσκο ήταν πολύ το σίγουρος ότι είναι φάουλ για 3 βολές. Βλέποντας και εμείς τώρα σαν τριπλέι, ίσως και δικαιωθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι από αυτές τις δύσκολες φάσεις που είναι στο όριο. Challenge λοιπόν από τον κύριο Μπράντοβιτς. Πολύ στον Καρθία. Ο Μαντάρ παρεμπιπτόντος επιστρέφει. Όχι επιστρέφει, μεταφόρμησε στην Μακάβη από την Φάπλο Δαβίδ. Ναν και έχω Άντσο. Ακούτε τι γίνεται. Και οι δύο μόλις παίρνουν τα πρόσωπά τους. Το κύβο του γηπέδου αποφαίνονται από όλους. Λοιπόν, για να δούμε τη φάση και μισό σας που λέει, για να σε αργή κινήσει να τη δούμε λίγο εδώ. Οριακό πολύ. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί τώρα ο Μπράντοβιτς. Το βλέπουν οι διαιτητές από πολλές γωνίες. Για να μην το αποφασίσουν. Είναι από αυτές τις φάσεις που πάντα λέμε. Να βλέπουμε. Να τη βλέπουμε λίγο σφαιρικά. Εδώ τώρα το replay είναι λίγο απομακρυσμένο. Τρεις βολές. Α, ωραία. Μια χαρά. Τρεις βολές λοιπόν για τον Φρανσίσκο. Δεν είναι σίγουρος ο Γάλλος Γκάρντ του Παναθηναϊκού. Κάλεσε τους ανθρώπους του Τριφυλιού και το Ζήλιο Κομπατέμι στις δύο challenge. Με το που είδε το replay ο Ζότσης πήρε αμέσως το challenge και δικαιώθηκε. Και πέκτησε εκτελές τρεις βολές. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντάρ ότι είχε προπονητή τον Ομπράντοβιτς στην Παρτίζα. Στην σκουλά της πρώτης βολή, 17-8. Αέρας 9 πόντων. Να πούμε και μια είδηση που αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος υπέστη ένα μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση. Πονάει πολύ και δύσκολα, θα χρησιμοποιηθεί σήμερα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Άρα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για το Παναθηναϊκό. Είναι από αυτά που προκύπτουν στο ζέσταμα. 19-8, συν 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Μαντάρ σταματά την τρίπλα, κλείνεται, ξαναπαίρνει την μπάλα. Έχει μπροστά τώρα το Λεσόρ, τον Εστρέλο Διάδον περνάει. Αστρέλο Λεία, πάστο χοπ. Φάουλ από ποιον? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι το λες, από το Λεσόρ στον Μαντάρ, αλλά είναι από το Γιαμπουσέλε στην διεκδίκηση του rebound. Και ο Κώστας Φλόγας αποσώνεται από το κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι φαλά από το Γιαμπουσέλε, έχει σπρέξει τον αντίπαλό του. Άρα μπάλα ένα παίξω. Τρίτο μοναδικό για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο του Γιαμπουσέλε. Σετ στον Μπέικοτ. Πάλι εκτός πάσης από τον Χέις Ντέιβις τώρα. Τέταρτο μάδικο για τους πράσινους. 2:44 για το δεκάλεπτο. Ενώ πέρασε στο μάτς και ο Κίτων Γουαλάς. Λείπει ο Τάιτ από την Μακάμπη. Να βάλουμε μετά από όπως ήταν η Ζαλενή. Καταπληκτική άμυνα του Φρανσίσκο, βλέπει την μπάλα και φέρνει τον ενδιασμό. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φάουλ. Νομίζω έχω την αίσθηση αυτού διαμαρτύρου Μπράτζος. Πρέπει να είναι αθλητικό εδώ. Γιατί δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Κίτων Γουάλας. Πάει απλά να σταματήσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος σε αυτή τη φάση. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι. Λοιπόν. Ναι, αντιαθλητικό δίνουν οι διαιτές. Οπότε. Τα έκανα μαντάρα τώρα διαιτές. Οι παίκτες μπήκαν μέσα στο. Πήραν θέση τέλος πάντων για το rebound. Ο Φρανσίσκο βάζει την προσβολή, 28. Οι 2:34. Ο Μέρος παίζει πάλι εξαιρετική άμυνα. Βάζει και τη δεύτερη ο Φρανσίσκο. Έχει 1-8. Μακάμπι έχει 4 λάθη και όλα αυτά από την εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Επίθεση για τους πράσινους, στα φαφά και εκείνος, στην άκρη. Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, φοράει ένα μικρονάρθηκα και στο αριστερό του χέρι, για το κάταγμα που έχει υποστεί. Λεσόρ, καλή άμυνα από τον Μπέικοτ. Θα κερδίσει την κατοχή Μακάμπι, θα μείνει μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Επίθεση για τους Ζαλινούς. 2:19. Θέλω να πω και τον Χέις Ντέιβις ότι είχε ήταν σε πολύ καλά επίπεδα η φυσική του κατάσταση. Οπότε από τη στιγμή που τις τελευταίες ημέρες ανέβασε στροφές, ο Μπράδοβιτς το συμπεριέλαβε στη 12 και το χρησιμοποιεί. Είναι παραπαιδόν στο προηγούμενο φάουλ του Κίτων Γουάλας, είναι αυτό που λέμε πλέον disruptive foul. Φάουλ τώρα του Λεσόρ, δύο βολές για τον Μαντάρ. Τον Μπόγκα τον περνάει στο παιχνίδι αντί του Γιαμπουσέλε. Μαντάρκερσε το φάλο από τον άλλο δεσπέκτη του Παρτιζάν, τον Ματίας Λεσόρ. Άρα τώρα πάει ο Χέις Ντέιβις σε θέση 4. Μαντάρ βάζει πρώτη βολή. Ξεκολλάει την Μακάμπη από τους 8 πόντους που είχε μείνει για ώρα. Έτοιμος ο Μαντάρ για τη δεύτερη. 21-9, 21-10 τώρα. 2 και 6 για το δεκάλεπτο. Κρίση για τον Παναθηναϊκό. Με Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ πράσινη. Λεσόρ. Αφήνει στον Φρανσίσκο. 10 δευτερόλεπτα για να πει στον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο στο τρίπολο βγάζει στον Μπόγκα. Κυκλοφορεί την μπαλά η πράσινη. Μπάντιο, Μπόγκα μπαίνει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα από τον Μπέικο, τον Μπόγκα διαμαρτύρεται, συνεχίζει το παιχνίδι, δεν υπάρχει φάουλ. Οπότε έχουμε μάτς κανονικά. Με τον Μαντάρ να εκτελεί από την γωνία για 3 και ένα στοχείο, ο Φρανσίσκο κάνει το rebound. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Ισραηλινοί. Χέις Ντέιβις με τον Μπρις Σετ. Τελεί, όπα, δύσκολο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις, νομίζω είναι φάουλ. 23-10. Έπεσε πάνω το πισέτ. Έτσι διαβάζω το σκαταχύλι του Μίτοβιτς στον πάγκο. Αυτό φάνηκε να λέει. Μαντάρ. Η μέση απόσταση. Μπαλές που φτάνει Στεφάνη. Χέις Ντέιβις. Φρανσίσκο. Φρυδιασμός. Κλείνεται εκεί με τον Κίτον Γουάλλας και δεν εκτελεί. Πηγαίνει προς τα έξω ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα, προσπίση, πάρα πολύ ωραία, στοχή εξ επαφής. Είναι ο Μπόγκ να πάρει το τυχικό rebound για να βάλει καλάθι. 25-10. Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα, 35 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Μαντάρ, στοχή, το rebound μακρινά από τον Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα. 20 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χέις Ντέιβις, ένας πανέξυπνος παίκτης εδώ, σταματάει η τρίπλα και πάει σε σέτ επίθεση ο Παναθηναϊκός. 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μισή μάτς Χέις Ντέιβις και Γουάλλας. Γυρίζει ο Αμερικανός, από 6 μέτρα θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Γουάλλας. Μένουν 2 δευτερόλεπτα, θα φτιάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο Γουάλλας. Ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο όπως και να έχει. Με τον Παναθηναϊκό στο συν 15. 25. 10 για τους πράσινους που πραγματικά και σήμερα κάνουν ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, δαγκώνουν σίδερα, εξού και το συν 15. Κώστα, λόγω σε ένα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι για το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: 25-10 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Και είδαμε και τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει ήδη ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Πήρε και την τελευταία προσπάθεια για τους πράσινους στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Προσπαθεί να βρει ψυχολογία, να βρει αυτοπεποίθηση, να ξαναβρει το χέρι του, τις κινήσεις του, να συνηθίσει και το κορμί του να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας μια επιστροφή που δεν την περίμενε ο Παναθηναϊκός τόσο νωρίς. Η αλήθεια είναι, από την άλλη εβδομάδα πρόκειται να επιστρέψει. Πάντως προς το παρόν δίνει κανονικότατα το παρόν και είναι και εκείνος στους 2 πόντους. Στους 5 ο Φρανσίσκο, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλές ζημιές αμυντικά στην Μακάμπη. Από 2 έχουν ο Γκραντ και ο Μπόγκα, στους 5 ο Γιαμπουσέλε και στους 3 ο Λευτέρης Ματζούκας. Στους 6 είναι ο Μίτογλου αυτή τη στιγμή για το τριφύλι. Στεκόμαστε στους πόντους επιθετικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε και όπως έχει τονιστεί Πολάκης από όλους και από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και από τον Γιώργο Πετρίδη και από τις κουβέντες που κάνουμε εδώ για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η άμυνα παίζει κυρίαρχο ρόλο και αποτυπώνεται και σε αυτούς τους 10 πόντους που έχει σκοράρει η Μακάμπη στο πρώτο δεκάλεπτο.

0: Η Μπαρσελόνα έχει αρχίσει να καθαρίζει πλέον το παιχνίδι. 83-69 είναι στην τέταρτη περίοδο κοντρά στην Μπεσίκτας. Σε μάτς παρακολουθεί από κοντά και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, όπως είδα πριν από λίγο στα social media, αλλά η επιστροφή του μικροφόνου προς τον Γιώργο Πετρίδη και το Telecom Center Athens. Έλα, Γιώργο.
1: Ένα τρομερό στατιστικό στοιχείο, Κώστα, είναι ότι στα πρώτα τρία μάτς του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα έχει δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο 17 από τους Αλμπαρί, 13 από τη Βιλερμπάν και 10 σήμερα. Μιλάμε για άμυνα που αγγίζει το άρεστα. Στους πράσινους τα rebound επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας.
0: Ήθελα να το πάω πιο συγκεκριμένα, Γιώργο, στο πεντάλεπτο ή πέντε πόντι. Αλλά δεν μπορούσα πάρα πολύ προχειρά να το ψάξω. Ναι, ναι, ναι.
1: 11-17 τα rebound για τον Παναθηναϊκό. 5 assist, 2 λάθη, 3 assist, 4 λάθη Μακάμπι. Περάσει ο Γουάλλας, πολύ καλός παίκτης επιθετικά. Θα πετύχει ένα καλάθι τώρα. Αστερόχειρας. Ψάχνεται ακόμα, είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά από μια καριέρα στο NBA με τους Hawks. Μειώνει 25-12 στην πρώτη επίθεση των Ιζαλινών. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη δεύτερη περίοδο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Τάπα τώρα του όλα στον Μπάντιο. Ήταν μόνο στο Φρανσίσκο, δεν ήταν εδώ Μπάντιο. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός έχει παναφορά από την πλάγια γραμμή. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Καλά, βλέπεις να το βάλεις. Ίσως καλύτερη άμυνα της Μακάμπη μέχρι τώρα στο μάτς. Μια ανδραφινητική κατάσταση. Δεν θα δούμε την ίδια κατάσταση, γιατί ο Μπράντοβιτς σε κάτι τέτοιες καταστάσεις είναι αλεπού. Και πολύ εδώ έξυπνα ζητάει time out, γιατί θέλει να σχεδιάσει μια επίθεση που έχει ο Παναθηναϊκός 3 δευτερολέπτων με παναφορά από την πλάγια γραμμή. Πραγματικά ώρες ο Μπράντοβιτς κάνει παραδείγμα θύματα. Παρότι το μάτς είναι σε αρχές δεύτερης περίοδου, ζητάει time out. Προφανώς γιατί αυτές οι ειδικές καταστάσεις χρησιμεύουν και θα χρησιμεύσουν και σε βάθος σεζόν. 25-12, επιστρέφουμε σε ένα λεπτά 20.
0: 25-12 λοιπόν για το τριφύλι με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην αφήνει χρόνο να κυλήσει στη δεύτερη περίοδο. Αντιλαμβάνεται μια ευκαιρία και να καλεί σε time out για να σχεδιάσει την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Νέα δεδομένα, νέα πράγματα με τον Ζότς, τη μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό, αλλά και νέος Παναθηναϊκός γενικότερα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι και την περσινή σεζόν. Είμαστε ακόμα 2 Οκτωβρίου και όμως οι πράσινοι κάνουν τον κόσμο τους να ξεχνά αυτό που παρουσίαζαν στο Glass Floor την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχουν κάτι άλλο πολύ φρέσκο και πολύ αποδοτικό, όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Ανέφερε και ο Γιώργος Πετρίδης τους πόντους που δέχεται στο πρώτο δεκάλεπτο σε αυτά τα 3 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε καν 20, ήταν 10 σήμερα, ήταν 13 και 17 νομίζω στα προηγούμενα 2 παιχνίδια, τη στιγμή που πέρσι το 20+ ήταν κάτι δεδομένο. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: 20+, 30+.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με 31 πόντου και δεν πάνω. Τέλος πάντων. 9-26 είναι μια νέα εποχή τώρα, όπως να το κάνουμε. Για να μην τη σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς στο πινακάκι του, για αυτή την επίθεση των 3 δευτερολέπτων. Βγαίνει ένα ελεύθερο τρίποντο του Φρανσίσκο. Εάν το σχεδίασε αυτό και αν εκτελέστηκε έτσι όπως το δει ο Μπράντοβιτς, το πανηγυρίζει ο ισχυροβοηθός. Προφανώς αυτό σχεδιάσε ο Μπράντοβιτς. Είναι ο άνθρωπος τώρα, την λέμε. 28-12. Mastermind από τον Ζότς. Εδώ τώρα Παναθηναϊκός δέχεται ένα εύκολο καλάθι όμως στην άμυνα από τον Κλάρκ με layup 28-14. Ειδικά σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις νομίζω τα plays που βγάζει ο Μπράντοβιτς πρέπει να διδάσκονται σε σχολές προπονητικής. Άσπρος ορισόλ από το ύψος των βολών. Κλάρκ προσπαθεί λίγο να βρει ρυθμό η Μακάμπη. Κλάρκ στον Σόρκιν. Κάπως πράττει το καλάθι, μπαίνει λίγο στα μέσα. Βγάζει έξω ο Γουάλλας. Κλάρκ προσποιείται. Μετά την μπάλα με το ένα χέρι θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound. Ο Μπόγκα, αλλά υπάρχει φάουλ του Λεσόρ ή του Μπάντιο. Και πήγανε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Α, του Μπόγκα. Του Μπόγκα. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν να διεκδικήσει το rebound. Ο Μπόγκα έσπρωξε τον αντίπαλό του. Πρώτο φάουλ του Μπόγκα. 8-37 για το ημίχρονο. Δεν υπάρχουν προβλήματα με φάουλ. Δεν είναι τα παπούτσια το σόρκινγκ. Και 28-14. Προσπαθεί ο κόσμος λίγο να ψυχώσει την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον σόρκινγκ και ωραίο τελείωμα. Εδώ ο Λεσόρ κοιμήθηκε στην άμυνα. 28-16. Πολύ ωραία φάση από τους Ραϊνούς. Άλλη λίγο πάσα. Και αυτό κρατορικό τελείωμα από τον Σόρκινγκ. Φρανσίσκο για 3 από την κορυφή. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Περισσέρι που χρειάζεται φάουλ από τον Μπόγκα, δεν ξέρω Μπόγκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανε δύο Γερμανός. Γενικά είναι επίρρεπη στα φάουλ Μπόγκα. Επειδή είναι πολύ αθλητικός, πολύ μακρύς, πηγαίνει σε όλες τις φάσεις, μπαίνει με τα μπούνια που λέμε. Έχει κάτι χειρία αριστικό στα Μπόγκα. Πια πραγματικά. Επίθεση τη Μακάμπη μπορεί να έχει διαφορά μετά από ώρα κάτω από τον Τζέκα, αλλά στοχή στο τρίποντο. Ο Κλάρκ αφιδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, το στόπ ψηλά εντυπωσιακά από τον Γουάλας. Καταπληκτική φάση από τον Κίτον Γουάλας. Τώρα τρανζίσιο για τη Μακάμπη. Κλάρκ βάζει την μπαλά έξω. Ξτραπάσα, σόρκινα την γωνία για τρεις. Θα στοχίσει, μακρινό ριμπάντα από τον Μπόγκα. Τρέχει ο Γερμανός. Φρανσίσκο σταματά, μπαίνει τώρα προς τα μέσα. Στον Μπόγκα, στη γωνία. Ο Γερμανός για τρεις, άστοχος. Δεν είναι καλές τελευταίες επίσης του Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς καλέει τους πράγματος στον πάγκο. 7.40 για τον ημίχρονο, 28.16. Σετ. Ακούστηκε και ένα σφύριγμα νομίζω. Δεν είναι αμφιβολικός όμως. Χέζις Ντέιβις κατεβάζει το rebound. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες αυτό το 28.16. Σετ κάνει το φάουλ στον Χέζις Ντέιβις. Πρώτο μαδικό της Μακάμπη. Είναι όλο με την προηγούμενη τάπα, φανταστική από τον Κλάρκ στον Φρανσίσκο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύ ψηλά πήρξε ο Κίτον Γουάλας. Πάει στον πάγκο Λιφ, επιστρέφει ο Χουάρτ. Ο Λιφ σαν να πέρασε και να μην ακούμπησε στο μάτς. Και αποτυπώνεται τη στατιστική, όλα 0 σε 5 λεπτά που αγωνιστήκε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς το είχαμε αντιληφθεί. Ο Φρανσίσκο πήγε να κάνει μια πάση και αυτή να καταλήξω καλάθια. Επίθεση με Μακάμπι, ευνηδιασμός. Θετικό ριμπάουντ από τον Πρίστη, τι καλάθι. 28-18, η Μακάμπι είναι διαφορά στους 10. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κάνει καθόλου καλές επιθέσεις στο τελευταίο διάστημα. Τώρα ο κόσμος χειροκροτεί του παίκτη του Μπράντοβιτς. Κέις Ντέιβις στο Λεσόρ με τον Σόρκιν, 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό στο χαμηλό πόστο Γάλλος. Γυρίζει το χου, καλάθι. Λεσόρ εδώ από αυτά που είχαμε συνηθίσει εκείνη τη μαύρη μέρα, καταραμένη μέρα που τραυματίστηκε αυτό το παιδί τόσο σοβαρά, το μάτι με την Μπασκόνια. 30-18 Χουάρτ με τη δεύτερη θα στοχίσει, εξεπαφή στο rebound από το Λεσόρ. Πριν από δύο χρόνια ο σοκαριστικός τραυματισμός του Γουάλου Σέντερ κατάστρεψε πολύ στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Γουάλας. Πάσα στην αδύναμη πλευρά. Μπόγκα μόνο στο τη γωνία για τρεις. Ναι. Εδώ ο Χέις Ντέιβις λειτουργήσε σαν κομπιούτερ. Πήρε όλη την άμυνα πάνω του. Είδε ότι ο Μπόγκα ήταν μόνο στην αδύναμη πλευρά. Του έδωσε ένα ελεύθερο τρίποντο και εκείνος εξόχισε. Συν 15 και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Οπότε έξανα γρήγορο 5-0. Και ξεφεύγει πάλι 6 και 9 για το ημίχρονο. Time out από τον Ντέτ Κατάς.
0: Ξεφεύγει λοιπόν ο Παναθηναϊκός και το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση με την εικόνα που παρουσιάζει στο Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή απέναντι στην Maccabi. 33-18. Εγώ το κρατάω αυτό. Θα δω λίγο τι συμβαίνει με τους πόντους που δέχεται ο Παναθηναϊκός μέχρι και το ημίχρονο. Θα το πάω λίγο τώρα ένα βήμα παρακάτω. Σκέφτηκα λίγο το πρώτο πεντάλεπτο. Μετά είπαμε την πρώτη περίοδο με τους 10 πόντους που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός, 25-10 που έληξε η πρώτη περίοδο. Τώρα είναι στους 18 η Μακάμπι. Να δούμε πόσο σφιχτή μπορεί να είναι τα ανάγια, η αμυντική τα ανάγια του Παναθηναϊκού για να κάνει πάρα πολύ άνετο και εύκολο αυτό το βράδυ της Παρασκευής στην πρώτη διαβολοβδομάδα της φετινής EuroLeague.

0: πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έκανε τζάμπολ στην απόψινη βραδιά, τον Μπασκόνια Μιλάνο, 26-16 στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens.
1: Είναι νομίζω η πρώτη από τις 10, αν θυμάμαι καλά, διπλές αγωνιστικές που θα έχουμε στη φετινή Ευρωλίγκα, Κώστα και φίλοι ακροατές. Και σίγουρα οι παίκτες περνούν προσαρμοστή νομίζω στα δεδομένα των αγωνιστικών. Καλά, οι παίκτες βέβαια, για να είμαστε και πολύ τόσο δίκαιοι αγώνες, δεν θέλουν να προπονήσεις. Πάλι ωραίο τελείωμα από τον Σόρκη για να στόχισε. Δεύτερη, τρίτη προσπάθεια από τους Ζαϊνούς. Ριμπάουντ από τον Λεσόρ. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του όμως ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Κλάρκ πασάρει στις διεθνιστικές πινακίδες και τον Κάτας που κάθεται στην άκρη του πάγκου. Ωραία πάσα. Αλλά ο Ντετ Κάτας πλέον φοράει κουστούμι και δεν φοράει αθλητική περιβολή. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Αφήσουμε τον Λεσόρ κάτι συζητούν. Φαντάζομαι για το χαμένο rebound. Αν κατάλαβα καλά, ο Λεσόρ μάλλον ζήτησε μια βοήθεια και από τον συμπαίκτη του. Φρανσίσκο στο Λεσό, προσποιείται και καρφώνει. Έπιασε κορόιδο τον Σόρκινγκ. 35-18. Πολύ ωραία συνεργασία από τους δύο Γάλλους που είναι αυτή τη στιγμή παρόντες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ από τη Μαρτινίκα. Κλάρκ. Βγάζει την μπάλα έξω στον Σόρκινγκ. Λούντμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε. Πετάει την μπάλα goal foul. Φλότερ. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με ένα σχήμα που έχει έναν καθαρό με guard. Τρεις forward, Ματζούκα, Χέις, Ντέβις, Μπονγκά. Τώρα θεωρητικά ο Ματζούκας είναι το 2, Μπονγκά το 3, ο Χέις, Ντέβις το 4 και ο Λεσός το 5. Δίνει αυτό το ρόλο του Παναθηναϊκού τη δυνατότητα στον Μπράντοβιτς να έχει ποικίλη ομορφία σε σχήματα, σε πεντάδες. Ο Λούντμπεργκ βάζει για την βολή, 35-21. Μειώνει στους 14 η Μακάμπι. Θα δούμε λίγο. Θέλω να δω πόσο πόντους Παναθηναϊκός έχει πάρει στον εφηδιασμό. 9. Έχει βρει 9 πόντους στον εφηδιασμό. Φρανσίσκο Μελεσόρ, η έξτρα πάσα στο Χέις Ντέβις. Καταπληκτική φάση πίσω από την πλάτη. Η πάσα και τρομερή τάπα του Σόρνη στο Μαντζούκα. Έβγαλε μια αδιανόητη πάσα ο Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα πίσω από την πλάτη. Και από δύσκολη γωνία, γιατί δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Αλλά ο Μαντζούκας τα χάλασε. Χάλασε ένα highlight για την ακρίβεια. Βασικά θα είναι highlight γιατί ήταν τρομερή τα πάσα του Σόρκινγκ. Αλλά δεν θα είναι πράσινη σε απόρριψη αυτό το highlight. Ο Άρντ μένει μόνος και στάρει 45 μοίρες. Θα στοχίσει. Μακρινό rebound από τον Μαντζούκα. Συν 14 για τον Παναθηναϊκό. 4-24 για το ημίχρονο. Σβηστά θα λέγαμε. Η πράσινη σε αυτό το συν 14. Φρανσίσκο, φάουλ από τον Κλάρκ. Χαμηλά, δεύτερο ομαδικό για τη Μακάμπη. Πρώτο του Κλάρκ. Να δούμε λίγο την προηγούμενη φάση, να μας δείξουν το replay. Ήταν φοβερή τάπα του Σόρκινγκ στο Μαντζούκα, αλλά και αδιανόητη πάσα του Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα, από την πλάτη. Το σύν 17 που γίνονται ο Παναθηναϊκός ήταν η μεγαλύτερη του διαφορά στο μάτς. Και Ντέβις, 6 δευτερόλεπτα για να δείξει ο Παναθηναϊκός. Και Ντέβις θα παίξει ένα αντίον με τον Σόρκινγκ από την κορφή για 3. 38-21. Σαν σε προπόνηση εδώ ο Χέις Ντέβις. Έτσι όπως έκανε προπόνηση νωρίτερα. Σουτάρε, Σόρκινγκ. Με την κλασική μουσική. Σόρκινγκ είναι προς τα μέσα. Καλή άνοδο του Φρανσίσκου. Αλλά νομίζω ότι είχε τον Παναθηναϊκό. Έχω την ίδια στο κορμί του Σόρκινγκ, σωστά. Διαμαρτύρονται οι Ισραηλοί, αλλά ο Σόρκινγκ για την ακρίβεια. Αλλά μάλλον αδίκως διαμαρτύρει, γιατί η μπάλα μετά το κλέψιμο, την προσπάθεια για κλέψιμο του Φρανσίσκου βρήκε στο κορμί του Σόρκινγκ και βγήκε εκτός. 3-45 για τον ημίχρονο. Συν 17. Με τον εφτάστερο. Λεσόρ μακριά το καλάθι, μπαίνει τώρα προς τα μέσα, βάζει την μπάλα κάτω ο Γάλλος, γυρίζει αριστερό χουκ. Κακό τελείωμα όμως. Rebound για τους Ισραηλινούς με τον Λούντμπεργκ. Λούντμπεργκ με τον Λεσόρ τώρα μετά τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάζει σε όλα τα σχήματα εδώ τώρα που έχει. Σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί έχει 5 παίκτες που θα μαρκάρουν τους πάντες. Και από εδώ και είναι σαν τη φάση με τον Μαντζούκα να κλέβει την μπάλα. Έχουμε τζάμπολ. Μαντζούκας με Κόλσον. Χειροκροτεί το κοινό. Το Telecom Center αναγνωρίζει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, τη διάθεση που βγάζουν οι παίκτες του Μπράντοβιτς στην άμυνα. Δεν αφήνουν τίποτα εύκολο στους αντιπάλους. Το λέγαμε και στα προηγούμενα μάτς. Μίτογλου και ο Χουάντσο χειροκροτεί. Μίτογλου και καν τώρα, γιατί σε έχουν μπερδευτεί πάλι εκεί πέρα. Το συζητούν μεταξύ τους. Δεν αφήνει το Μητρόγλου να περάσει το παιχνίδι. Μητρόγλου και Γκραντ θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν θεωρούν εδώ πέρα να το συζητούν, γιατί έχει πάει το χρονόμετρο λανθασμένα στα 24 δευτερόλεπτα. Δεν ανανεώθηκε η κατοχή της Μακάμπ. Δεν είχε κατοχή ο Παναθηναϊκός. Δεν άλλαξε κατοχή. Πρέπει να βάλει το χρονόμετρο εκεί που ήταν όταν επιχείρησε το κλέψιμο Μαντζούκας. Δημήτρης Διαμαντίδης και Φρασκίσκος Αλιβέρτης, οι δύο legends του Παναθηναϊκού. Το κύβο του κυβέδου. Καθολική αποθέωση. Θα αφήνει το χρόνο του 24. Οπότε τζάμπολ στη γραμμή των βολών. Εκεί που κάνει επίθεση Μακάμπι. Με Κόλσον και Μαντζούκα. Σχετικά ισοευσής. Μαντζούκας, ο Κόλσον θα πάρει το τζάμπολ. Αλλά πάρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν προλαβαίνει. Μπάλα πήγε στα κορτσίτ. Δεν προλαβαίνει ο Λούντμπερκ. Οπότε εδώ ρονάδρον για τον Μακάμπι. Το τζάμπολ που κέρδισε ο Κόλσον. Ναι, απίθεση για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει με Γκραν τώρα στον Άσο. Ας πούμε 2 το Μαντζούκα, 3 το Μπόγκα, 4 το Χίρις Ντέβις, 5 το Μίτογλου. Έναν γκάρτ και 4 φόρουρ επί της ουσίας. Γκραντ κερδίζει το φαουλ από τον Μαντάρ, τρίτο ομαδικό για τον Μακάμπι. Κάτας γυρνά στον πάγκο του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τον Κάτας, Κώστα, θα συμφωνήσεις και εσύ νομίζω. Δεν είσαι και πολύ σίγουρος για τις αντιδράσεις του και τους μορφασμούς του. Είναι ο ίδιος, είτε κερδίζει ομάδα, είτε χάνει, είτε είναι ικανοποιημένος, είτε έχει παράπονα.
2: Poker face είναι λίγο, ναι, είναι λίγο περίεργος.
1: Είναι η ίδια κλασική φιγούρα. Τρίτο φάουλ του Μπόγκα, με αξία επιθετικό, χαλάει την εντύπωση του Παναθηναϊκού. Πάει στον πάγκο ο Γερμανός για Μπουσέλε. Στη θέση του. Καθαρά το φάουλ του Μπόγκα. Και να επιτραπεί κιόλας χαζό φάουλ. Δεν είναι έτσι άδικο να τα ακούσει τώρα εδώ ο Μπόγκα από τον Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, έχουμε time out 38-21, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός απόλυτος κυρίαρχος και σήμερα στον αγώνα αυτόν με τη Μακάμπι. Επιστρέφουμε σε λίγο, Κωστά.
2: 38-21 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός σε 3 λεπτάκια και κάτι πριν από την λήξη του ημιχρόνου στο Telecom Center Athens. Μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα από την Maccabi Tel Aviv. Κυλά το παιχνίδι όσο άνετα θα ήθελε πάρα πολύ, σε ένα πολύ ιδανικό σενάριο, να κυλήσει αυτή η βραδιά ο Παναθηναϊκός, και το έχει καταφέρει με 10 πόντους εις βάρος του στο πρώτο δεκάλεπτο, 11 μέχρι στιγμής στους 21. Έχει μια πρόκληση άλλους 12-13 να δεχτεί, που δεν νομίζω να δεχτεί τόσους πόντους τώρα στα εναπομείναντα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Προς το παρόν η επίσημη EuroLeague δίνει τον Roman Sorkin ως πρώτο στο PIR. Το σύστημα αξιολόγησης έχει 7 ο παίκτης της Maccabi. Ο Φρανσίσκο με το 10 στο PIR είναι πρωτοπόρος για τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στο Telecom Center Athens.
1: Γενικά πάντως αυτό με τις μονάδες στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να αλλάξει. Είναι και λίγο άδικο για τους παίκτες και δεν είναι... αντικατοπτρίζει στην πραγματικότητα. Είναι μια στατιστική που δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα στο σύγχρονο μπάσκετ. Λοιπόν, 38-21 έχουμε και πάλι μάτς με επιθέσεις για τη Μακάμπι. Λούντμπερ με τον Μίτογλου. Fake screen από τον Κόλσον, παίρνει την μπάλα με τον Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα για τους Ισραηλινούς. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Κόλσον παίρνει την μπάλα έξω. 2 δευτερόλεπτα τώρα. Λούντμπερ θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Για το μήνυμα μπάλα στα χέρια. Παναθηναϊκός εδώ. Πραγματικά δάκωσε. Και ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και το ΆΚΑ ξεσηκώνεται. Άψογη αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Γκραντ κατεβάζει. 2,5 λεπτά για το φινάλι του χρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 21 πόντους μόλις από τη Μακάμπι. Χέις Ντέιβις περνάει σε σταματημένο τον Λούμπερ, που έχει κάνει φάλι για να σταματήσει. Τέταρτο ομαδικό για τους Ζολινούς. Ακούτε τι γίνεται. Θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πάντως θα ξανασμίξει με τον κόσμο του, όχι την Κυριακή, με τον Βίκο Ιωαννίνων, στο πρώτο παιχνίδι του αθλήματος, καθώς Είναι τιμωρημένος και θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών από το μάτς. Αλλά την Πέμπτη με την Φενέρμπαχτσε. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός έχει 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών. Και στο κύμα του βαθμήματος. Ρεμπουσέλε. Στο Βολόν, στο Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ για Μπουσέλε, μένουν 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να κάνει τώρα εδώ το τρεφίλι. Χέις Ντέιβις, τα 9 μέτρα θα πετάξει την μπάλα, παραλίγο. Ριμπάουντ μακρινά από το Χουάρτ. Χουάρτ προσπαθεί να τρέξει, αλλά έχει γυρίσει ο Γκραντ. Και το έχει να σταματήσει ο Μπουσέλε το Χουάρτ. Διπλή άμυνα εδώ από Γκραντ και για Μπουσέλε. Αμυντικές δαγκάνες έχει πέρασει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μίτογλου, 2 βολές για τον Τίνο. Το έκανε ο Μαντάρ, υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτς εδώ. Έβαλε πλάτη ο Ντίνος Μίτογλου τον Μαντάρ. Και θα πάει στη γραμμή να εκτελέσει βολές σαν το πρώτο μαδικό. Δεύτερο Μαντάρ. Γιώργιο Λούτμπεργκ για τη Μακάμπη. Στο Παναθηναϊκό τα 3 του Μπόγκα είναι το πρόβλημα. 38-21, 1 και 52 για το φινάλε. Λες και βλέπουμε μια κόπια των δύο πρώτων αγώνων. Και σήμερα ένας Παναθηναϊκός μπαίνει αγριεμένος, γκαζωμένος, αποφασισμένος και αποφασιστικός. Τρέλα στο ΆΚΑ. Δύο βολές για το Μίτογλου, 38-21. 1-52 για το εμίχρονο. Αυτοργήσε ο Μίτογλου στην πρώτη. Πρώτη άστοχη για τον Παναθηναϊκό από την Γαρνή, 8-9 έχει. Και ζεις πήγε στον πάγκο, πάρει κάποιες ανάσες. Συζητάει και με τον Ισκέρδο, βοηθό του Ζότς. Πλάι Τζάκης επέστρεψε. Ένα ελαφρώς πιο ορθολογικό σχήμα. Ο Μίτογλου 0-2. Και πάνω από τον Κόλσον, προσπαθεί ο Γιαμπουσέλη να κλέψει. Και θα κλέψει με τη δεύτερη, κάνει και πόδια και ο Κόλσον. Τρέχα γύρευε. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πραγματικά είναι αδιαπέραστο τείχος. Μπρος, πίσω, παντού δεν περνάει κουνούπι. Με 14 θέλω τώρα για την επίσης του Τριφυλιού, με επαναφορά στο κέντρο. 10 τώρα, Γκραντ, Ματζούκας, ωραία πάση στο Γιαμπουσέλε, μόνο στην γωνία για 3, ναι, 41-21, ολοκληρωτικό μπάσκετ από τους πράσινους και στις δύο άκρες του γηπέδου. Έχουν καταπνίξει τη Μακάμπη. Μαντάρ θα προσποιηθεί, έξτρα πάση στον Κόλσον, εκτελέσει αυτός για 3, θα στοχίσει, rebound μακρινά από το Γιαμπουσέλε. Γκραντ, μόνο στον κορυφή για 3, πέναλτι. Όλο το ΆΚΑ περίμενε να ευστοχίσει ο Γκραντ, είχε 4-5 μέτρα χωρίς αντίπαλο. Εδώ αστόχησε όμως ο Αμερικανός, ούτε ο ίδιος νομίζω δεν το πίστευε, γι' αυτό και αστόχησε. Μπρισέτ για 3, στοχή, rebound από τον ποιον πέφτουν τώρα, Μίτογλου, θα τη συγκρατήσει ο Μίτογλου. Ευθυνδιασμός, Ματζούκας, προσποιείται, η τάπα από τον Μπρισέτ. Εδώ πάντως έτσι έκανα νόημα, ηρεμήστε λιγάκι. Έχει συνεπάρει πέντε του Παναθηναϊκού και ο κόσμος. Πολύ ωραία άμυνα από τον Μπρισέτ ψηλά, τάπα στον Ματζούκα. 46 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 41-21. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα για Μπρουσέλε, Μίτογλου. Έχει μια επίθεση τώρα 16 δευτερόλεπτων. Γκραντ στον Μίτογλου, του κλειστράει μπάλα λάθος από τον Μίτογλου, πέμπτο, τους πράσινους. Βάλας, την κοτσίδα, αριστερό χέρι, θα εκτελέσει κατά τους στόχο από τα 6 μέτρα. 41-23, θα ρίξει διαφορά στους 18. Ματζούκας, ο Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα και δύο του Παναθηναϊκού, υπάρχει διαφορά ενός ή δύο δευτερόλεπτων σε δύο χρονόμετρα. Γκραντ δεν έχει φάουλ να δώσει Μακάμπι. 6 δευτερόλεπτα τώρα και δύο του Παναθηναϊκού. Γκραντ τελεί πάνω σε άμυνα, αλλά δεν έχει πρόβλημα, το βάζει, υπάρχει όμως φάουλ. Ακολούθως του Γιαμπουσέλε στον Ρέιμαν, το κατάφερε να μετρήσει όμως. Ο Γιαμπουσέλε έκανε ένα νόμο χαρακτηριστικά για φλόπινγκ στον Ρέιμαν. Μετράει το καλάθι του Γκραντ, αλλά θα εκτελέσει δύο βόλες ο Ρέιμαν, νομίζω το μέτρησαν, ναι, 43-23. Στα 3 δευτερόλεπτα και 8-10 τα δύο βόλες για τον Ρέιμαν. τον έσπαξε ο Γιαμπουσέλε μετά την προσπάθεια του Γκραντ. Ξεφύγει η παραδοχή του Γκραντ. Τώρα ο Μπράντοβιτς αποσύρει τον Μίτογλου, επαναφέρει τον Φρανσίσκο για αυτή την ειδική συνθήκη που υπάρχει στο μάτς. Όλο αυτό γιατί μπαίνουν 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα. Προς το παρόν θα εκτελέσει 2 βολές ο Ρέιμαν με διαφορά στους 20. 43-23. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιλερμπάν. Αστοχή ο Ρέιμαν στην πρώτη. Κόντρα στην Βιλερμπάν δέχτηκε 34 πόντους στο ημίχρονο. Κόντρα στην Παρή δέχτηκε 31 πόντους στο ημίχρονο. Σήμερα ακόμα λιγότερους. 23 και βλέπουμε για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ρέιμαν. Θα τη βάλει 43-24. 3,8. Ο Μπράντοβιτς για μια ακόμα φορά ζητάει time out. Είπαμε, σε αυτές τις καταστάσεις είναι μέτρο ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα. Time out για να σχεδιάσει μια, ένα ειδικό play στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια καλή πάσα καταρχάς. Και ακολούθως ένα γρήγορο σουτ. Πιθανολογώ από τον Φρανσίσκο που είναι μέτρης και αυτός σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν ξέρω, Κώστα, θες να μείνουμε εδώ πέρα να πούμε κάποια στοιχεία στατιστικά λίγο πριν κλείσουμε για το ημίχρονο.
3: Είναι άλλος Κώστας τώρα και άλλος Γιάννης εδώ. Καλησπέρα.
1: Άλλος Κώστας και άλλος Γιάννης. Γεια σας, παιδιά, πώς είστε?
3: Καλά. Έχει πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε τα plays που, του Ομπράντοβιτς. Το είδαμε στο, σε μια αντίστοιχη φάση νωρίτερα.
1: Ναι.
3: Πάλι με περίπου 3 δευτερόλεπτα με το τρίποδο του Φρανσίσκο. Τώρα είναι άλλη κατάσταση βέβαια γιατί είναι από άλλο σημείο του γηπέδου. Αλλά έχει ενδιαφέρον τι σχεδιάζει ο ίδιος και κυρίως πόσο γρήγορα το αφομοιώνουν οι παίκτες του και πρέπει να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Από τη, και από την πρώτη του θητεία δηλαδή ήταν, ξέρεις, ήταν κάτι το οποίο έκανε έναν έλεγχο προόδου στους παίκτες του με συστήματα που σχεδίαζε σε ένα time out, σε ένα λεπτό μέσα τους τα εξηγούσε και έπρεπε να τα εκτελέσουν. Είναι τα χαρακτηριστικά από τον τρόπο που κοουτσάρει ο Μπράντοβιτς αυτό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνουν στο παιχνίδι Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας και Γουσέλε. Εντά δηλαδή που πήγε στον πάγκο να πάρει οδηγίες. Αναφορά ολόκληρο γηπέδο, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα απομένουν. 43-24. Θα επαναφέρω Καλαϊτζάκης. Βλέπω τον Φρανσίσκο και τον Γκραντ σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα κάνω μαντάκι προς τα πίσω για να πάρω την μπάλα. Την παίρνει ο Φρανσίσκο με τον Μαντάρ. Θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Δεν ήθελε και πολύ. Ας το έξω ο Φρανσίσκο. Δεν μετράει ακόλουθος ό,τι και αν έχει γίνει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό απόλυτο κυρίαρχο και σήμερα. 43-24 προηγείται της Μακάμπη. Έχοντας ένα ακόμα μάτς πλεονασμό σκοράσμα, 8 για Μπουσέλε, 8 Φρανσίσκο, 6 ο Μίτογλου. Από την άλλη για την Μακάμπη, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ, ο Σόρκιν είναι 6. Ο Παναθηναϊκός έχει αναγκάσει τους Ραλινούς σε 9 λάθη. Έχει παίξει για μια ακόμα φορά εξαιρετική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται άλλωστε και στο παθικό των μόλις 24 πόντων. Σουτάρει με 10 στα 22 δίποντα και 5 στα 14 τρίποντα. Τα rebound είναι ισορροπημένα, 21 για κάθε ομάδα. Αλλά μεγάλη διαφορά γίνεται στην αναλογία assist λαθών. Ο Παναθηναϊκός είπαμε πριν έχει μόλις 5 λάθη, 9 assist. Μακάμπι 5 assist με 9 λάθη. Αυτά στις γενικές γραμμές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη μισή δουλειά. Νομίζω ότι αν κάνει τα αυτονόητα θα φτάσει σε μια τρίτη άνετη επικράτηση εδώ στο Telecom Center. 43-24, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο μισό.
3: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. 43-24. Το 43 μοιάζει πολύ καλό μπροστά. Το 24 μοιάζει υπέροχο πίσω.
4: Ναι,
3: γιατί είναι 10 πόντοι στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη.
4: Ναι.
3: Το οποίο μαρτυρά μια αμυντική συνέπεια από τον Παναθηναϊκό. Ό,τι σχήματα και να δοκίμασε ο Μπράντοβιτς και όσους παίκτες και να άλλαξε. Τον είδαμε να παίζει και με ψηλό σχήμα κάποια στιγμή με Διάρη το Ματζούκα. Τον είδαμε να παίζει και με κανονικά σχήματα. Το σημαντικό είναι αυτή η εικόνα ότι όποιος μπαίνει ανταποκρίνεται στα θέλω του ο Μπράντοβιτς και ξαναλέω 10 πόντοι παθητικό στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη. Είναι παράσημο στα μάτια τα δικά μου μεγαλύτερο από τους 43 πόντους που έχει πετύχει πάνω στην, στην επίθεση του. Γιατί μαρτυρά μια νοοτροπία την οποία δείχνουν να αφομοιώνουν οι παίχτες του. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Πάμε σε διακοπή να ακούσουμε το σημαντάκι της Παρασκευής γιατί ξέρω ότι το περιμένετε. Και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Μη με προδώσεις.
2: Second rule of Fight Club is...

Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λέει, νομίζω ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε στούντιο χωρίς θέρμα. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λέει, νομίζω ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε στούντιο χωρίς θέρμανση και με πολύ

0: Θα σας πει ότι κάθε μέρα έκανε 48 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο, περνούσε 2-3 βουνά, 5 ποτάμια με κροκόδουλους και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό.
1: Το 90 όλα αυτά.
0: Όχι, ο παππούς.
1: Το 1890.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο παππούς που ήταν στο Μισισιπί, ήταν και πέρανε κροκόδουλους.
0: Το πιο εντυπωσιακό σε αυτές τις ιστορίες είναι του λέξη. Εγώ έκανα 48 χιλιόμετρα πάω στο σχολείο και 60 για να γυρίσω. Και λες, κάτσε ρε. Να έχει ξεχαστεί.
1: Εμένα δεν έχει κάνει τους κροκόδουλους τώρα. Ο παππούς πήγε στη Φλόριντα σχολείο.
0: Πρέπει να βάλει κάτι για να το νοστιμήσει.
1: Βάλε, ξέρω εγώ, οχές. Κροκόδουλους. Πού να τους βρούμε, παιδί μου, τους κροκόδουλους.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Οπότε ναι, σπουδαίος Βεντουράτος. Καλησπέρα σας, να την πούμε τώρα γιατί.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 12. Μετά το τέλος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, έτσι πιο κανονικά, ας το πούμε έτσι. Και τα σχόλια βεβαίως που θα ακολουθήσουν. Γιώργος Γιαννής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν εδώ. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο, υπενθυμίζουμε, μπαίνετε στο sportfm.gr, πάνω μέρος κεντρικής σελίδας, κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live, το κλικάρετε, ανοίγετε, ανοίγει, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκεται εκεί μια φόρμα, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, έχει περιορισμό απλώς 200 χαρακτήρων, ανά μήνυμα να το έχετε στο μυαλό σας. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οπότε δίποτε το επιθυμείτε αυτό, fightclub2.0, έτσι μας βρίσκετε στο Facebook και στο YouTube. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή γράφοντας αυτό το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση στο Google Play Store ή του App Store, θα βρείτε και θα κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, με το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μπήκε και ο Οκτώβριος, Κώστα μου,
1: τρομερά πράγματα.
0: Μπήκε ο Οκτώβριος, 7 κρύα.
1: Προχές.
0: Διάφορα πράγματα γίνονται και μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα
1: που γίνονται, υπάρχουν κάποια που δεν γίνονται.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει ένα πράγμα που δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δόξα τω γιαραμπή λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα TikTok να καταστραφούμε, Κώστα, να καταστραφούμε τα τελευταία 3 κεφαλικά κύτταρα υγιή που μας έχουν απομείνει. Δεν έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, οπότε, να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, το στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπάσκετικο δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoίχημα.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνο προϋπόθεση να είσαι μέλος του στοίχημα 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά επειδή έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει ότι σε συνέχεια της προχθεσινής συζήτησης ο Ρονάλντο λέει τόσο σεβασμό από την ομάδα του αμέσως με την είδηση αποχώρησής του, η φανέλα με το νούμερο 7 δόθηκε στον Λεάο. Νομίζω είναι υποχρεωτικό γιατί τα νούμερα των εθνικών σε αυτή τη φάση είναι από το 1 στο 23. Αν δεν κάνω, δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια ομάδα ένα νούμερο, ξέρω εγώ, πέραν του 23.
0: Ναι,
1: άρα,
0: okay. Ναι,
1: αλλά και. Άρα χείρεψε το 7.
0: Το κατάλαβα. Γιατί όμως πρέπει να το πάρει κάποιος, γιατί ήρθε κάποιος και αντικατέστησε. Δηλαδή η λογική θα είχε αν ήταν 23 παίχτες, 24.
1: Φαντάζομαι πήραν παίχτη για τον Ρονάλντο που έφυγε και το 7 δόθηκε στο Λεάο.
0: Για να έχουν 23. Πήραν παίχτη και τώρα και το καβάζω στο Λεάο.
1: Ναι. Θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε σόνικεντε, ας πούμε, ασέβεια και σε αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος παίχτης και να πάρει το 30. Αυτό λέω.
0: Ναι, στις εθνικές όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Στη φάση αυτή. Οπότε, για να λυθούν οι απορίες, το λέω, για να μην νομίζουν ότι στις 7 του Μακαρίτη, εν προκειμένου λόγω της φανέλας,
0: ισχύει.
1: Λέω, έμπασε το σπίτι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουν πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε μετά. Να πω, θα μπούμε στον ορίτη. Έχουμε διάφορες ομορφιές. Σήμερα είναι η μέρα με τις ομορφιές. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε.
1: Λίγο να δω το χαμόγελο του Κάτας. Τώρα που έχουμε τα πλάνα από την.
0: Πλατή.
1: Αυτό, δηλαδή το. Πραγματικά. Παίζει πόκερ ο Κάτας. Με αυτό το poker face δεν πρέπει να παίξει πόκερ. Δηλαδή, ποιος να μαντέψει.
0: Και δεν χρειάζεται γυαλιά, δεν χρειάζεται.
1: Ποιος να μαντέψει το φίλο του. Δηλαδή, ποιος μπορεί να μαντέψει τα συστήματά του.
0: Το θέμα ότι μπορεί να είναι ακριβώς ακόμα και όταν έχει σηκώσει το τραπέζι και φεύγει,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Σκέψου να παίζεις πόκερ σε ένα τραπέζι που είναι ο Μιζράχη και ο Κάτας. Όχι σόβρακο δεν θα βρει να φύγεις. Ούτε κλωστή από το σόβρακο δεν θα σου μιλάει. Δηλαδή τίποτα. Μια κλωστή να δέσεις κάτι δεν θα έχεις. Εντάξει. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν, από ότι καταλαβαίνω, το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Πριν πάμε να δούμε λίγο, προλάβουμε νομίζω να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Γράψει, έχει τελειώσει, να θυμίσουμε. Τον Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95. Και εκτός του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού έχουμε άλλα 4 σε εξέλιξη. 7 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 59-59.

0: 96. Λίγο πριν ρίξει τη τρίτη περίοδου, Βιλερμπάν Βαλένθια 71 όλα. Μέσα τρίτη περίοδου, Μπάγερν Παρτίζαν 56-50 και ημίχρονο Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο 44-36. Στα παιχνίδια για το Nations League, στον League A, πρώτο όμιλο. Περίπου στο 35ο λεπτό είμαστε. Βέλγιο Τουρκία 1-0, Γαλλία Ιταλία χωρίς τέρματα. Για την δεύτερη κατηγορία, δεύτερο όμιλο, Ουγγαρία Γεωργία 1-0, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο, Πολωνία Ρουμανία 1-0, Ρουμανία και με 10 μάλιστα. Βοσνία Ριζεγοβίνη Σουηδία 0-0 και νησιά Φερόε Σλοβακία για την λήξη είναι στο 0-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε, εντάξει, και δύο μπάσκετ και ένα Ελντένσι Οβιέδο 0-1 και ένα κάτι κρκαμπουτούτσνος και τέτοια, θα τα πούμε.
1: Παιδιά, ποιος ρέτσος έχει το 45? Δεν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για εθνικές. Στην εθνική ο ρέτσος έχει το 5.
0: Ναι, το 5.
1: Μην μπερδεύεστε με τους συλλόγους, μιλάμε για τις εθνικές. Λοιπόν, επιστροφή στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Telecom Center, τα πάντα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. 43-24, σκορ πρώτη 20 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά σε περίπου 15.000 φίλους του. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο με τα δύο πρώτα μάτς είναι ότι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαντζούκας. Μέχρι στιγμής 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μικρή διαφορά, έχει 3 δευτερόλεπτα περισσότερα από το Χιζδεύς, αλλά και πάλι, αν μη τι άλλο, δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς, τον 23χρονο forward του Παναθηναϊκού.
1: Ο Χέις Ντέιβις είναι και ξεκούραστος, να κάνει καμιά υπερορία.
2: Καλό. Γκραντ Καλατζάκης, Μαντζούκας για Βουσέλε, Μίτογλου Πεντέρα του Παναθηναϊκού. Αλλά η πρώτη επίθεση ήταν για τη Μακάμπη σε αυτή την περίοδο. Μακάμπη με Κίττον Γουάλλας Κλάρκ. Κλέβε για Βουσέλε. Κίττον Γουάλλας Κλάρκ. Μπρισέτ, Μπέικοτ και Χουάρτ. Γκραντ για Μπουσέλε, δεν εκτελεί για τρεις, ξανά στο Γκραντ. Στα 8 μέτρα ο Αμερικανός Παναθηναϊκού. Σταυρωτές, σπίτι με τον Μπέικοτ μπροστά του. Πάλι να χάσει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Γκραντ κλείνεται για Μπουσέλε από δύσκολη γωνία, θα στοχίσει. Μαντζούκας, μπάλα για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει μια κατοχή ο του Μπράδοβιτς εδώ. Από τη μαχητικότητα του Μαντζούκα που πήγε στο επιθετικό rebound και μπέρδεσε τον Μπρισέτ, ο οποίος έβαλε την μπάλα εκτός. Ο Μπράδοβιτς τα ψένει σε ποιον κάποιος στον πάγκο υπέρα. Χιλιάς τώρα. Ο Μωραϊτη. Γκραντ. Παίρνει το φέξ πριν από τον Μαντζούκα. Γκραντ. Τέσσερα θυρόλεπτα overdripping από τον Γκραντ. Στη γωνία και Μπρισέλ για τρεις. Τρίποντο και φάουλ. Ωραιότατα. Το φάουλ από τον Χουάρτ. Σε μια σχεδόν σκοτωμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τι σώζει ο Γιαμπουσέλε που βάζει το τρίποντο, παίρνει και το φάλα από το Χουάρτ, ανεβαίνει στους 11, πρώτος σκόρερ και πρώτος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Που είναι και μεγαλύτερη τώρα διαφορά. Γιαμπουσέλε βάζει και τη βολή, το συν 23. Μάικ Μπατίστ τον πάγκο του Παναθηναϊκού. 47-24, σχεδόν double score για τον Παναθηναϊκό. Ο Άλλας, ωραία πάσα στον Χουάρτ, θα βγάζει την μπάλα έξω. Κυκλοφορούν την μπάλα του Αζαλίνη, αλλά πασάνουν στον Γκραντ. Κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό ήταν αυτή. Για Μπουσέλε, αριστερό lay-up, τελείωμα. 49-24. Δεν σταματιέται το όνομα για πριν. Στους 14 ο Γάλλος. Ο Άλλας για 3, εστοχός, 49-27. Α, πρώτο εύστοχο τρίποντο για τη Μακάμπη. 1 στα 11, είχε 0 στα 10. Μακάμπη κάνει 10 λάθη. Μαντζούκας παίρνει το δεξιδιάδρομο, βγάζει έξω το Καλατζάκι, έκθρα πάσα, νέα έκθρα πάσα. Ολοκληρωτικό μπάσκετ, αλλά για Μπουσέλε χάνει το τρίποντο, αστοχίζει το τρίποντο, μπάλα μπήκε και βγήκε. Φανταστική ενέργεια εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Φανταστική κυκλοφορία της μπάλας. Γουάλλας για τρεις. Αστοχίσει. Μακρινό λιμάνι του Καλατζάκη. Έχει offside ο Μαντζούκας. Και με λέει: αφήσει την μπάλα στο κολλάκι της Μακάμπη. 51-27. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί. Λέει από τους παίκτες να παίζουν έξυπνα. Στους παίκτες να παίζουν έξυπνα. Έχει, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει παράπονο. Βέβαια, αλήθεια. Βέβαια, όπως λέμε πάντα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν θέλω τρίποντα από την Μακάμπη, από τον Μπρισέτ αυτή τη φορά, 51-30. Θέλω να δω λίγο τους πόντους, να ενωθεί η στατιστική που έχει πάνω στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει 11. 13 πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Είναι τρομακτική υπεροχή του, συντριπτική υπεροχή του στους πόντους από λάθη αντιπάλου. Παναθηναϊκός έχει 18, είμα κάτι μόλις 6. Βέβαια είναι και σχεδόν διπλάσια τα λάθη. Ο Παναθηναϊκός έκανε το έκτο, Μακάμπι έχει 11. Ο Άλλας 51-30 στα για 16 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κλάρκ για 3. Μπάλα καταλήγει στον Μίτογλου, έρμπολα από τον Κλάρκ. Μίτογλου κερδίζει και το φάουλ. Ο Μπράντοβιτς λέει στο Ματζούκα, φωνάζει εκεί να συγκεντρωθεί.
3: Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Μακάβη και δεύτερο προσωπικό για τον Μπέιλο Τσουφίλου.
2: Κοίτας για τον Παναθηναϊκό, 24. Κατεβάζει ο Γκραντ. Μίτογλου, ξανά στον Γκραντ. 10 δευτερόλεπτα τώρα για να δεις τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης παίρνει την μπάλα από το τρίποντο. Ξανά στον Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα. Ζητάει να βοηθήσει τον Γκραντ ο Καλατζάκης. Γκραντ, step back, προσποιείται. Καλατζάκης, καθυστέρησε πολύ ο Καλατζάκης εδώ. Γκραντ βάζει τρίποντο! Μετράει, μετράει. Ή όχι, για να δούμε. Οριακά. Θα το δουν οι δίδες στην play. Όχι, δεν είναι οριακά. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Δεν θα μετρήσει τρίποντο. Κοκκίνη στο χρονόμετρο. Λιδένισε. Πριν μπάλα φύγει από τα χέρια του Γκραντ, οπότε δεν θα μετρήσει. Θα παραμείνει το 51-30. Για καλό και κακό, γιατί θα το δουν στο SD Play για να είναι και απόλυτο σίγουροι. Αρχικά το μέτρησαν, αλλά νομίζω θα πάρουν τα αποφάσεις πίσω. Δεν μετράει. Είναι καθαρά η μπάλα στα χέρια του Γκραντ, όταν μηδενίζει το χρονόμετρο. Δεν θα μετρήσει. Εδώ θα φτάσουν ο Καλατζάκ, γιατί καθυστέρησε πολύ και έκανε μια χρειάστη τρίπλα. Δεν είχε επιθετική διάθεση, να το πω έτσι, ο Καλατζάκης προς το καλάθι της Μακάμπη. Οπότε δεν μετράει το καλάθι. Το τρίποδο του Γκραντ. Επίθεση της Μακάμπη 51-30. Η Μακάμπη έχει 10 στα 23 δίποντα. 2 στα 14 τρίποντα. Παναθηναϊκός 12 στα 25 τρίποτα, δεν είναι κάποιο φοβερό ποσοστό, και 6 στα 15 τρίποτα. Γουάλας, τον Γουάλας, χέρι με χέρι για 3 ο τον Γουάλας, πάνω σε άμυνα, rebound από τον Μίτογλου. Πάλι καλή άμυνα εδώ από τους πράσινους. Γκραντ, Γκραντ στο Γεμπουσέλε, ωραία πάσα στο Ματζούκα στην ενδέμη πλευρά. Ματζούκας για 3. 54-30. 13η ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκας στους 8. Μπέικοτ. Το Χόαρτ αλλάζει απόφαση στον αέρα και συνήθως αυτό οδηγεί σε λάθος, όπως συνέβη, κλέβε ο Μίτογλου. Ματζούκας. Ήταν μόνο στο Καλατζάκη στον Ιωδίνο, δεν είχε δει Μίτογλου. Ματζούκας παίρνει το σκρίν από τον Μίτογλου. Κλείνει τώρα με τον Μπέικοτ μπροστά του. Πολλές τρίπες από Ματζούκα, παρά καταλήγει με κάποιο τρόπο στο Γιαμπουσέλε. Καλατζάκης προσποιείται, έχει κάνει βήματα και έχει κάνει και 3 δευτερόλεπτα ο Μίτογλου. Φέρουν με παράβαση τον σέντερ του Παναθηναϊκού. (54-35-36) για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σταθερά σε διαφορές άνω των 20 πόντων επτάστερος, και με τη διάθεση που δείχνει δεν βλέπω πως μπορεί να πέσει διαφορά. Γίνει κάτι συνταρακτικό ένα απομείνον διάστημα. Τώρα φάουλ του Ματζούκα στο πρισέτ, 3 βόλες για το πρισέτ. Πάμε στο τρίποντο. Θα βάζει με τον εαυτό του Ματζούκας για μαρτύρια. Τελέστερο φάουλ για τον Ματζούκα. 3 έχει ο Μπόγκα από το πρώτο μήκρο, 2 για Μπουσέλε. Για τη Μακάμπη 2 Λούντμπεργκ, 2 Χουάρ, 2 Μπέικο, 2 Μαντάρ. Πάλι ο Μπράντοβιτς με Ματζούκα. Αφροντιστήριο τώρα είναι αυτό από τον Μπράντοβιτς το Ματζούκα. Το εξηγεί τι πρέπει να κάνει στην επίθεση, του δίνει και το χέρι. Μπρισέτ βάζει την πρώτη βολή, 54-31. Μέσα και η δεύτερη. Στους δύο. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο rebound είναι ο Μίτο που έχει 7. Τρεις ειδήσεις από τον Περισσέτη, 54-31. Πάλι ο Παναθηναϊκός υπέρχεται στα rebound και σήμερα δηλαδή, 25-22. Πιέζουν τώρα οι Ισραηλινοί. Ο Γκραντ πασάρι μου στο Μαντζούκα και περνάει ο Παναθηναϊκός εγκαίρο στο κέντρο. Γκραντ, 10 δευτερόλεπτα για να δεις τον Παναθηναϊκό. Καλά σε επιθέσεις τώρα εδώ. 7, Γκραντ, μακριά από το καλάθι. Κάνε ένα step back τρίποντο και είναι εύστοχο μπροστά στο 4K. Εδώ μίλησε η ατομική ποιότητα του Grant. 57-33. Τρίποντο από τον Clark. Απαντά 57-36. Στους 5 ο Clark. Μπρισέτ με 8 πρωτοσκόρες του Μακάμπι. Ματζούκας στο Γιαμπουσέλε περνάει από τον Σόρκιν. Πασάρει εξαιρετικά στον Μίτογλου. Αστοχή εξεπαφής ο Μίτογλου. Παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound και με την 4 θα το βάλει. 59-36. 8 πόντοι από τον Μίτογλου. Σηκώνει μια πεντάδα από ό,τι βλέπω ο Μπράντοβιτς εκεί. Για να τους περάσει και πάλι στο παιχνίδι. 4 βασικά, όχι 5. Για να είμαστε και δίκαιοι. Χουάρτ. Γυρίζει, εκτελεί. Αστοχή. Rebound από τον Γκραντ με τη βοήθεια και του Μίτογλου. Γκραντ. Και δεν βάλα από το Σόρκινγκ. Τρίτο μάδικο για τη Μακάμπη. Περνάνε στο παιχνίδι Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα Λεσόρ. Βέβαια όλα αυτά μετά το time out. 59-36, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος σας παιδιά για να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι στο ίδιο τέμπο το οποίο κυλούσε και
0: έλα, υγιεινός περίπατος. Πες το, Κώστα μου. Υγιεινός περίπατος.
1: Κυλάει στο ίδιο τέμπο με σοβαρότητα και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μα συζητάμε τη σοβαρότητα, πραγματικά. Λες και βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς πρώτη φορά στη ζωή μας. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά επειδή είναι μια άλλη περίοδος με ελλείψεις, με συνεχόμενα παιχνίδια, τώρα διαβολοβδομάδα, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δεις τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να στραβώσει. Στο οποίο μπορεί να μην μπαίνει τίποτα. Στο οποίο μπορεί ο αντίπαλος να είναι καλά διαβασμένος. Ναι. Περιμένεις να το δεις.
0: Εδώ δεν στραβώνει. Νομίζω ότι είπε σοβαρότητα επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στους 20 πλάς πόντους από τα γύρω. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει όπως πρέπει να το αντιμετωπίζει. Και λέω ότι με τον Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια. Ακόμα και τα παιχνίδια με την πιο εύκολη ελληνική ομάδα στο πρωτάθλημα. Μέχρι το τέλος τους. Γιατί αυτό είναι ο Ομπράντοβιτς. Γιατί όποιος δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα δεν θα παίζει με τον Ομπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, είναι έτσι τα πράγματα.
0: Θέλω να πω, το ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς λειτουργεί.
1: Ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς και έχουμε δει ότι τον έχουν μάθει και παίχτες.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, όταν κάποιος έκανε ένα λάθος, γύρναγε με νερά στα σκέλια και σήκωνε το χέρι και κοίταγε τον πάγκο σαν κουτάβι που έχει κάνει αταξία. Το λέω γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι ότι το χειροκρότημα να το πάρουν θα πάρουν και το συχτήριο όμως όταν κάτι δεν γίνει σωστά.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Εντάξει.
0: Το βασικό είναι να δουλεύει σωστά, αυτό που λέμε. Πάντως δεν είναι σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με άλλους που σου λέει σε βγάζω έξω, γυρίζω. Και αυτό θέμα είναι να κάνει σωστά τη δουλειά και να βγάλει σωστά τα συστήματα. Α, θα μπει το σούτ, εντάξει. Μια θα μπει, την άλλη δεν θα μπει.
1: Θα μπει το επόμενο.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
2: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το time out. Φρανσίσκο τρίπλες, Μπόγκα για τρεις, μόνος του. Στοχίσει, προσπαθεί ο Λεσόρ για το παιδικό. Νομίζω ότι υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Λεσόρ, ζητάει challenge. Έχω την αίσθηση ότι θέλει ο Λούντμπεργκ. Δεν το έχει πάρει η είδηση ο Μπράδος ότι ήθελε challenge ο Λεσόρ. Οπότε χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πάρει challenge. Επίθεση για τη Μακάμπη. Σόρκινγκ ο Παναθηναϊκός με άλλη πεντάδα σε σχέση με αυτή που πήγε στο time out. Ωραίο κάρφο με τον Σόρκινγκ. Φρανσίσκο Μπάντιο. Μπόγκα Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. 59-38. Φρανσίσκο.
1: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση, Γιώργο. Ο Σόρκιν είναι ένας παίχτης με πάρα πολύ ταλέντο που νομίζω ότι έχει φάει τα καλύτερα του χρόνια σε μια Μακάμπι μέτρια.
2: Ναι. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ένας παίχτης που έχει στοιχεία, είναι πεντάρι με σουτ, με ταχύτητα, με πλαστικότητα. Έχει πέσει σε μια φουρνιά, ας πούμε, τελευταία χρόνια στη Μακάμπι που τον έχει καταπιεί, ξέρεις, μια κατάσταση που δεν πάει σηκώσει κεφάλι.
2: Ναι, και ξέρεις, τα πρώτα χρόνια περνάνε, έχει μπει στα 30 ο Σόρκιν. Το 96 είναι γεννημένος. Ξέρεις, πολλές φορές και οι παίκτες επιλέγουν να μείνουν, ας πούμε, στην ομάδα,
1: ναι,
2: με την οποία, ναι, ας πούμε,
1: και στη χώρα τους και εκεί που νιώθουν καλά. Δεν αντιλέγω, απλά λέω ότι θα μπορούσαμε να δούμε ενδεχομένως άλλα πράγματα σε μια άλλη ομάδα, καλύτερη ομάδα, που θα μπορούσε να αναδείξει και τα δικά του χαρίσματα με μεγαλύτερη ευκολία.
2: Σωστό. Τρίποντο από το Μαντάρ, Airball. Πολύ κακή εκτέλεση από το Μαντάρ. Μπάλα ούτε που προσέγγισε τη Στεφάνη. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι έχει βάλει τον νερό στα βλάκι. Μοιάζει τα 13 τελευταία λεπτά να είναι διαδικαστικά. Δεν υπάρχουν ραδιοχτύπια στις πρώτες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Ξέρει ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει. Το έχει κάνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό και σήμερα. Φρανσίσκο από την κορυφή για 3. Μπάλα δεν παίρνει. Αναπτύσσει Στεφάνη και στο ταμπλό. Όμως είναι καλή κυκλοφορία της μπάλας και εδώ. Πήγε πάσα από τον Χέις Ντέιβις στο Φρανσίσκο. Σόρκιν για 3. Μόνος του θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Χέις Ντέιβις μακρινό. Στο Φρανσίσκο Πανάκος έχει κολλήσει λίγο επιθετικά σε αυτή την περίοδο. Αλλά εντάξει, δεν το πληρώνει αφού. Πάλι παίζει καταπληκτική άμυνα, έχει δεχτεί 14 πόντους σε 8 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά. Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις για 3. Αλλά αυτός λες και δεν λείψει μια μέρα. 62-38. Στους 8 ο Αμερικανός. Μαντάρ περνάει, λέει up, καλάθι. 62-40. Απλά πολλές φορές Κώστα πάνω σε αυτό που λέει για τον Σόρκιν. Πολλές φορές και όταν φεύγεις από την ασφάλεια και από ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως μπορεί να νιώθει ο Σόρκιν στη Μακάμπη, ξέρεις, δεν έχεις και την ανάλογη εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Άσε το τρίποντο τον Φρανσίσκο. Μακρινό ριμπάουντ από τον Κόλσον. Μαντάρ. Μαντάρ, ας πούμε, δεν έκανε καριέρα, δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναν οι άνθρωποι του Ισραηλινού μπάσκετ. Ήταν παιδιά που είχα προλαβεί, πήγε στην Παρτίζαν, Φενέρ. Διαφορά μετά από όρος, μεταξύ πέφτει κάτω από τους 20, 62-43. Φρανσίσκο εκτελεί για 3. 0 στα 3 έχει από την κορυφή σε 3 διαδεκτικές επιθέσεις του Παναθηναϊκού και όλα είχαν πανομοιότυπο τελείωμα, γιατί μπαλά αναπήδηση Στεφάνη, τα μπλοκ έξω στο προσινό μέρος Στεφάνης. Πολλοσίου κρίσης να φάουλ στην διεκδίκηση του Ριμπάντου, έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Σόρκιν. Ένα και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναγκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρος, όπερν την μπάλα. Φρανσίσκο κλείνεται, κερδίζει το φάουλ όμως. Φάουλ το έχει κάνει ο Λούντμπεργκ. Είναι το πέμπτο μαδικό για την Μακάμπη, δύο βολές για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 63 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φρανσίσκο έχει μείνει στους 8 σήμερα, είναι άστοχος. Είναι στα 8 εντός παιδιάς. Χάνει και την βολή τώρα. Ρίχνει μια κλειτσιά στην μπάλα. Νευριασμένος με τον εαυτό του. Χειροκροτούν όλοι τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Πάει ο Χέις Ντέιβις να τον εψυχώσει. Ωραίος παιδί αυτό. Δεν του βγήκαν τα τελευταίες προσπάθειες. Έτοιμος να εκτελέσει δεύτερη βολή ο Γάλλος. Θα βάζει με τον εαυτό του, η αλήθεια είναι. Θα βάλει τη δεύτερη βολή. Ανεβαίνει στους 9. 63-43. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ανέχωσε 3 φάουλ να δώσει. Λούντμπερκ. Λιφ. Τρίποντο από τον Μαντάρ. Άστοχο. Κάποιος θα πάρει το αμυντικό rebound. Επιθετικό τελικά από τον Σόρκιν. Μέσα στις συμπληγάδες. Έχει κερδίσει φάουλ. Νομίζω από τον Λεσόρ. Όχι, από τον Χέις Ντέιβις. Ήταν εκεί Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Μπόγκα. 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε της περίοδου. 63-43. Κάτας, όπως πάντα, ανέκφραστος. Χέις Ντέιβις κλέβει. Θα πετάξει στον Μπόγκα, ο οποίος θα καρφώσει πολύ πολύ εύκολα. 65-43. Νέα καλή άμυνα από τους πράσινους. 13ο λάθος για τη Μακάμπη. 7ο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τα μισά λάθη σχεδόν του Μακάμπη και παραπάνω είναι αποκλεψίματα του Παναθηναϊκού. Κόλσον από την κορφή για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάουν από τον Μπάντιο. 20 δευτερόλεπτα. Όλα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Και ζήτησε ο Σαματάκης τώρα για τρεις. 68-43. Εντάξει, το αντιπίζουν να τους πει τι. 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρεις περίοδου. Άλλα δύο φάουλ έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει τώρα. 5 δευτερόλεπτα. Λούντμπεργκ κάνει το ένα Φρανσίσκο. Και χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Μπράβο Φρανσίσκο, λέει ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. 68-43. 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρεις περίοδου. Λίγο χάιντεπ στον Γκάζι ο Παναθηναϊκός. Και έχει εκτοξεύσει διαφορά στους 25. Νέο φάουλ Φρανσίσκο στον Λούντμπεργκ. Κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Κόλσον, Λιφτ, πάνω σε άμυνα για τρεις. Όχι. Πολύ άστοχο σουτ. Φινάλε λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Απλά και ωραία. Παναθηναϊκός στο σύν 25. 68-43. Παίρνουμε πλέον στην τελική ευθεία στο τέταρτο και διαδικαστικό, όπως φαίνεται, δεκάλεπτο του αγώνα. Παιδιά, λόγω σας.
1: Με το που είπε ο Γιώργος Πετρίδης ότι έπεσε διαφορά κάτω από τους 20, το πήραν το μήνυμα οι παίχτες, έσφιξαν οι πισινοί και πήγε ξαφνικά στους 25, γιατί αυτή είναι η δύναμη του Γιώργου Πετρίδη, καταλαβαίνετε πως είναι τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Οπότε 25 πόντι η διαφορά. Σε μια περίοδο που ήταν οι άμυνες λίγο πιο χαλαρές και η άμυνα του Παναθηναϊκού ενώ πιο χαλαρή, όχι τόσο ώστε να έχει κάποια ανησυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει επέτρεψε κάποια σουτ στη Μακάμπη που και αυτή κάτι θα βάλει, δεν μπορεί. Ειδικά σε μια φάση που η διαφορά ξεφεύγει, μετά ξέρεις, δεν έχεις και κάτι να χάσεις. Ποιος σου πει τι. Νομίζω το κέρδος του Παναθηναϊκού, πέρα από όλα τα υπόλοιπα καλά πράγματα που παρατηρούμε και σε αυτό το παιχνίδι, είναι η επιστροφή του Χέις Ντέιβις μετά από τον τραυματισμό που είχε στο χέρι. Ότι μπαίνει μέσα και είναι κανονικός Χέις Ντέιβις. Ρε παιδί μου, έχεις να παίξεις μπάσκετ πολύ καιρό, είσαι μενάρθηκα. Είναι το πρώτο σου παιχνίδι μετά από καιρό. Μπορεί να έχεις μια ανησυχία, μην χτυπήσω, μην το ζωρίσω, να νιώθεις ένα τσίπημα. Ότι μπαίνει και σουτάρει με αυτοπεποίθηση και βάζει τα καλαθάκια τον αψαπτάλο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος της βραδιάς, γιατί Παναθηναϊκός πρέπει να αρχίσει να μετράει επιστροφές. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη επιστροφή. Και σε μια βραδιά που ο Ραγκαβόπουλος πάλι ένιωσε ενοχλή στη μέση και είναι εκτός, σημαντικό ότι έχει τουλάχιστον μια επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Αλίμονο στο Mike James που την πάτησε.
1: Αλίμονο. Δυστυχώς είχε φανεί από χθες, δεν ήταν καλά τα μαντάτα, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι.
0: Αχίλλειος 7 με 9 μήνες από
1: τότε. Όλη σεζόν στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Περαστικά του ανθρώπου. Πάνω απ' όλα και σε όλους τους παίχτες, περαστικά.
0: Και να μην τον πάρω από κάτω, γιατί είναι και σε ηλικία τώρα ο Τζέιμς. 36 δεν είναι. Είναι σε ηλικία.
1: Νομίζω 36. Ναι.
0: Δύσκολο που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς τα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι εγωιστής με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα θέλει να γυρίσει, δεν θα θέλει να, ξέρεις, να τον θυμούνται, να σταματήσει ας πούμε ως τραυματίας. Θέλει να γυρίσει, να κάνει καλή χρονιά. Του το ευχόμαστε ολόψυχα. Επιστροφή στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, προετοιμάζεται τον Παναθηναϊκό. Που ξεκινάμε με Μπάντιο Φρανσίσκο, Μπόγκα Χέις Ντέιβις Λεσόρ. Και σήμερα σε ένα ρωτήσεων 10 παικτών, κυρίως λόγω της αδυναμίας του Ραγκαβόπουλου να αγωνιστεί και ασπάσμος στη μέση. Χέις Ντέιβις 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού, λάθος από τον Αμερικανό. Προσπαθεί να σώσει την κατοχή του Μπάντιο και τη σώζει, πετάει την μπαλά, αλλά λίγο να ευστοχίσει, rebound από τον Λιφ. Πατώντας το ένα πόδι, πέταξε την μπαλά ο Μπάντιο, δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Κόλσον για 3, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Λιφ. Από κοντά αυτό θα στοχίσει και εκείνος. Rebound τώρα από τον Μπόγκα. Χέις Ντέιβις. Μπόγκα. Προφανώς και το match με τη Φενέρμπαχτσε το επόμενο θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό τεστ, πολύ πιο απαιτητικό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Ένα crash τεστ για τους πράσινους. Σίγουρα είναι πολύ πιο δυνατική από τη Μακάμπη και από τη Λεβάνια, από την Παρή. Για μένα αυτό που έχει σημασία σε αυτά τα τρία πρώτα μάτς είναι ότι δεν άφησαν στους αντιπάλους τους το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Τα 9 μέτρα τρίποντα από τον Φρανσίσκο Ασοχό. Νομίζω ότι ο Φρανσίσκο θέλει να βρει λίγο ρυθμό και στο τάρι του 75. Λούντμπεργκ τελικά 3, θα σκοχίσει. Ριμπάνω από τον Φρανσίσκο με τη βοήθεια και τον Μπάντιο. Μπόγκα. Να εκκλίνεται, κάνει λάθος, αλλά θα σώσει την μπαλά με ένα μπλοζόν εκεί. Λεσόρ, με το σόρκινγκ Γυρίζει. Goal foul. Πλεσόρ. Version 2024 ήταν αυτή. Πήρε παλαμάζωμα εδώ. Reverse. Πού να το κάνουμε καλά. Ούτε ο Σόργιν ούτε ο Λόντμπερ μπορούσαν να το σταματήσουν. Μόνο με φάουλ. Τους έβαλε και το καλάθι. 70-43. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ καλό σημάδι για τον Παναθηναϊκό, ότι δεν έχει αφήσει τους αντιπάλους του να αναπνεύσουν σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Θα σου βάζει και τη βολή. 71-43. Κερδίζει παίκτες. Μαντζούκας για παράδειγμα. Μαντάρ. Λιφ περνάει, τον αφήνει προς Παναγκού για να μην γίνει κάποιο φάουλ. 71-45. Νωρίτερα το συν 28 που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν το μεγαλύτερη δυναμική στο μάτς. Μεγαλύτερη διαφορά. Φρανσίσκο, πάσα πίσω από την πλάτη των Χέις Ντέιβις. Έξτρα πάσα στον Μπόγκα, πολύ ωραίο μπάσκετ. Και καταλήγει και σε τρίποντο. Εύστοχο από τον Μπόγκα. 17η ασίστ για τους πράσινους. Τρίτη από τον Χέις Ντέιβις. Καλάθι δεύτερο από τον Λιφ. Που είναι η διαφορά στους 27-74-47. 7-45. Φρανσίσκο. Όπω, φοβερή τρίπλα, βγάζει τον παντίο όμως. Το Λεσόρ κερδίζει το φάουλ από τον Μπέικοτς. Αν ο Λεσόρ είναι καλά, δεν μπορεί να το σταματήσει. Ο Μπέικοτς βάλει σου βάζει για ένα τρίποτο που δεν μετράει προφανώς. 7-33 για το φινάλε. Πλουρασμός και σήμερα σκουράζουμε για τον Παναθηναϊκό. Μόνο ο Μπάντιο Καλατζάκης δεν έχουν μπει στον πίνακα το σκόρερ από τους 10 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Φρανσίσκο και Ντέιβις για 3 στοχίσει. Θετικό ριμπάουντ από τον Μπόγκα. Του σκόρερ την μπάλα στο Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που φέρνει στο πίνακα του Παναθηναϊκού Μπόγκα. Φρανσίσκο και πάλι άσχημο στο τρίποντο. Έχει 1 στα 8 τρίποντα. 1 στα 10 τόσο παιδιά ο Φρανσίσκο. Χειροκροτεί όμως το Telecom Center. Βγάλω. Μαντάρ. 7 λεπτά για το φινάλε. Μπέικοτς βγαίνει και σώρα για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Λεσόρ. Τα rebound είναι 33-29. Φρανσίσκο. Παίρνει ένα αστερό διάδρομο. Κλείνεται. Βες μπαλά έξω στο μπάντιο. Σπίτε. Χέις Ντέιβις. Στο Λεσόρ. Λεσόρ κερδίζει το φάουλ χαμηλά, λένε οι διαιτητές. Τρίτο ομαδικό της Μακάμπη. Είναι η Μακάμπη πρώτος χώρος Σόκη με 11. Για Μπουσέλα αντί Μπόγκα. Ο Μπόγκα ίσως να είναι και πιο οικονομικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν εκμερίζει προσπάθειες. Πάει στον πάγκο με 7 πόντους, 3 rebound, ένα κλέψιμο. Στέλνει ο Καλατζάκης αντί του Μπάντιο. 6-40 για το φινάλε. Παναφέρει ο Φρανσίσκο. 74-47. Δεν ξέρω παιδιά εάν έχει κολλήσει και σε εσάς η στατιστική του αγώνα. Λεσόρ κερδίζει ένα ακόμα φάουλ από τον Λιφ. Αν μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε με τη στατιστική, γιατί εμένα εδώ πέρα λέει το σκορ 68-43. Έχει μείνει ακόμα. Δεν γίνεται 2026 και η Ευρωλίγκα να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στο site στα στατιστικά. Λάθος από τον Λεσόρ. Μικρή σημασία βέβαια έχει. Με 6-25 να απομένουν, 74-47. Παναθηναϊκός θα πάρει τρίτη ανετινίκη. Φρανσίσκο κλέβει μία ακόμα μπάλα. Νομίζω είναι διψήφιο ο βαθμός πρώτο κλέψη μάδου του Παναθηναϊκού. Για Μπουσέλε για 3. Συν 30. 77-47. 17 πόντι από τον Μπουσέλε. Βάλας. Λίθ για 3. απαντήσεις. 77-50. Ο Λιφ ανεβαίνει στους 10. TJ Leaf. Στους 7 διαφώνω. Φρανσίσκο που πιέζει λίγο Γουάλας. 5-35 για το φινάλε. Λεσόρα θέλει Φρανσίσκο. Εμπουσέλε. Εκεί πάσε το Καλατζάκι, λάθος. Λέω για Εμπουσέλε που πρέπει να στέκει το Καλατζάκι. Θυμάμαι και ότι τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού έχουν έρθει σε σημεία που δεν του έχουν στοιχήσει κάτι. Μπορεί να είναι μεγάλος αριθμός. 11 πλέον. Κλάρκ. Σε ένα ακόμα μάτσο Παναθηναϊκός τώρα εξαιρετικά έξω από τα 75 και 12 στα 29. Όπω τα πάτου και όπως έλαμε φάουλ. Πήγε πολύ ψηλά ο Γάλλος. Τάπωσε. Αλλά δεν είχαν το φάουλ με το σώμα. Τάπωσε τον Μπέικοτ. Ήθελα να πω ότι σουτάρει με 12 στα 29, πάνω 26 από τα 75. Αν βγάλουμε τα 1 στα 8 του Φρανσίσκο που ήταν σουτ τα προσθέτω σε αυτό με ιδανικές συνθήκες, οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 11 στα 21. Ο Μπέικο βάζει προσβολή, 77-51. Τώρα διορθώθηκε το βήμα με την στατιστική. 21 από τους συνδυασμού Παναθηναϊκός, 11 Μακάμπι, 23 λάθη από λάθη του άλλου Παναθηναϊκός, 9 μόλις Μακάμπι και 16-6 πόντες της ευκαιρίας περί των Φρασίνων που ελέγχουν την ενέργεια κυκλοφορία, 35-30 τα rebound, σούταρουν πολύ καλύτερα ποσοστά όπως προείπαμε, έχουν λιγότερα λάθη, έχουν αναγκάσει τη Μακάμπι σε 14, 8 κλεψίματα Παναθηναϊκός, 8 assist, Φρανσίσκο περνάει, ζογκλερικό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Πέφτοντας στο glass floor, πέταξε την μπάλα. Ταμπλό και μέσα. Και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 79-52, 4-46 για το φινάλε του αγώνα. Τηλεοπτικό time out, όπως λέει και ο Μπατίστ. Μετράει κιόλας, end one. Γελάει και ο Μπράντοβιτς, κάνει ένα χαμόγελο στον άλλο παίκτη του. Time out λοιπόν, παιδιά, λόγω σας εξτρέφουμε σε ένα λεπτάκι για τη συνέχεια για την τελική ευθεία του αγώνα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Τελείωσε το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66. Νίκη για την Φενέρ, η οποία φρενάρει λίγο το καλό ξεκίνημα της Ντουμπάι, γιατί είχαν και δύο από δύο νίκες μέχρι το μεταξύ τους παιχνίδι.
1: Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
0: Έτσι
1: είναι πολύ καλή.
0: Έτσι
1: δείχνει. Εγώ που την είδα, έχει πολύ βάθος το ρόστερ φέτος. Έχει Πασχουάλ, που αυτό από μόνο του είναι, ξέρεις, ένα βήμα παραπάνω. Και έχει λύσεις, καλές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, φετινή χρονιά δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι φτιάχτηκε για να πάει Final Four. Δεν το αποκλείω καθόλου να είναι στις ομάδες να πάνε Final Four.
0: Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, σε εξέλιξη, 2 λεπτά πριν το τέλος, Βιλερμπάν Βαλένθια 87-93. 4 λεπτά πριν το τέλος, Μπάγερν Παρτίζαν 81-74. Και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το παιχνίδι είναι στο 65-60. Στο Nations League, Γαλλία-Ιταλία παραμένει χωρίς τέρματα το παιχνίδι στο 50. Στο άλλο μάτς του ομίλου παραμένει επίσης το Βέλγιο-Τουρκία 1-0. Με τρομερό σκηνικό τα χαστούκάκια στα αποδυτήρια.
1: Πιανού.
0: Μετά το παιχνίδι με την Ιταλία του Τούρκου προπονητή, έτσι, ο οποίος πέρασε και τους χαστούκησε όλους. Λες και παίζουμε σε.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λες και παίζουμε σε ελληνική ταινία του 80, ας πούμε. Λοιπόν,
1: φάταγε και για Δικάρογλου, φαντάζομαι, στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για Δικάρογλου και όλες οι υπόλοιπες από τα χτυποκάρια στα Θερνία. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
2: Ας το έξω συμπληρωματική βολή ο Φρανσίσκο. Παραμένει το 79-52. Τέσσερις παίκτες πάνε και σήμερα με ψήφια των πόντων. 17 για Μπουσέλε, 11 Χέις Ντέιβις, 11 Φρανσίσκο, 10 Μπόγκα. Και εκεί στις παρυφές των 10 είναι και ο Μίτλετον, 8. 7. Βράνε 7 ο Λεσόρ, 8 και ο Μαντζούκας. 79-54. Είναι καλά του Γουάλας. 11 από το Σόργεν Μακάμπι, 9 Γουάλας. Ωραία πάση στο Χέις Ντέιβις, καλάθι. 81-54. 19η ασίστ. Τέταρτο το Φρανσίσκο. Να και ο Μωραϊτης. προαγωνιστεί τα τελευταία 4 και 4 τέλο της αναμέτρησης. Πάνω φορά την πλάγια γραμμή από το Φόλπογκ Νικολαϊτζάκης. Λιφ. Μπέικοτ. Βάλλας. Ματζούκα. Ο Άλλας κλείνεται, 4 δευτερόλεπτα, πήγε και πίσω τώρα πάνω στο χωρικτό του Γιαμπουσέλε, Μπέικο, θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να παίζει τέτοια άμυνα στο 37. Ο Μπράντοβιτς δίνει το χέρι του στον Ματζούκα σαν να του λέει μπράβο, τον συγχαίρει. Καταπληκτική άμυνα εδώ του Παναθηναϊκού. Κυνήγησαν σαν δαιμονισμένοι τους αντιπάλους τους, οι πράσινοι, και τους ανάγκασαν ακόμα λάθος. Ace Davis, πρέπει να είναι 3-4 φορές Μωράιτς για 3 στο μεταξύ, θα το βάλει και αυτός. 84-54. Έλεγα ότι πρέπει να είναι 3-4 φορές σήμερα στο μάτς που έχει μείνει μπάλα στα χέρια των παικτών της Μακάμπη. Στο τέλος του χρόνου δεν έχουν πλάβει να δηλώσουν επίθεση, γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Καλά τώρα από τον Μπέικοτ με το follow, 84-56. Πέφτει λίγο διαφορά από το συν 30 που ήταν και μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ας το δείλω ο Chris Davis. Clark με τον Μωράιτη. Δεν μπορώ να κλέψω ο Chris Davis. Clark, πάλι με τον Καλατζάκη τώρα. Μπέικοτ, καρφώσει. 54-58, χαλάρωση λογία με τον Παναθηναϊκό εδώ. Και δεχτεί ένα σκόρο καλάθι. Μωραήτης, Ματζούκας, εκτραπάσα, Καλαϊτζάκης μόνο σε τη γωνία για 3. Και αυτός είναι εξίσωση. 87-58. Τηλεκατευθυνόμενο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. PlayStation, ώρες ώρες από τους πράσινους. Κάρφωνα τώρα από τον Κλάρκ, 87-60. Μόνο ο Μπάντιο δεν είναι σκορά από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Από τους 11 παίκτες που έχουν παίξει σήμερα. Μας το χαλάει σήμερα ο Μπάντιο. Ωραία πάσα στο μονάδι του Καλατζάκη, αυτός όμως δεν σηκώνεται να εκτελέσει. Για Μπουσέλε. Με τον Γουάλλας. Σε ποιον του μονάδι, μόνος του για 3. Στοχίσει. Ο Χέις Δέις πρώτον την πάρα στο Καλατζάκη. Αστοχή αυτό το τρίποντο. Ματζούκας όμως είναι και να πάρει το θετικό rebound. Για Μπουσέλε. Ματζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στο Case Davis, νέα πάσα στον Καλαϊτζάκη, προσποιείται για Μπουσέλ, έξτρα πάσα, Μωράιτς από την γωνία για 3. Βάλ το ρε Μίτσο, κρίμα όλο το Telecom Center. Περίμενε πως και πως ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και γιατί να μην χειροκροτεί, βλέποντας τον μπάσκετ του να ξεδιπλώνεται πάνω στο glass floor. Ο Γιάν Μπουσέλ πάει και πανηγύριζε ένα παιδικό φάλ που κερδίζει. Ο Μίτσο στο παιχνίδι, ο Case Davis στον πάγκο. 87-60. Ακούγεται και το σύγχρονο του Ζωτς. Ακούτε τι γίνεται. Υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε αυτό. Μωράιτης, Ματζούκας, πάλι έξτρα πάσα από τη γωνία. Ο Ματζούκας για 3, ναι. 90-60. Με την ψυχολογία στα ύψη.
4: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητή. Για πάντα. Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο mor.com.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
13: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
14: Πόρε FM Πάτρας 96,3.

0: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 στη φετινή Euroleague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 90-67 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ για Μπουσέλη με 17 πόντους ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σε επίσημη καταγγελία στην Ευρωλίγκα προχώρησε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζόκα για το συμβάν μετά το μάτς του Ολυμπιακού στην Πολώνια. Τις φημίες συνεχώς το άθλημα τονίζουν οι πράσινοι. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Εκτός από στολής της Μάνσαφτα έμεινε ο Γκνάμπρι. Αύριο στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Στολιβάη Γκαρσία είναι υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς ο 28χρονος φορ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενταρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρη εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αφού από αύριο υπάρχει τρίμερο ρεπό, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στη Β' ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπανζάδη. Με ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκυριακό. Ακόμα ένα βήμα για τη Νέα Τούμπα με την ΠΑΕ ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Επιστροφή στις προπονήσεις αύριο για την ΑΕΚ εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμού ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο. Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει στο μάτς με τη Σίτι. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του πρόεδρου της ΠΑΕ, Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζος, στη συνάντηση για τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ τόνισε η Μαρία Γκοντσάρεβα. Γαλλία και Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στο άλλο μάτς της League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για τη League B, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στη League C, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, Μπεσίκτας-Μπαρτσελόνα 82-95. Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι 76-66. Βιλερμπάν-Βαλένθια 92-105. Μπάγεν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς με την ΕΦΕΣ να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός δράσης. Στον αέρα είναι ο Sport FM TV μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ζωντανά και on demand. Από αύριο, Sport FM TV κάνει πρεμιέρα στις μεταδόσεις με τους αγώνες της Τίχημαν GBL. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιάουλης.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανίας. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και... Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το
3: χάλτο
1: της Ιταλίας.
0: Αυτό
4: δεν
3: νομίζω ότι τελικά
4: συνεννοήθηκαμε. Αλίμονο και ρε, Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλησπέρα σε όλους, μικρούς που αρφέμουν στο 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκτάκτως σήμερα, 21 ώρες στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. 2-10-95-79-283-4-5. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική στην EuroLeague, με τέσσερις ομάδες να έχουν κάνει το απόλυτο. Μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός, που βρίσκεται στο 3-0, έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του και μάλιστα έχοντας και την καλύτερη διαφορά πόντων μέχρι τώρα στην EuroLeague. Βέβαια είναι πολύ μικρό το δείγμα και πολύ ανομοιογενείς οι αγώνες που έχουν δώσει. Φενέρ και αυτή στο 3-0, έχοντας παίξει μόνο στην έδρα της. Η Παρτίζαν και η Βαλένθια είναι επίσης δύο ομάδες που έχουν κάνει 3-0, αλλά έχουν δώσει δύο μάτς εκτός έδρας και μάλιστα η Παρτίζαν χρειάστηκε και παράταση σήμερα απέναντι στην Μπάγκερ. Τα κατάφερε όμως να πάρει το διπλό. Η Βαλένθια που νίκησε την Βιλερμπάν εκτός έδρας, παρότι βρέθηκε να χάνει με 18 πόντους διαφορά, γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι και έφτασε στην τρίτη νίκη. Έχει παίξει εκτός έδρας και την πρώτη αγωνιστική με την Μπεσικτάς, δύσκολο μάτς, με νίκησε με 105-92. Γενικά μια ομάδα που και πάλι σκοράρει πολύ και με τον TJ Shorts να κρατάει έτσι την ενορχίστρωση στο παιχνίδι των νυχτερίδων. Αυτά πάνω κάτω με τη EuroLeague που είχαμε δράσει σήμερα, είχαμε δράσει και στο Nations League. Θα τα κουμπεντιάσουμε όλα αυτά στο 2-10-95-79-283-4-5. Ο Παναθηναϊκός και την πολύ ευχάριστη επιστροφή του Nigel Hayes-Davis, ο οποίος επανήλθε στην ενεργό δράση. Ο Ρογκάβοπλος δεν έπαιξε σήμερα, τελευταία στιγμή έμεινε εκτός. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε το επόμενο 2 ώρο. Πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά.
1: Την Κυριακή θα σας έχω δικαίωμα να πάρω ή όχι?
0: Κανονικά σήμερα πιάνετε καθημερινή, γιατί εκτάκτως είμαι σήμερα. Είχαν τα παιδιά κάποια υποχρέωση και ήρθα εγώ για εκπομπή.
1: Γιατί να πάρω την Κυριακή?
0: Ναι, ναι, να πάρεις κανονικά.
1: Ωραία,
0: στο Σαββατοκύριακο είναι μια φορά. Τώρα σήμερα δεν ξέρω ποιος έχει βγει, ποιος δεν έχει βγει. Οπότε
1: όχι και να βγει,
0: δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε τις υπόλοιπες.
1: Όχι, να το κάνεις, να σου πει, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνω σήμερα.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει τώρα και να μην το γνωρίζω. Εγώ πού να ξέρω τώρα ποιος πήρε μέσα εβδομάδα.
1: Εντάξει, απλώς σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να πω, Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με μια ομάδα μεγάλη, γιατί η Μακάμπι είναι μεγάλη ομάδα. Και τη ζήξαμε 25 πόντους. Πόσο τη ζήξαμε, 26?
0: 23. Είχε φτάσει και 30, εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι να μην λείπανε και οι 5 παίχτες που λείπανε.
0: Κοίταξε να δεις, μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα που έχει παρατάξει και στα 3 παιχνίδια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια στην άμυνα.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ.
0: Βλέπω ότι δεν φοβούνται οι παίχτες να πάρουν προσπάθειες και τα λοιπά, αλλά έχουν τα... την αποδοκιμασία του προπονητή που δεν ήταν ένα καλό πράγμα. Εντάξει, λειτουργήσε την πρώτη χρονιά σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και γινόταν αυτό το κράξιμο των ρυθμών στους παίχτες, δεν
1: πέρανε.
0: Όχι, το κράξιμο στην απόδοση των παίχτων. Δηλαδή, σήμερα είδες, ας πούμε, ότι ο Φρανσίσκο ήταν πολύ άστοχος. Τράβηξε 8 τρίποντα. Μπήκε το ένα. Λοιπόν, ναι. Στο δεύτερο τίτλο σου του Ανταμάν θα τον είχε κάνει αλλαγή. Έχει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Αν μου πεις τώρα, αν ήταν ένας αγώνας που παίζονταν στον πόντο, θα τον κρατούσε μέσα. Προφανώς όχι, αλλά...
1: μπορεί και να τον κράταγε, να μην τον ρίξει
0: δείχνει, ψυχολογία. Ναι, δείχνει και αυτό μια... ότι θα είναι άλλη προσέγγιση ως προς συμπεριφορά
1: του. Είναι άλλο, ναι. Έχει άλλη τέτοια ο Μπράντοβιτς. Είναι ωραίος ο Μπράντοβιτς. Πρέπει να είναι καλός άνθρωπος, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, έχει διαγράψει τόσο μεγάλη πορεία, ρε φίλε, δεν θα τον μάθουμε τώρα.
1: Είναι δίκαιος, παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις, βάζει και τα Ελληνόπουλα, ο άλλος θα τους είχε παρκάρει, να πούμε, δεν θα τους έβαζε. Δηλαδή, με το παραμικρό λάθος που θα έκανε ο Ντίνος ή ο Κυριτάς, ο άλλος.
0: Το μύτο μου λίγο, εντάξει, παρότι έχει κάνει κάποια λάθη, ας πούμε, που δεν δικαιολογούνται, αλλά νομίζω ότι... μπορεί λίγο να θυμίσει την πρώτη του χρονιά που είχε κάνει.
1: Έχει βελτιώσει το σώμα του ο Μήτογλου. Αν παρατηρήσεις,
0: ότι έχει δουλέψει πάρα κιλά. Πολύ. Ο Μαντζούκας ήταν μεγάλο κέρδος, αν εξακολουθεί να έχει χρόνο συμμετοχής.
1: Για την εθνική μας κιόλας.
0: Για την εθνική μας κιόλας.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Παναγιώτη μου.
1: Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, να σε καλά. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2.

Στο sportfm.gr υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League που αρχίζει σήμερα, ξεκινάει σήμερα. 14 ομάδες που παίρνουν θέση εκκίνησης. Θα ζήσετε αυτή την εμπειρία φέτος από τον Sky και το Sport FM TV με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, του Ζέλικο Μπράντοβιτς και φυσικά τον ΠΑΟΚ και το καινούριο ξεκίνημα που έχει κάνει κάτω από την ηγεσία του Τέλη Μιστακίδη, εκτός γηπέδου διοικητικά και σε τεχνικό επίπεδο από τον Ανδρέα Τρινκέρι, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως έχει δείξει στο ξεκίνημά της, τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, πολύ δυνατός και αυτός οικονομικά, αλλά και την ΑΕΚ με την δική της τεχνογνωσία και δυναμική. Οι πέντε βασικοί πυλώνες, αλλά σίγουρα και άλλες ομάδες μπορεί να πρωταγωνιστήσουν, να ξεπεδείξουν. Θα έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν στην Greek Basketball League.

Λοιπόν, να πάμε και στις δηλώσεις του Μπράντοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά επιθετικά και το κάναμε για 40 λεπτά. Είχαμε μερικές στιγμές με έλλειψη συγκέντρωσης, αλλά καταλαβαίνω τους παίχτες. Προετοιμάσαμε το μάτς με μεγάλο σεβασμό προς τη Μακάμπη, γιατί ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος με πολύ χαρακτήρα και σεβαστήκαμε τους παίχτες τους. Ακόμα ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Μίλησε για την επιστροφή του Χέις Ντέιβις και για το

0: προπόνηση, αλλά δεν θα πιέσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Για το πόσο παιχνίδι του Χέις Ντέιβις που κλείθηκε να κάνει σχόλιο ο Μπράντοβιτς, ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο παίχτη, έχει να κάνει με την ποιότητά του, αλλά και με την ποιότητα του κάθε παίχτη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα του κάθε παίχτη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Στο αν έχει παίξει ρόλο το εύκολο πρόγραμμα στο να βρει ομάδα αριθμό, δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα. Το να παίζει εκτός ή εντός είναι το ίδιο. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν δεν έχει πολλά ταξίδια στην αρχή τη σεζόν, αλλά θα παίξουμε μέσα σε σεζόν 4 και 5 εκτός έδρας παιχνίδια. Τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι, θα προετοιμάσουμε την ομάδα αναλόγως, αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζελικό Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Ναι, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, για την Εθνικάρα, από τη μια μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, αλλά απ' την άλλη, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ εντυπωσιασμένος από αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ εντυπωσιασμένος. Πιστεύω ότι την Κυριακή δεν θα χάσουμε πάλι. Αυτή είναι η εκτίμηση που θα κάνω. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το μάτι της προηγούμενης Κυριακής. Αλλά θεωρώ ότι πάλι θα βρούμε τον τρόπο και θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Και επίσης πιστεύω ότι την Κυριακή θα κρυθεί και οι δύο πρώτες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι την τρίτη θέση θα την έχουμε εξασφαλισμένη. Και νομίζω ότι μετά θα γίνουμε και φοβοροί για τις δύο πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αν πάρουμε αποτέλεσμα την Κυριακή, μιλάω.
0: Κοίτα, αν φέρεις έστω ισοπαλία την Κυριακή, θα χρειάζεσαι νίκη με τη Σερβία και μετά είσαι...
1: Okay. Ναι, την οποία λογικά θα την κάνεις. Λογικά.
0: Αυτό λογικά.
1: Λοιπόν, τώρα για την Ευρωλίγκα, μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φέτος βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει σαν Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να παίζει σαν Ολυμπιακό, και εξηγούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός να παίρνει νίκες από την επίθεσή του και ο Ολυμπιακός από την άμυνά του. Και φέτος βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει άμυνα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στα τρία του πρώτα μάτς, στο πρώτο δεκάλεπτο, τρώει μέσο όρο 10 πόντους. Νομίζω σήμερα έφαγε 10, προχθές έφαγε 13.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Γενικά στο ημίχρονο του ήταν 24 πόντοι.
1: Ναι, εμένα με κάνει εντύπωση η πρώτη περίοδος, οι τρεις πρώτοι περίοδοι, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ότι τρώει μέσο όρο 10-12 πόντους. Είναι απίθανο.
0: Θέλουμε βέβαια και εκτός σας παιχνίδι για να έχουμε ασφαλές δείγμα, αλλά είναι ένα μήνυμα για το Παναθηναϊκό. Σου θυμίζω ότι ειδικά στην έδρα του, τα παιχνίδια, τα περσινά, δηλαδή πήγαιναν οι αντίπαλοι 50 πόντους σε μέχρι 55-56.
1: 50 πόντους, ναι, ναι. Η Παρή, θυμάμαι, είχε βάλει 65 πόντους στο ημίχρονο, στο ΑΚΑ.
0: Ακριβώς, ναι, δεχόταν πολλούς πόντους στο ημίχρονο. Παρότι λείπουν πολλά σημαντικά κομμάτια, ο Παναθηναϊκός το έχει περιορίσει αυτό τουλάχιστον στο ξεκίνημα, θα το δούμε και εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Η Παρτίζαν φαίνεται ότι θα έχει πολύ δυνατή ομάδα. Έχει κάνει δυνατό
1: σύστημα, ναι. Ναι. Εγώ είδα σήμερα και το Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα μου άρεσε. Παρότι είχε κάποιους παίκτες που δεν τους ήξερα.
0: Ναι, φαίνεται ότι κάτι θα γίνει φέτος.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε και για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αύριο ξεκινάει με το Μαρούσι 4 η ώρα. Δυστυχώς χτύπησε και ο Κατσίβελης. Αντί να μειώνονται οι απουσίες, αυξάνονται. Από ό,τι άκουσα, είναι και καλή ομάδα το Μαρούσι. Sport FMTV το δείχνει?
0: Ναι, κανονικά όλα.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν.
0: Να θυμίσω ότι είναι skytv.gr και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας, μπαίνοντας μέσω browser, θυμίζω, μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Λοιπόν, και παρακολουθείτε το εντελώς ωραία το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Με ακούτε?
0: Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εμένα μιλάς,
0: Ναι.

0: έκανα να παίρνω όσμις. Η νίκη απόψε, μια χαρά πήγε και μπορεί να πάει και καλύτερα. Εγώ θέλω να αναφέρω αυτό που γίνεται με τις καταγγελίες εκατέρωθε. Όταν ξεκίνησε πάλι ο Γιανακόπουλος η άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει κάποιος να του συμβουλεύσει ή έστω ο Μπράντοβιτς φαίνεται πιο σοβαρό τουλάχιστον από το προηγούμενο. Να μην ξεκινήσει πάλι αυτά τα πράγματα. Για πρωταθλήματα έχει χάσει έτσι η ομάδα με αυτά που κάνει και την προσανατολίζει συνέχεια. Άσχετα τη διαιτησία για αυτά. Άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω εσύ δηλαδή πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνεχιστεί πολύ αυτή η κόντρα, η γελία μεταξύ αυτών των τριών.
1: Και εγώ αυτό διαβάζοντας και αρκετές αντιδράσεις φίλων του Παναθηναϊκού γενικά μέσα στη μέρα, αυτό που διαπίστωσε είναι ότι και όλος ο κόσμος θέλει ηρεμία.
0: Αυτό ζητάμε, ηρεμία.
1: Ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Τώρα από εκεί και πέρα το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα έχει τις λύθειές του, τα κουσούρια του, τα καλά του, τα κακά του κτλ.
0: Εννοείται, εκείνες που είναι εκείνες που αποφασίζει. Έτσι εννοείται αυτό, δεν κάνουν μόνο την τσέπη του.
1: Και επειδή δεν του αρέσει η λέξη αφεντικό του Δημήτρη Γιανακόπουλου, θα πούμε ο κάθε ιδιοκτήτης της ομάδας έχει τα κουσούρια του, οπότε οκ.
0: Ο ιδιοκτήτης, ναι, οκ. Έτσι, και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι με αυτά που κάνει όμως, με τις ανακοινώσεις συνέχεια και την κόντρα που έχει με τους άλλους δύο, οι οποίοι δεν είναι άμυροι ευθυνών, έτσι. Δεν το συζητάω ότι είναι άμυροι ευθυνών για αυτοί, με αυτά που κάνουν και έχουν κάνει. Δεν υπάρχει, δεν καταλήγει πουθενά αυτό το πράγμα. Ίσα που έχει χάσει και δύο πρωταθλήματα με αυτές τις ιστορίες, τις γραφικότητες που γίνονται και τις κόντρες.
1: Ειδικά το προπέρσινο. Τέλος πάντων, αφού είμαστε τώρα σε μεθεπόμενη σεζόν από πρόπερς, από τη σεζόν 24-25, ναι.
0: Με όλα αυτά που γίνανε σε ΣΕΦ, γι' αυτό μιλάω. Εννοείται. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το πράγμα και σε τελευταία ανάλυση, αν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλίμα υπέρ του Ολυμπιακού και στην Ευρωλίγκα, εκτός το ελληνικό πρωτάθλημα του Λιόλιου, έτσι, τότε ας κάνει εσύ ας σηκωθεί να φύγει ή ας κοιτάξει να δει αν μπορεί να νικήσει το σύστημα. Όπως έκανε ο Μελισσανίδης ο Σαββίδη και ρίξανε την παράγκα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να κάθεται να βγάζει μια ανακοινώση να τσακώνεται ένα σύστημα το οποίο από ό,τι λέει εκείνος είναι απέναντί του όλο, τουλάχιστον έτσι έχει πει κατά καιρούς, ότι όλη η Ευρωλίγα είναι απέναντί του, γιατί κάθεται και παίζει εκεί μέσα. Για ποιο λόγο. Για να λέει ότι παίζει η Ευρωλίγα η ομάδα μου και με κατακαιρουργούν σε κάθε αγώνα οι διαιτητές υπέρ του Ολυμπιακού, δεν το βρίσκω λογικό αυτό. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Για πάμε και παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Ήθελα, είδα και το μάτς του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εντάξει, άμυνα ο Μπράτοβιτς, όλα καλά, τα έχει εντός. Είναι δικαιολογημένο που τα έχει εντός. Απλά θα το βρουν και αυτοί μπροστά τους. Δηλαδή τα πολλά ταξίδια. Αγωνιστικά όπως είπε και ο Μπράντοβιτς μπορεί να μην έχει διαφορά, αλλά όταν μια ομάδα ταξιδεύει σε 2-3 χώρες μέσα σε 7 μέρες, εντάξει, καταπονείται.
0: Το είπε και ο ίδιος πάντως στη συνέχεια των δηλώσεων, δηλαδή είπε αυτό ότι στην αρχή δεν έχει σημασία, αλλά λέει ότι θα το δούμε και μετά όταν θα έχουμε και εμείς πολλά ταξίδια. Γιατί
1: πράγματι.
0: Λέει το να παίζεις εντός εκτός είναι το ίδιο, αλλά μετά λέει αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν έχεις πολλά ταξίδια, να μην έχεις, αν δεν έχεις πολλά ταξίδια στην αρχή σεζόν. Ναι. Αλλά θα παίξουμε μέσα σεζόν και 4 και 5 εκτός ένας μάτσο. Οπότε ναι, τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
1: Μα δεν το λέω για Μομφή, είναι κύριος τους ή άλλος, πέρα ότι είναι κορυφαίος προπονητής, έτσι, και ίσως να ηρεμήσει και λίγο την κατάσταση, γιατί σε αντίθεση με τον φίλο που δεν είπε κάτι φοβερό. Αλλά δεν είναι να εξομοιώνουμε καταστάσεις και αυτό θα το φωνάζουμε γιατί αυτό είναι η λογική. Και η λογική μπορεί να ερμηνεύεται, αλλά με μικρές αποκλίσεις. Δηλαδή το να βλέπεις ότι δεν είναι ίδιες οι συμπεριφορές, δηλαδή εντάξει πρέπει να είσαι παράφρον για να μην το βλέπεις. Το ότι έκανε τώρα ξεκινήσαμε και έχουμε δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, ανέβασε αυτό που ανέβασε. Δεν ανέβασε βέβαια μια μέρα πριν και οι βολές δεν μετρήθηκαν με τους 36-16, αλλά μην πάω εκεί τώρα και δίνω ζωή στην τοξικότητα. Ήθελα να πω όμως ότι και τώρα, χωρίς να παίζει, πάλι καταγγελία. Δηλαδή γιατί αυτό το άθλημα να το κατακρεουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή και είπε πριν για το σύστημα. Άρα είναι ο Λιόλιος που κυνηγάει τον Παναθηναϊκό, ο Μποντιρόγκα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει ρε παιδιά, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, εσύ δεν έχεις άποψη ότι μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική η φίλη Παναθηναϊκή. Αντικειμενικά στο λέω.
0: Κοίταξε, ο καθένας πάνω σε αυτό το πράγμα έχει την άποψή του. Θεωρώ ότι
1: ναι, αλλά έτσι θα βγάλουμε άκρη.
0: Πρόπερση υπήρχαν κάποια δικαιολογημένα παράπονα την περσινή χρονιά λιγότερο. Δηλαδή για μένα δεν ήταν για να έχει τόσα παράπονα Παναθηναϊκός τη χρονιά την περασμένη, γιατί είχε πρόβλημα η δικιά του ομάδα. Όταν από 2-0 σου κάνει 3-2 ας πούμε.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
1: Είναι και μια τοξικότητα η οποία ενοχλεί και οθεί σε βία. Και δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε καταστάσεις και να λέμε ότι αμφότερες οι διοικήσεις εξωθούν εξίσου σε βία.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ να του πω, εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν όμως να του υποδείξω όταν θα βγει στον αέρα να του πω πώς θα το βλέπεις.
1: Εγώ δεν του ζήτησα κάτι τέτοιο. Mm. Εγώ απλά παίρνω τηλέφωνο γιατί παίρνουν κυρίως την Παναθηναϊκή τη μέρα τους και να μιλήσουν και αγωνιστικά και μπράβο τους για την νίκη. Αλλά επειδή τώρα να πάρουν και θα πάρουν 10 Παναθηναϊκοί στη σειρά και να βγάλουμε ότι είχε και δίκιο ο κύριος Γιαννακόπουλος με αυτή που θα μου επιτρέψει στη γελιότητα εκ νέου, συγγνώμη, πρέπει να θέτουμε για κάποια πράγματα σε μια λογική σειρά γιατί δημιουργούμε κατάγματα στην κοινή λογική κάθε χρόνο. Αυτά ήταν επειδή έχω μιλήσει ώρα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Άλλα, αλλά θα σε πάρω κι άλλη φορά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Μπήκουμε στο Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12.30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Ακούσουμε μια όλη εκτάκωση σήμερα στο μικρόφωνο. Αύριο κανονικά θα είμαστε μαζί. Σάββατο κυρία Κολάδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εδώ.
1: Γιώργο Ζωγράφο, ΑΕΚ.
0: Γεια σου ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Να σπάσουμε και λίγο το... το δίπολο, γιατί ξεκινήσαμε με μπάσκετ, εντάξει, είναι οι μέρες τέτοιες, πέντε Παρασκευή θα έχει μπάσκετ.
1: Εμείς μπάσκετ έχουμε αιώνες να πάρουμε κάτι, οπότε τι να πούμε εμείς άστε. Εμείς παρέα τους κάνουμε.
0: Για πάμε.
1: Εγώ το Παναϊκό τον πήγαινα μέχρι το 20, μιας και παίρνουν οι φίλες του Παναϊκού. Από όταν είπε ο πρόεδρος τους να φύγουμε από το ΆΚΑ και μας πήγε εκεί στα, στο πουθενά, εκεί στα βουνά, δεν την πω αυτή την ομάδα. Στο ΆΚΑ πηγαίναμε με το τρένο, αυτά τώρα. Πάμε με το μηχανάκι και δεν ξέρω να το βρεις εκεί πάνω που μας έχουν πάει. Άρα θα να πάνε. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε εκεί με το νέο επιχείρημα που κάνετε εκεί σαν όμιλος.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
1: Θα βγαίνετε εκεί εσύ ο Καραλής και αυτή η ουλία εξήτηση ή καμία σχέση?
0: Θα έχει, κοίτα, στο ραδιόφωνο θα έχει πολλά, πολλές καινούργιες φωνές, θα έχει και ΑΕΚ, καινούργια παιδιά και Παναθηναϊκό, θα ακούσετε δηλαδή συν αυτούς που υπάρχουν και άλλες φωνές, θα βγαίνουν εδώ το Σάββατο ή Σαββατοκύριακο τις καθημερινές ανάλογα με τη δράση και που θα υπάρχει μέσα εβδομάδα και... και με την τηλεόραση ένα... πολλά, πολλά καινούργια πράγματα νομίζω θα έχετε να δείτε αρκετά.
1: Καλά κάνεις, γιατί έτσι σχεδόν η τηλεόραση δεν υπάρχει πια ρε φίλε εδώ και χρόνια. Δεν βάζουν λεφτά οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα, σε κοιμίζει η τηλεόραση. Μακάρι τώρα με τα αθλητικά που θα ξανάρθουν μετά στις εθνικές, δεν ξέρω.
0: Το μπάσκετ νομίζω ότι φέτος θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ήταν σπουδαία κίνηση. Ακόμα και να μην δούλευα εγώ θα το έλεγα ότι ήταν μια σπουδαία κίνηση φέτος, ειδικά που μπαίνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πολύ δυναμικά και όσο μπορεί και η ΑΕΚ, μαζί με τους δύο πυλώνες τους αιώνιους, να δούμε ένα σπουδαίο πρωτάθλημα και νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο.
1: Όποτε θέλει πατάει γκάζι οι δύο οι αιώνιοι και πάνε 40 από τη διαφορά. Ποιο μπάσκετ? Το μπάσκετ κάποτε. Μπάσκετ.
0: Εντάξει, θα δούμε, για φέτος θα είναι ανταγωνιστικό, δεν θα είναι όπως ήταν τις περασμένες χρονιές. Δηλαδή φέτος που γίνεται ένα ξεκίνημα και από άλλες δύο ομάδες, θα δούμε πιο σκληρά παιχνίδια και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Δεν θα είναι, ξέρω πώς θα είναι πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι είχαμε ένα δείγμα και στο Super Cup. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα βαρύ πρόγραμμα, έτσι. Οι ομάδες που παίζουν EuroLeague δηλαδή έχουν ένα πολύ βάρη πρόγραμμα. Υπάρχει και ο περιορισμός των το ξένων που κάποιους θα πρέπει να κόβουν, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς φέτος, με αντιπάλους τουλάχιστον 2-3 που θα είναι πιο ανταγωνιστικοί. Τουλάχιστον αυτή την προσδοκία έχουμε και αυτή την προσδοκία έχει και όλος ο κόσμος. Θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο όλα. Στο Μαργέ.
1: Να πω επίσης για τις εθνικές εκεί στον Κριστιανό, δεν φέρθηκε καλά ο Ζέσους.
0: Κοίτα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είτε με ευγενικό τρόπο είτε με λίγο πιο απότομο, να το πω έτσι, ότι θα συνέβαινε αυτό. Εγώ συμφωνώ, ταυτίζομαι με την δήλωση που έκανε ο Ρούμπεν Ντίας. Έκανε μια δήλωση χθες που διάβαζα, ας πούμε, γιατί ήμουν και αυτό το διήμερο. Ότι τέλος πάντων ό,τι έχει γίνει πρέπει να μείνει εντός των αποδυτηρίων και... δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κριστιάνο είναι ο αρχηγός μας και θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση από το συγκεκριμένο παίχτη είναι αυτή που αρμόζει. Τώρα το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει κτλ. Ξέρεις ότι όλες οι
1: πληροφορίες. 20 χρόνια κύριε Μιαόλη που λες, έχουμε δύο παίχτες που έχει μία κάμερα ο καθένας πάνω από το κεφάλι του. Ο Κριστιάνο και ο Μέση. Mm-hmm. Αυτά όλα φέρνουν εναρχισμό, φέρνουν. Κατάλαβες. Οπότε είναι δύσκολα και για τους προπονητές και για όλους. Εδώ εμείς βλέπεις τώρα και φέρνουμε όλο ίτς.
0: Εντάξει, τι γίνεται μόνο. Πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει και πότε έρχεται η ώρα να κλείσει, ας πούμε. Εντάξει, okay. Από τη στιγμή που πηγαίνεις και εκεί να παίξεις σε αυτό το πρωτάθλημα τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβεις ότι κλείνει ο κύκλος. Δεν χρειάζεται τώρα να είσαι με την εθνική για να πας το ρεκόρ, να βάλεις 10 γκολ ακόμα, 15 ξέρω πώς θα πρέπει να βάλει. Τώρα. Και ο ίδιος έπρεπε να το έχει τελειώσει το θέμα.
1: Γιατί η Γερμανία τι βλέπεις αύριο?
0: Κοίτα, σίγουρα θα υπάρχει κούραση. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο βγήκε πολύ κούραση με την Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν παίξουν πάλι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που έχουν τραβήξει το κουπί και έχουν παίξει βασική και στα τρία παιχνίδια και έχουν παίξει και το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων. Πώς θα ανταποκριθούν τα παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή είναι τα δύο σορτάτ που κάνανε εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα οι άνθρωποι, ότι θα είναι τρίποντο.
0: Μακάρι. Για να δούμε.
1: Και να σου πω και το σκόρερ.
0: Για να πες τον.
1: Σολάκι σε κόρνερ στο 90.
0: Τι θα ανέβει στην περιοχή να πάρει κεφαλιά να νικήσουμε.
1: Έτσι. Και να το ζητήσει πίσω ο Μαρινάκης.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια.

Λοιπόν, δηλώσει έχει κάνει και ο Μάικ Μπατίστο, ο άμεσος συνεργάτης του Τζέλικο Μπράντοβιτς. Είπε για τον τραυματισμό του Τζέιμς πρώτα απ' όλα. Είμαι σε σοκ, λέει, δεν έχω δει ένα τέτοιο τραυματισμό όπως του Μάικ Τζέιμς. Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα. Για τις επιλογές του Παναθηναϊκού στο ρόστερ, τόνισε ότι είναι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Θέλουμε να κατάμε τους παίκτες μέσω παρκέ για να νιώθουν όλοι σημαντικοί. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Για το Χέρις Ντέιβις απάντησε ότι είναι θετικό ότι θα περάσουν κάποιες μέρες μέχρι τη Φενέρμπαχτσέ. Θέλουμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τον Νάιτζελ για να είναι πανέτοιμος στη συνέχεια. Και για το μάτς με τη Φενέρ, μόλις κατέβασα το βίντεο με το παιχνίδι της Φενέρ απέναντι στην Dubai BC, ίσως να είναι ένα γεμάτο πρενό, προφανώς του αυριανού. Θέλουμε να δώσουμε στην αναμέτρηση την ένταση στην άμυνα, εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι, κατά τη γνώμη του. Για το Μίτογλου, σχολίασε ότι είναι παίκτης ο οποίος κάνει συνέχεια ερωτήσεις, θέλει καθοδήγηση μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει να τον βοηθάω. Για το ότι δουλεύει με πολλούς νέους παίκτες, είπε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κρατάει νέο όταν δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Ευλογία να δουλεύεις μαζί τους. Χαίρομαι να τους βοηθάω όπως μπορώ.

Λοιπόν, το βράδυ, το χθεσινό πλέον και σε μένα θρίλερ στο Μονάχο, εκεί που μπάγει που δεχόταν την Παρτίζαν. Ο Καρλ Τζόνς στόχισε σε μία από τις δύο πολλές, έκανε το 84-86 και τελευταίο σουτ η Μπάγερ με τον Ντουέιν Ουάσιγκτον. Αστόχισε σε σουτ των πόντων και έτσι η Παρτίζαν πέτυχε την τρίτη της νίκη στην φετινή EuroLeague σε εισάρτημα παιχνίδια. Είπαμε τέσσερις ομάδες, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Παρτίζαν και Βαλένθια, είναι αυτές που έχουν πετύχει το απόλυτο μέχρι τώρα στην EuroLeague και η επόμενη εβδομάδα θα έχει ένα παιχνίδι.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει την Τετάρτη βέβαια με το γαλλικό ντέρμπι, τον γαλλικό εμφυλίο ανάμεσα στην Παρί και την Βιλερμπάν. Την Πέμπτη θα έχουμε 6 παιχνιδιά, Ντουμπάι Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Αρμάνι, Μπάγε Βίρτους, Παναθηναϊκό Φενέρ, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σπουδαίο ματσά είναι και το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ σε 9.30 στη Ρόγκα Αρένα. Και η Ρεάλ Μαδρίτη θα υποδεχτεί την Παρτίζαν. Η Ρεάλ που θα αναζητήσει την πρώτη νίκη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της κατάταξης. Για την Παρασκευή θα έχουμε άλλο ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, Ολυμπιακό με Ανατολού Εφές, Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις στις 9.30. Και το πρόγραμμα θα κλείσει με Μπασκόνια κοντά στην Μπεσίκτας από την Μπέσα Αρίνα στις 9.30 την Παρασκευή. Μονή δηλαδή αγωνιστική την προσεχή εβδομάδα. Όχι με δύο παιχνίδια, με ένα για κάθε ομάδα που παίρνει μέρος.

0: Για πάμε και παρακάτω, χαίρετε.
1: Κωστάκη.
0: Γεια σας και Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου παιδί μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Η οικογένειά σου καλά?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Σ' ακούω, αλλά δεν βγαίνω και μιλάω, γιατί και εσύ είσαι δύο μέρες και έχεις πολλούς φίλους για να μιλήσουν.
0: Εντάξει, καλά, σήμερα γενικό. Ευκαιρία ήταν, είναι πιο χαλάρη μέρα. Εντάξει, είχε μόνο το, ναι, είναι και εθνικές τώρα, είναι και...
1: Να πω και χρόνια πολλά στο Διονύση, που γιορτάζει αύριο. Αύριο δηλαδή έχει μπει και όλα σήμερα, σήμερα έτσι δεν είναι, από τις 12 και μετά Διονύσης αύριο. Χρόνια πολλά δεν έχει, αυτό πειράζει, εγώ του λέω τα χρόνια πολλά. Πώς πάστε γενικώς?
0: Καλά, ίσκα.
1: Η ομάδα σου πάει καλά πάντως.
0: Θα δούμε συνέχεια. Τώρα όχι, από εδώ και πέρα.
1: Δεν έχει καμία σχέση νομίζω με προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ καλά, ιδίως και από πέρσι και μετά. Τώρα είχατε και καλό προπονητή, αλλά είχατε πάρει και καλούς παίκτες.
0: Και ακόμα καλύτερα. Για να δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι γίνεται και καλύτερα το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι μονοπόλιο, ας πούμε, η δικό μας ή του Παναθηναϊκού. Με το πρωτάθλημα που πήρατε ήταν μια ωραία διακοπή των άλλων. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τώρα παίρνουν όλοι. Παίρνουν όλοι απανωτά.
1: Το πήρατε και αλλάζουν. Δίκαια.
0: Ναι, και εγώ
1: θεωρώ, ομάδα,
0: θεωρώ ήταν πολύ δικαιά από τα αυστρία και την περσινή σεζόν. Τώρα τα φρέσκα κουλούρια να δούμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να πει κάτι, γιατί μάθαμε συνήθως όλοι δηλαδή, τώρα το λέω. Όποιος πάει μπροστά.
0: Ναι, θεωρώ και η Αναστασία ήταν ίσως, δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι πρωταθλητές ήταν άδικα πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν όμως πολύ ξεκάθαρη η επικράτηση της
1: άκρης. Ναι, γιατί συνήθως σε αυτόν που βγαίνει πρώτος όλο θα πούμε.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω γενικά τα τελευταία χρόνια πάντως έχει ελαχιστοποιηθεί η κρίνια. Αν εξαιρέσω το πρωτάθλημα του 23 που υπήρξε έτσι μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, ο ανταγωνισμός με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νομίζω ότι τα άλλα πρωτάθληματα και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι,
0: που το πήρε πριν ΑΕΚ ξεκάθαρα. Με το 24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ, έστω και αν πρέπει να χτυπάει ΑΕΚ το κεφάλι στον τοίχο, το πήρε ξεκάθαρα αφού πήρε όλα τα παιχνίδια.
1: Από το 2000 και μετά αυτά τα 6 χρόνια τα μοιραστήκαν τα πρώτα σχήματα όλοι.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ πήρε και μόνο ο Παναθηναϊκός δεν πήρε.
0: Για να δούμε φέτος θα γίνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε να δούμε πολλά νομίζω.
1: Ναι, ναι,
0: από εδώ
1: ναι,
0: και
1: ναι. Έχουμε να δούμε. Εγώ φέτος για πρώτη φορά δεν ανανέωσα. Είχα 31 μου, νομίζω είναι τα διακές. 31 χρόνια, γιατί για λόγους υγείας δεν μπορώ, Κωστάκη, έχω κουραστεί.
0: Εντάξει, λογικό είναι, λογικό είναι, εντάξει.
1: Έχω δει 70 χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε δεν μπορούσα.
0: Καλά κάνετε, υγεία πάρα πολλά και
1: να σου πω ένα γεια σου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Στο έχω ξαναπεί και κοίταξε, εγώ έχω κάτι. Δηλαδή, αν είναι κάποιος που με ενοχλεί, που δεν είναι, εντάξει, δεν μιλάω καθόλου. Αν είναι κάποιος που πραγματικά τον νιώθω, αυτό το λέω. Ειλικρινά, είσαι το καλύτερο παιδί από τους δημοσιογράφους, όλους όμως.
0: Όλοι καλά παιδιά, να είστε καλά.
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά παιδιά. Δεν λέω ότι είναι...
0: Γούστα είναι αυτά, κυρία Αναστασία μου, γούστα.
1: Δεν είναι ζήτημα γούστο, όχι, είναι χαρακτήρα, από μέσα βγαίνει. Δεν θυμάμαι εγώ εσένα ποτέ, μα ποτέ...
0: Καλά, όλοι έχουμε άσχημες μέσα στη δουλειά, εντάξει, και φορτώνουμε και όλα.
1: Με αυτό να πω και θα σου κλείσω. Δεν θυμάμαι εσένα ποτέ, ακόμη και παιχνίδι δικό σου, να... υπάρχει περίπτωση να καλύψεις κάτι. Βλέπεις εδώ όλους και τους δικούς μου και οι Ολυμπιακοί όλοι, άμα τους πεις αυτό, ακούω τώρα εγώ όταν είναι εκεί ο Ηρακλής, όταν είναι οι άλλοι και παίζουν μεταξύ τους, δεν συμφωνούν, ενώ είναι φίλοι αγαπημένοι, δεν συμφωνούν. Είσαι ο μοναδικός ο οποίος ελέγχεις τον εαυτό σου με την έννοια του ότι πρέπει να πεις την αλήθεια. Αυτό που,
0: αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ και να σας
1: είναι μόνο σε σένα. Μην νομίζεις ότι το λέω για να σε κολακέψω. Στο έχω πει και άλλα χρόνια και άλλωστε είσαι ο πρώτος που μιλούσα όταν αρχίσατε να έχετε
0: γράμμες.
1: Ακροατές, ναι.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αναστασία, να είσαι καλά, υγεία πάντα.
1: Όλα τα καλά στην οικογένειά σου και προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Έχουμε κόσμο, κύριε Γιάννη. Πάμε τραγούδι.

0: αυτό που συζητάμε και με τον Γιώργο εκτός αέρα είναι ότι σίγουρα και το εύρος της διακοπής το τόσο μεγάλο, τέλος πάντων, έχει κουράσει και λίγο τον κόσμο, έχει χάσει το ενδιαφέρον. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο θα έχουμε σίγουρα διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτές οι μέρες, όπως και να το κάνουμε, ήταν λίγο πιο χαλαρές και για τους φιλάθλους, τέλος πάντων, με προσήλωση στην εθνική ομάδα. Αλλά σίγουρα τόσο μεγάλη διακοπή δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο, ειδικά για το κοινό, για τον κόσμο, για τους παίκτες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν και ταξίδια πανωτά με τις εθνικές και τα λοιπά, περισσότερα τα παιχνίδια μαζεμένα. Βέβαια στις περισσότερες ομάδες, για να πούμε και την αλήθεια, γίνεται ένα, όχι σχετικό, γίνεται ένα μεγάλο rotation, γι' αυτό έχουν πάρει και περισσότερες αποστολές, πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών, για να μπορούν να ξεκουράζουν, τέλος πάντων, να αλλάζουν, γιατί είναι επίπονο το πρόγραμμα με 4 παιχνίδια μέσα σε 2 εβδομάδες για όλες τις εθνικές. Πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Οπα. Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ο Γιούρι με, αν θυμάσαι.
0: Έλα, Γιούρι, ναι, ναι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
1: Φορές μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως έπαιρνα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά που αλλάξανε το μεσημέρι τώρα, είναι λίγο δύσκολη ώρα για αρκετό κόσμο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, παίρνω έτσι καμιά φορά εσένα τώρα που είσαι. Απλώς δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, να πούμε κάτι για την εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω σίγουρα, όπως φαίνεται και παραδέχονται όλοι, η εθνική έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Δηλαδή, ας ελπίσουμε να μην είναι προσωρινή μόνο, έτσι. Δηλαδή στην επίθεση και στην άμυνα. Στο κέντρο νομίζω ότι λείπει ένας παίκτης, όπως εσείς είχατε τον Μινέδα ή ο Ολυμπιακός έχει τώρα τον Φρόιλερ. Έτσι ρε παιδάκι μου, ένα βράχο στο κέντρο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Αυτό είναι θέμα παραγωγής του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα βρούμε και κάτι και εκεί.
1: Θα βρούμε, ναι, ελπίζουμε να βρούμε. Και θα προχωρήσουμε καλύτερα. Ελπίζω να πάμε και σε ένα παγκόσμιο. Έχουμε χρόνια πολλά να πάμε.
0: Μεγάλη διοργάνωση, ας είναι και το Euro. Και το Euro είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι τώρα που πρώτα είναι το Euro να τα καταφέρουμε και να προκριθούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης κάτι άλλο να πω τώρα για τις ξένες εθνικές.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε η Γαλλία και η Αγγλία και τώρα και η, ποιος να πούμε, λίγο η Ιταλία έχουν πάρει πολλούς παίκτες naturalizé. Όχι τους έχουν πάρει, τους έχουν δώσει την υπηκότητα, η Ιθαγένεια, δεν ξέρω, την υπηκότητα και παίζουν στις εθνικές. Αντίθετα η Ισπανία νομίζω ότι δεν το έχει σε τέτοιο βαθμό αυτό το πράγμα, είναι πιο...
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Η έννοια από τους 10 είναι καθαρόν οι Ισπανοί. Όχι ότι πειράζει καθόλου αυτό το πράγμα, προς Θεού, δεν με ενοχλεί, αλλά είναι σαν να μην παίζουν οι Γάλλοι, να παίζουν τώρα παίκτες από άλλες χώρες και να έρχονται να παίζουν μεταξύ τους. Το ίδιο ακριβώς που για μένα ισχύει και στο μπάσκετ. Γιατί έρχονται παίκτες κυρίως από Αμερική που έχουν έρθει στην Ευρώπη, αλλάζουν τις ομάδες, ειδικά της Euroleague, σαν τα πουκάμισα, και ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα, άλλη χρόνο, δηλαδή σαν να παίζουν οι ξένοι και φορώντας τις φανέλες των ομάδων μας. Όχι το δικό μας.
0: Mm-hmm. Γενικά είναι των ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Και εντάξει, κάπου έχει, για μένα τώρα μιλάω μόνο για μένα αποκλειστικά. Mm-hmm. Αυτό λίγο έχει χάσει λίγο, ρε παιδάκι μου, το... Όχι το φανατισμό, το ενδιαφέρον το μεγάλο που υπήρχε. Για μένα μιλάω πάντα. Άλλος κόσμος. Φυσικά το αρέσει.
0: Εντάξει, η EuroLeague δεν νομίζω ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον, ίσα που και από Αμερική πλέον έρχονται και μεγάλα ονόματα και του παρελθόντος και τα λοιπά, και λένε ότι η EuroLeague δεν έχει καμία σχέση με την κανονική περίοδο τουλάχιστον του NBA, γιατί είναι κάτι ανταγωνιστικό ανά πάση στιγμή. Εμπορικά νομίζω ότι η EuroLeague είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα καλύτερα προϊόντα που έχει στον αθλητισμό.
1: Σίγουρα και είναι.
0: Και είναι πολύ ψηλό επίπεδο και το μπάσκετ που βλέπουμε και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. επειδή είμαι και μπασκετόφιλος ρε παιδί μου, δεν υπάρχει παιχνίδι που να το γυρίσεις, ακόμα και από τις θεωρητικά αδύναμες ομάδες, που να γυρίσεις το κανάλι και να πεις ότι δεν θα καθόμουν να το παρακολουθήσω. Πραγματικά είμαι στο ζάπινγκ όταν είχε Ευρωλίγκα. Δεν ασχολήθηκε καθόλου τώρα με.
1: Ναι,
0: στεκώ, ακούσει
1: ότι.
0: Με νέο σήμερα, δηλαδή να κάτσω να δω. Εντάξει, χθες είδα την εθνική, ρε παιδί μου. Μέχρι και το παιδί, εντάξει, πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο. Και πάλι ήμουν στην πρίζα, αξίζει να αλλάξω να βλέπω την Ευρωλίγκα. Αλλά σήμερα, ας πούμε, ούτε καν γύρισα να ασχοληθώ με ποδόσφαιρο, ούτε πόσο είναι τίποτα. Έκανα ένα ζάπινγκ όλη την ώρα. Άλλαζα κανάλια και έβλεπα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξανακούσει, έχεις δίκιο, ναι, ναι. Όχι, δεν θέλω να πω ότι δεν, το επίπεδο φυσικά και είναι πολύ ψηλό. Απλώς πάρει ας πούμε τις δικές μας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ένα χρόνο πάνε 3-4 παίκτες, όχι 2-3 στο Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και παίρνει ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή οι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι, αλλά οι υποστηριχτές των ομάδων μας. Κάπου ρε παιδάκι μου, αυτό λίγο έχει. Τη μία δηλαδή βρίζει τον παίκτη, όταν πάει στην ομάδα του το χειροκροτά. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι,
1: δεν θέλω κάτι άλλο. Αλλιώς σαν θέαμα και σαν επίπεδο φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να προλάβουμε ένα ακόμα πριν πάμε στο break για τη μία. Δεν είχες δύο, δεν μου πες.
1: Ναι.

0: Γεια, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μετά από πολλά χρόνια ξαναμιλάμε. Δεν θα καταλάβεις ποιος είμαι, θα σου πω θα καταλάβεις. Γιώργος Αριανός.
0: Ωρε φίλε. Ωρε φίλε.
1: Τι κάνεις Κώστα μου.
0: Τι κάνεις. Πώς είσαι.
1: Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, σε θεωρώ το πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο.
0: Ρε φίλε, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
1: Είσαι φανατικός και αυτά, αλλά είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος και επειδή είμαστε και συνάδελφοι, σου δίνω συγχαρητήρια, τίποτα άλλο.
0: Γιώργο μου, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, ρε φίλε.
1: Ού, χρόνια. Δεν παίρνω πια. Σας ακούω βέβαια.
0: Πόσα με έχουμε την ομάδα του μπάσκετ φέτος.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Για πες μου, θέλω άποψη.
1: Ήθελα επειδή πέτε για μπάσκετ, επειδή όντως φέτος προβλέπεται τρελό μπάσκετ, φοβερή ανταγωνιστικότητα, θα ήθελα και η Άκη να είναι δυνατή.
0: Εντάξει, πιστεύω στο μέτωπο των αντίδοτων θα είναι καλή, αν
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει και πρόβλημα να μας
1: βγει. Ο Άρης και ο Πάουκ έχουν γιγαντωθεί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν έριξει και λεφτά.
1: Τον είδες τον Πάουκ ήδη, τον είδες και τον Άρη με την Λεμάν τι έκανε, ενώ δεν ξεκίνησε.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παθηναϊκός το έχει πάρει πόσες φορές, θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα όλων των εποχών, πιστεύω.
0: Μα καλή καιρό και εγώ αυτή την προσδοκία έχουμε μεγάλες προσδοκίες για τη Λίγκα, τη δικιά μας.
1: Και φαντάσου να έχουμε καμιά έκπληξη τώρα σε λίγες μέρες, θα ανακοινωθούν τα νέα φραντσάζ στη EuroLeague. Και έκανε έτσι και ο Άρης. Εντάξει, ο Πάουκ έχει βέβαια και το οικονομικό, ο Άρης έχει βέβαια πίσω από έναν Γιάννη Αντετοκούμπο και φυσικά και τον Σπανούλη, έτσι, που είναι τεράστιο όνομα. Φαντάζεσαι να παίζουν του χρόνου τέσσερις ομάδες ελληνικές.
0: Για να δούμε.
1: Φαντάζεσαι. Τι έχουμε να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Τώρα για τον Άρη, κοίταξε. Υπομονή. Στο μπάσκετ, καλά για ποδόσφαιρο δεν συζητάω κάτι, στο μπάσκετ θα θυμάμαι πάνω το 2004 από το τελικό κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό κύπελο, τέλος πάντων τίτλο, έχουμε τρία ευρωπαϊκά, μακάρι φέτος έστω το κυπέλλου Ελλάδας, έστω το EuroCup, θα είναι τεράστια επιτυχία μετά από 22 χρόνια, 23, να πάρει αυτή η ομάδα ένα τίτλο. Γιατί βλέπεις τον ταβάνι είναι πάρα πολλά και κάποια στιγμή πρέπει να προσθέσουμε και ένα ακόμα. Θέλω να μιλήσω και για το ποδόσφαιρο και την ομάδα σου.
0: Για πες.
1: Ξέρεις ότι μ' άρεσε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ΑΕΚ παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και η σύντροφός μου είναι η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί παίζεται πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εύχομαι ολόψυχα να πάτε πολύ καλά στο Champions League. Είναι πολύ δύσκολα βέβαια τα μάτς, δεν το συζητώ, έτσι το ξέρεις και εσύ. Πώς το βλέπεις, έχεις ελπίδες, δηλαδή πιστεύεις, θα μου πεις λίγο τη γνώμη σου για το Champions League.
0: Θα σου πω ότι για το κομμάτι του Champions League μπορεί να είμαι και λίγο πιο αισιόδοξα από τη μία για το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, το πρωτάθλημα πιστεύω οι γκέλες που κάνετε είναι λογικές με την έννοια ότι είναι νωρίς ακόμη. Δεν δίνεται μεγάλη σημασία. Συμφωνείς.
0: Ξέρεις, αυτά μπορεί να κοστίσουν στο τέλος να κάνεις τα μείωση.
1: Ναι, σίγουρα συμφωνώ. Αλλά έχεις τα play-off όμως. Εκεί μπορεί να αλλάξουν όλα. Δηλαδή
0: κοίταξε,
1: δεν είναι ένα πρωτάθλημα
0: το match,
1: τελειώνει.
0: Το match κλειδί για να πεις ότι μπορεί να κοιτάξω για λίγο παρακάτω, να το παλέψω, είναι το με τη Σαχτάρ.
1: Ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τρελή απογοήτευση με αυτά που συμβαίνουν. Αν και ο Άρης, εντάξει, εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια πάντα έμπαινε στην πεντάδα, ακόμα και πέρυσι που είχε βγει 8 στην κανονική περίοδο μπήκε πεντάδα, αλλά βέβαια όφη πήρε το κύπελλο. Αλλά έχουμε απογοητευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν διοικητικά, ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, καλή
0: τώρα θα είναι τώρα θα είναι σε λίγο καιρό, δεν νομίζω ότι θα μείνει η ίδια κατάσταση. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και στον Άρη τα επόμενα χρόνια. Τώρα, τον
1: μακάρι
0: χρόνια,
1: να αλλάξει δίκη και στον Άρη στο ποδόσφαιρο, διότι στο μπάσκετ πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος. Έχουμε πολύ ισχυρή διοίκηση και το ξέρεις. Και σκέψε τώρα το Γιάννη να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη όταν φύγει από το NBA. Είναι
0: εντάξει, σιγά σιγά όλα. Μην βιαζόμαστε. Τώρα ξεκινάει στο Μαϊάμι. Κάτσε να τελειώσει και από το Μαϊάμι.
1: Είδες το Θανάση όμως τι είπε όταν το ρωτήσανε. Θα δούμε, λέει. Και γέλαγε.
0: Όλα στη
1: κάτι
0: ζωή είναι.
1: Ξέρω και σου λέω κι εγώ.
0: Έγινε λοιπόν, Γιώργα μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα χαρά. Πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 7 λεπτά μετά τη μία, Big Wings Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιέλ στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα ακόμα για 1-52 λεπτά. Να θυμίσω ότι έχουμε δράση από το Σάββατο στις 10 του μήνα στην στοίχημα Super League και μετά με την επιστροφή των ομάδων, σχετικά θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά. Θυμίζω ότι θα ξεκινήσει 15 του μήνα και το conference, οπότε θα δούμε και τον Παναθηναϊκό να πέφτει στην μάχη στη league phase της διοργάνωσης που αγωνίζεται, στο conference δηλαδή. Θα έχουμε 7,5 ώρα δύο παιχνίδια το Σάββατο, Αστέρα Άκτορ με Ατρόμητο και ΑΕΚ Κόφη, 7,5 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Την Κυριακή θα έχουμε 4 παιχνιδάκια με αποκορύφωμα το ντέρμπι στις 9 το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο κλάσικο της χρονιάς. Και η Φυσιά Πανετολικός και Πότηρα κλείσει στη Λεβαδιακός από 6-5 η ώρα και Άρης Βόλος στις 7. Και την Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα για την 6η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα στην Τούμπα. Δύο 2-10-15-79-2-83-4-5. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλοι μου.
1: Έλα Κωστή μου. Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο, να είσαι καλά.
1: Από το Βοτανικό εδώ πέρα καθόμαστε. Μας κουμέει τα μέξη ο κολοαέρας.
0: Άσα να πάνε. Είναι πάρα πολύ.
1: Πρέπει να βγει η βάρδια Κωστή μου.
0: Πάρα πολύ έντονο.
1: Ρεκώς θα σε ακούω τώρα και λέω θα τον πάρω. Για δύο λόγους βέβαια. Ο πρώτος είναι πώς αλλάζουν οι καιροί. Θυμάμαι το 2005 πρέπει να ήταν. Ήμουν σε μια άλλη φύλαξη εκεί πέρα και περιπολούσα και σε άκουγα τότε που να πω τσακωνώσουν με τους αεκτζίδες. Και είναι και εσύ οι αεκτζίδες, δεν είσαι. Mm-hmm. Και τώρα εσείς το πάτε μια χαρά και οι μουρμούρες τις έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες περνάνε τις περιόδους τους.
1: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή έτσι σε άκουγα τώρα και χαμογελούσα και λέω και σε άκουσα κατά λάθος τότε, αλλά μου κίνησε την περιέργεια.
0: Εμένα μου θύμισε τώρα εποχές 98, ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους ακροατές που πέρασε στον αθμό, ο Αριάνος, ο φίλος ο προηγούμενος και πραγματικά συγκινήθηκα σε μεγάλο βαθμό, γιατί ρε παιδί μου λέω, κοίτα να δεις με αυτό παιδί που είμαστε και περίπου συνομήλικοι κοντά στα χρονιά.
1: Εγώ είμαι
0: ο
1: μεγαλύτερος.
0: Γιώργος και ο Αλέξανδρος που ξέρω ότι εντάξει μπορεί σε πολλούς να προκαλεί ο φίλος του Ολυμπιακού, που μπορεί να προκαλεί ρε παιδί μου πολύ.
1: Έχει εμάς τους Ολυμπιακούς προκαλεί, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι από τους, προκαλεί ρε παιδί μου ξέρεις καμιά φορά κάποια ένταση της άρσας στην αισθήματα και τα λοιπά, δεν το λέω για το παιδί. Απλά ήταν από τους πρώτους που παίρνανε. Ναι, και ήταν παιδιά ας πούμε που είναι περίπου στην ηλικία μου, τώρα φαντάσου εγώ είμαι 51.
1: Ναι, πέρα,
0: και μαζί μεγάλωσα, μας συνειδητοποιώ, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Διονυσάκο στα πρώτα του βήματα.
0: Ναι, κύριε, η χρονολογία που λες τότε, η πρώτη σεζόν του Διονύση είναι που πάμε και παίρνουμε το Euro. Εκεί γύρω στο 3.
1: Εγώ μιλάω τότε με τους Κορμοράνους, πότε ήταν το 9, το 8.
0: Ναι.
1: Που για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, για την εθνική ήθελα να πω δύο λόγια. Ξέρω ότι είσαι γερμανοτραφής. Εγώ πάντως τους αντιπαθώ γιατί έζησα 31 χρόνια εκεί πάνω. Λοιπόν, για αυτή την υπεροψία που έχουν. Ό,τι αφορά το μάτς, επειδή λέγανε ότι λείπει ένας Κωνσταντέλιας να κρατήσει την μπάλα. Είναι άποψή μου, μπορεί να έχω άδικο. Για μένα ο Κωνσταντέλιας είναι επιθετικό δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι που θα κρατήσει την μπάλα, θα ηρεμήσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς ή συμφωνείς αυτό?
0: Δεν διαφωνώ πολύ.
1: Γιατί
0: διαφωνώ στο ότι σε κάτι που γράφεται κατά κορό ότι ο Κωνσταντέλιας τα τελευταία δύο χρόνια το έχει βάλει πολύ στο παιχνίδι του, δεν είναι από τους παίχτες που κάθονται, δηλαδή μαρκάρει από την πίσω του Κωνσταντέλια, ενώ μέχρι που έπαιζε ρε παιδί μου, την πίεση που ασκεί ο Κωνσταντέλιας έκανε πολλά κλεψίματα και βγαίνει πολλές φορές στο transition, δηλαδή δεν είναι ότι δεν αμήνεται, αλλά στο ότι
1: όχι, δεν είπα αυτό,
0: στο ότι δεν είναι αυτός που δεν είναι στη φύση του να παγώσει το παιχνίδι, να είναι ένας παίκτης που θα παγώσει το παιχνίδι.
1: Είναι αυτός που είναι επιθετικός.
0: Πρόσεχε, τα διαχωρίζω γιατί είναι διαφορετικό. Δηλαδή, να μην είμαστε άδικοι ούτε με το παιδί, γιατί είναι ένα παιδί που πιέζει, δεν, είναι, δεν κάθεται στην άμυνα, δεν πιέζει.
1: Παιχταράς είναι.
0: Αλλά δεν είναι και στη φύση του να κρατήσει, ξέρεις, το τέμπο. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος είναι επιθετικογενής από τη φύση του, θέλει να επιτεθεί. Θα πάρει την μπάλα και θα βγει στο χώρο.
1: Δεν έχουμε άτομο πρώτο να κρατήσει την μπάλα, να την παγώσει. Και δεύτερον, Κώστα, πάλι την θέλω την άποψή σου. Ο Στολτίδωρος τώρα δεν έπρεπε να είναι 22-23 χρονών? Γιατί όλα ξεκινάνε από το αμυντικό το χαφ.
0: Ένα τέτοιο είδους συμφωνώ ότι ένα τέτοιο είδους χαφ, ναι, θα ήταν πολύ χρησιμό στην εθνική.
1: Γιατί πάει κατευθείαν η πίεση, κατευθείαν στην άμυνα.
0: Και ξέρεις τι άλλο, ο Στολτίδης είχε και κράτημα μπάλας, δηλαδή και το αριστερό πόδι και σχετικά καλή τεχνική, ας πούμε, αλλά ήταν δυναμικός
1: πάνω απ' όλα. Δυνατό παιδί.
0: Είχε τις μονομαχίες και στον αέρα και τα λοιπά, που στο σώμα, ναι, με σώμα, ναι, λίγο στον πόη στερούμε τώρα καταλαβαίνεις.
1: Α, το πίσω από το σώμα μου, ήταν το τρίτο πόδι, σου λέγα. Ειδικά σε τέτοιες ομάδες, δηλαδή βόρειο σε παιδάκι μου, υστερούμε σκυλές στον αέρα, υστερούμε, φαίνεται.
0: Πάντως, εγώ θέλω να ξαναπώ για τον Ανδρούσο, ναι, ότι έχει κάνει τρομερό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τελευταίο,
1: ναι,
0: χρόνο είναι απίστευτος.
1: Όχι, είναι καλός. Τώρα δεν θα το πάστο. Αυτόν τον Ρέτσο 9 φορές τον πενεύουμε, μία γκέλα να κάνει, πέφτουμε όλοι πάνω του να το φάμε.
0: Εντάξει μου, λέω, είναι, πρέπει να το... να το...
1: ή το έχεις σωστή.
0: Μειώσει αυτό.
1: Αν είσαι περιπής, είσαι περιπής.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και σε μια ηλικία, δεν είναι πλέον, ξέρω εγώ, στην ηλικία του Κωσούλα να πεις ότι θα το ξεπεράσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και που μιλήσαμε.
0: Καλή βάρδια έχουμε, καλή βάρδια, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργος από τον Τάρδη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Γιώργη μου, να είσαι καλά φίλε. Είχες πάει γεπεδό στην Ελλάδα?
2: Δεν είχα πάει, δεν είμαι πολύ μακριά, ήταν περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ξέρω περίπου.
2: Τελευταία στιγμή το σκέφτηκα και κοίταξε, η εισιτήρια ήταν περίπου 170 ευρώ, σαν και θα πήγαινα και μόνος με το μεταξύ, δεν είχα παρέα, οπότε λέω άστον.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
2: Αλλά και πάλι, ξέρεις, δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοια παιχνίδια που είμαστε, η ομάδα που υποστηρίζω δεν έχει λίγο μπάλα, να μην κάνει μια αντεπίθεση της προσοχής. Δεν θα το ευχαριστιόμουν δηλαδή παρά την νίκη. Και δεν το ευχαριστήθηκα και στην τηλεόραση. Και με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο ακόμα σιγουρότερα. Εγώ όμως, επειδή όποτε παίρνω μόνο όταν κάνεις εσύ εκπομπή και παίρνω για την ΑΕΚ.
0: Για πάμε.
2: Θέλω να συζητήσω μαζί σου μια αιρετική άποψη που έχω. Εγώ δεν ήθελα να βγούμε Champions League. Και δεν ήθελα να βγούμε Champions League πριν ακόμα κλείσει το roster, που είναι μικρό για τις διοργανώσεις όλες. Με το εξής σκεπτικό, ότι η σειρά των αποτελεσμάτων, πολλές επιτυχίες, δίνουν ένα momentum για να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το ρυθμό. Εντάξει, υπάρχει αυτό συνέχεια, αλλά πάρε τον Παναθηναϊκό ας πούμε τώρα. Άρχισε κουτσά στραβά που ζοριζόταν, παρόλα αυτά προχωρούσε και βλέπεις ας πούμε με λίγο-λίγο, χωρίς να έχει κάποιο παιχνίδι ιδιαίτερο κατά τη γνώμη μου, αλλά βλέπεις ότι μπαίνει με το σκεπτικό «θα κερδίσω». Γιατί έχει μπει σε αυτό το momentum. Εγώ λοιπόν, επειδή το Champions League είναι αυτό που είναι και νομίζω για τις ελληνικές ομάδες το ταβάνι είναι το Europa League, και επειδή φοβάμαι ότι κακά αποτελέσματα θα φέρουν γκρίνια και μετά αυτά θα φανούν και στο πρωτάθλημα, και όπως είπε ο Νίκολης και πιστεύω και εγώ, το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος, δεν ήθελα να βγούμε. Τι λες?
0: Λοιπόν, στο ότι Άκ δεν, ή οποιαδήποτε ομάδα τέλος πάντων που μπορεί να βρέθηκε στην θέση. Ναι, είναι μια χαρά που είσαι. Στο ότι μια οποιαδήποτε ομάδα που βρέθηκε στη θέση της ΑΕΚ το 24-25 την επόμενη χρονιά δεν πρέπει να επιδιώξει να πάρει το πρωτάθλημα και άρα να βγει στο Champions League, δεν συμφωνώ. Όλες οι ομάδες κοιτάνε για το καλύτερο δυνατό. Κατανοώ όμως το σκεπτικό και το επιχείρημά σου. Με ποια έννοια σου το λέω.
2: Μ' ακούω, συγγνώμη. Γιατί...
0: Σ' ακούω πολύ καθαρά. Εσύ μ' ακούς.
2: Ναι, για πες. Τώρα σ' ακούω, τα προηγούμενα τα έχασα. Μόλις τελείωσα να μιλάω, σταμάτησα.
0: Λοιπόν, δεν συμφωνώ, λέω στο σκεπτικό, ότι μια ομάδα δεν πρέπει να χτυπήσει το πρωτάθλημα όσο χάλια και να έχει πάει την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή ξεκινάμε από το 24-25. Γιατί την έχω ξανακούσει αυτήν την άποψη. Ότι δεν έπρεπε η ΑΕΚ να βρει στο Champions League. Αφού πήρε το πρωτάθλημα, αναγκαστικά θα παίζει για να προκριθεί στο Champions League. Τι θα πει στου παίκτε, μην παίζετε για να μπείτε στη League Face του Champions League. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνω όμω το επιχείρημά σου στην εξή βάση. Ότι μια ομάδα που βρέθηκε την προπέρσινη σεζόν στα τάταρα ψυχολογικά, αγωνιστικά κτλ. Έκανε τόσο μεγάλη πρόοδο ώστε να πάρει το εγχώριο πρωτάθλημα. Και η συνέχεια της βελτίωσής της θα έπρεπε να είναι πιο ομαλή. Εσύ αυτό θες να πεις. Όχι ότι δεν έπρεπε να βγούμε Champions League. Δηλαδή...
2: Εγώ δεν θέλω να βγαίνουμε καθόλου.
0: Έχοντας όλα να παίξουμε στο Champions League, αναγκαστικά οι απαιτήσεις ήταν τόσο μεγάλες που θα έπρεπε να έχουν γίνει βελτιώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα έκανες. Εάν ας πούμε η ΑΕΚ είχε βγει στο Europa, αν π.χ. είχε πάρει αντί για το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελλο και είχε πάρει το καλό εισιτήριο σαν τον Όφη και προκρινόταν στους ομίλους του Europa. Υπό αυτή την έννοια, ακούω το επιχείρημα αυτό, το ότι δεν μπορεί, ότι δεν πρέπει να είναι Europa. Υπό αυτή την έννοια, ακούω το επιχείρημα αυτό, το ότι δεν μπορεί, ότι δεν πρέπει να

0: Μπορεί να έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση θα, αν βγαίναμε στο γύρο π.χ. θα γινόταν πιο ομαλά. Δηλαδή, μετά θες λίγο καλύτερους παίκτες για να παίξεις στο γύρο. Τώρα μπορεί να χρειαζόσουν και παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σου δώσουν πραγματικά ελπίδες, ας πούμε, περισσότερες από ό,τι έχεις, για να κάνεις κάτι καλό στο Champions League. Αυτό το καταλαβαίνω. Και να μπορείς να κρατήσεις και τα τρία καρπούζια στη μία μασχάλη, θα πω, γιατί είναι και το κύπελλο. Δηλαδή δεν συμφωνώ με το σκεπτικό ότι δεν βγαίνουμε στο Champions League. Κατανοώ όμως ότι θα μπορούσες να κάνεις πιο μικρά βήματα. Τώρα έπρεπε να κάνεις πιο μεγάλα και ίσως να μην τα έχεις κάνει τελικά.
1: Κοίτα, και τα μεγάλα βήματα που αν γίνονταν, θα έπρεπε να αλλάξει η ομάδα πάρα πολύ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί τώρα, αν εσύ εννοείς ότι θα έπρεπε να παίρναμε 3 παίχτες για να τους βάλεις και δεκαδάτους, ας πούμε, για να πεις θα σταθώ στο Champions League ξαφνικά, είναι μια αλλαγή νομίζω. Και θα ήταν και λίγοι κατά τη γνώμη μου. Το πρόβλημα μου εμένα και που φοβάμαι, και για μένα και οι δύο ισοπαλίες εκτός έδρας δεν ήταν ασύνδετες με το γεγονός, με το Champions League, και πιστεύω θα δούμε και άλλα τέτοια. Έχει να κάνει λίγο και με την προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, και μετά το βλέπεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και όσον αν, εντάξει, μπορείς να φανταστείς, αυτό το επιχείρημα το λένε που και είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, να πας τη μία μέρα σε ένα σαλόνι, σε μια δεξίωση, και μετά από 3 μέρες για σουβλάκια.
0: Κοίτα, όσο και να λέει, είτε είναι ο Νίκολης, είτε ο οποίος προπονητής, ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα, πολλοί παίχτες ξέρουμε ότι θα τα δώσουν όλα στο παιχνίδι του Champions League. Με ό,τι καλά και ευεργετήματα μπορεί να έχει αυτό, αλλά και με μειονεκτήματα μπορεί να έχει αυτό. Θα πει στον άλλον. Ο άλλος παίζοντας στο Champions League μπορεί να στοχεύει, γιατί θεμητό είναι. Εγώ δεν θα κακίσω κανέναν παίκτη, ξέρω εγώ, αν στοχεύει ακόμα και να πάρει μεταγραφή. Ακόμα και αν βρίσκεται σε μια πιο, δεν θα πω προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά, αλλά κάποιος να βλέπει, ας πούμε, ότι είμαι 30, μπορώ να, ξέρω εγώ, να κάνω 2-3 μάτς καλά στο Champions League και να χτυπήσω ένα συμβόλαιο. Μπορεί να το βλέπει και έτσι. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Και να του πει, μην παίξει, ξέρω εγώ, καλά στο παιχνίδι του Champions League, αλλά γιατί σε θέλω την Κυριακή. Ο άλλος θα τα δώσει όλα μοιραία στο Champions League. Το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει μόνο σε εμάς. Πάρε και τον Ολυμπιακό πέρυσι. Δηλαδή με το που τελείωσε η προσπάθεια του στο Champions League, σβήσανε.
1: Ναι, αλλά η όλη η γκρίνια, άμα θυμάσαι, ξεκίνησε γιατί δεν κέρδισε την Πάφο.
0: Ναι, αλλά πήρε 11 βαθμούς όμως. Δεν ήταν μικρή σκούμη που πήγαν ο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Στο τέλος.
0: Δεν έχει σημασία. Έπαιξε ενδιάμεσα. Έπαιξε.
1: Άλλο ότι υπήρχε μια γκρινιά που μετά αυτό αποσταθεροποίησε την ομάδα.
0: Μετά κλιμακώθηκε, μετά το, αφού αποκλείστηκε, ρε παιδί μου, από τη συνέχεια του Champions League στην ενδιάμεση φάση. Μετά, ναι, αφού δεν μπορούσε να βγαίνει τα γκολ με το σταγονόμετρο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν με την μπάλα στον αέρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσο περνούσαν τα παιχνίδια, γινόντουσαν και λιγότερες φάσεις και μοιραία υπήρξε αντίδραση και από τον κόσμο.
1: Εμένα το κυριότερο μου επιχείρημα είναι αυτό, ότι χαλάει η σειρά των αποτελεσμάτων, και επειδή, εντάξει, εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο στόχος, εντάξει, ωραία η Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά θα πας μέχρι κάποιο σημείο και μετά τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Και ειδικά για εμάς που είμαστε η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα στη Συλλογή Πρωταθλημάτων και κυνηγάμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πιστεύω θα έπρεπε να είναι ο κυριότερος στόχος. Και με το Europa League πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά αποτελεσμάτων. Τώρα φοβάμαι πάρα πολύ, ας πούμε, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια φέτος. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει από εκεί. Και είχαμε και κακή κλήρωση, όπως πάντα, ας πούμε. Μας έπαιρνε. Αυτό με την Κόμο, δηλαδή, ήταν απίστευτο.
0: Αλήθεια.
1: Να μας πέσει από το τέταρτο
0: αυτοκινητικό μου. Να είσαι καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, Αλεξανδρή, έγινε.
2: Τι κάνεις? Άκουτρε τι έγινε. Μπαίνουμε σε μία παραπέντε.
0: Άκουσες τον Γιώργο. Έπαθε σοκ.
2: Όχι, άκουσα τον Γιώργο. Άκουσα όταν πήγα τον Γιώργο για μένα. Για αυτό συμπεριλέφωνο. Μπήκαμε σε μία παραπέντε. Κανείς ραδιόφωνο με και πόσο και δύο και τρία. Και ακούμε από λίγο που λες για τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο. Και εντάξει, λογικά λέω για μένα. Εγώ δεν και ακούω και φυσικά και από παλιά σε έναν σταθμό κλπ. Αλλά και τους πιο παλιούς σταθμούς, τώρα που είναι ιστορικά, το Super FM, Γεωργίου κλπ. Και το Σιέμπι που δεν ζει βέβαια ούτε ένας του άλλους, δύο πολύ έκοπτος ανθρώπους.

0: αδελφού σου. Θα το πω για πολλωστή φορά, γιατί το έχω ξαναπεί τουλάχιστον τρεις φορές στο σταθμό. Πολλωστή δεν είναι τρίτη.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή ανέφερε στο. Δεν τον είχα γνωρίσει, γιατί δεν προλάβα να είμαι στο χώρο. Τον άκουγα.
0: Το Χέμπι, πολύ αγαπητό.
1: Πάρα πολύ αγαπητό. Και να ξέρετε ότι για την ιστορία του αθλητικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Θα ρωτήσετε και το Μάγκη που τον είχε ζήσει και τον ήξερε καλά.
0: Το
1: Μάγκη
0: το
1: Γιώργο,
0: ναι. Το Μάγκη το Γιώργο.
1: Είναι ένας άνθρωπος που...
0: μόχθησε αρκετά και είναι από τους...
1: πραγματικά πάνω στη δική του λογική και στο δικό του σκεπτικό. Έφυγε κρίμα, πάρα πολύ κρίμα για τον χώρο που έφυγε τόσο νέος. Και φυσικά για το... για όλη την, και για την οικογένειά του φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά ειδικά για τον χώρο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι θα έφυγε διαμορφωθεί και γενικά τελείως διαφορετικά και ο λόγος ραδιόφωνο και το πώς θα ήταν.
0: Εννοείται.
1: Ήταν πάρα πολύ σπουδαίος ο
0: Σκέμπης. Να πω κάποιον δεν ξέρουν πολύ γιατί δεν ασχολούνται και ήταν και πιο μικρή ηλικία βέβαια.
1: Και εμείς ήμασταν παιδιά ας πούμε στη ηλικία του Λυκείου όταν ανακούγαμε το
0: πρόγραμμα. Με Κοτσιλιά στο δεύτερο πρόγραμμα, τέταρτο ήταν ο Μότσης. Έγινε κάποτε η ενία αέρα σπορ, με Κοτσιλιά και Μότσι. Πάλι δεν ζήκαν σε αυτούς τους δύο. Ήταν πρώτα η αέρα, μετά έγινε αέρα σπορ, δεύτερο και τέταρτο πρόγραμμα μαζί, έγινε ο Σούλ FM, μετά έγινε πριν γίνει ο Σπορ FM, θα σου πω κάτι, το ξέρουν πολύ λίγοι, αν ακούν θα το καταλάβουν. Είχε κάνει τότε μια προσπάθεια στο τραγούδι ο Θαναϊλάκης. Ο Θαναϊλάκης, το έχει παρατηρήσει προς τιμή του, με τα αθλητικά, δεν πολύ σωστό άνθρωπος. Είχαμε λοιπόν κάποτε γνώση ο 7X στον παράδεισο Μαρουσίου, στη γειτονιά μου, στο Αγκόρα, στο εμπορικό κέντρο. Τότε είχα κάνει μια προσπάθεια τότε κάποιες ώρες με αθλητικά, ώστε ο τριαγωγός ξέρει πολλά πράγματα και ο Θαναλέκης μαζί. Είχαμε τότε κάνει μαζί τις εκπομπές με το Θαναλέκη και μου είχε πει, εγώ είμαι αθλητικά τώρα βολισχούμε, δεν μπορεί να ασχολούμαι, είμαι βίος του Χρήστου, διάβαζω κάποια εκεί πέρα θέματα. Εγώ τότε είχα σκεφτεί να ασχοληθώ και μου είχαν πει και κάποιοι φίλοι, αλλά είχα σπουδάσει άλλο, άλλο αντικείμενο, αλλά ασχολήθηκα και τώρα λέω ότι τα αθλητικά ασχοληθώ. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ως τεχνικά, ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό και παραδέχομαι πολύ το σκουντί. Και είπα πριν από λίγες μέρες στο θεωρώ μακρά του δεύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, όχι μόνο από τις γνώσεις του. Ασχολείται με όλα τα αθλήματα. Σου λέγομαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, οπότε μου ρωτάτε οτιδήποτε άλλο φορά, Καλαμάτα, άλλο άθλημα, ή με ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ κλπ. Ή κάνω μόνο ρεπορτάζ μπάσκετ. Ξέρετε, τουλάχιστον 4-5 αθλήματα εντελεχώς. Μιλάει τόσες γλώσσες, άπτυσε ελληνικά. Και έχω πει και εσένα. Είσαι σε αυτό το δρόμο. Θα μου πεις μεγάλωσες. Είσαι μεγάλος νέος. Δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε. Τότε λοιπόν είχε γίνει προσπάθεια από Σωτηρακόπουλο και Θαναϊλάκη, βασικά Σωτηρακόπουλο, στο 7X. Μιλάμε πριν το Sport FM και μετά το κάνανε, το εδραιώσανε με το Sport FM. Όπως έχω πει για μένα και ας ακούσει λίγο αυτό αυστηρό, δεν είναι δύσκολο να γίνει σε δημοσιογράφος με τα αθλητικά θέματα να ειδικευτείς. Εύκολο πράγμα είναι. Ο παδός να είσαι, χρειάζεται. Μην πω τα παρακάτω γιατί μπορεί να παραγγείλει τον από κάποιους. Από εκεί πέρα, αν θες να διακριθείς και να είσαι καλά, θες λίγο να μάθεις πέντε πράγματα και να ασχοληθείς με κάποια αθλήματα τα οποία θέλουν γνώσεις και μεράκι. Με το ποδόσφαιρο και τις ομάδες τις οπαδικές είναι εύκολο. Κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού και τι έγινε. Σημαντικό είναι. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ρωτά, με τίποτα άλλο ασχολείσαι. Ξέρεις, όχι. Μη μου λες, εμένα με ενδιαφέρει ο στίβος, η δατοσφαίριση, όλα στα αθλήματα.
1: Ξέρεις, για ποιο συνοχωριέμαι που δεν έχει την κάρπη που θα έπρεπε ειδικά...
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα η Ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας, μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας, τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Μας κάτι αγώνες που είχαν γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα λοιπά. Που είχαμε και μια καλή φουρνιά με κάποιους πολύ καλούς αθλητές.
0: Το Ροβίτη, τον πολύ σημαντικό το Ροβίτη.
1: Χειμωνέτο.
0: Μπράβο το Χειμωνέτο.
1: Είχαμε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, περνάγαμε από όλα όμως, δηλαδή πηγαίναμε βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδηλασία πίστας, πόλο,
0: τα πάντα όλα. Το παιδί αυτό ούτε καν τον έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, ούτε τον γνωρίζω, καθόλου. Ο γιος του Βασίλη του Μότση, ο Κώστας, ο Βασίλης του Μότση, ο γιος του Κώστα Μότση. Mm-hmm. Άρα και τον παιδί, καμία σημασία. Εδώ και χρόνια έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την κατοσφαίριση.
1: Ναι, πάρα πολύ, και αλήθεια, ναι.
0: Πάρα πολύ. Ρε παιδί, τον παραδέχομαι γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν, εντάξει, υπάρχει ο Αναγνωστόπουλος, υπάρχει και ο Γκομόλης, αλλά έχει ασχοληθεί τόσο πολύ, όταν είναι στην ΕΡΑ και κάποιες φορές είναι στην ΕΡΤ.
1: Το Σκουντής ξέρει πολύ από πολλού, να ξέρεις.
0: Αλλά μας είπα Σκουντής, αλλά σε δύο σαμίξεις, ξέρει από Στίβο, από το σφαίρις, από μπάσκετ. Είναι... Και σου λέω, όχι μόνο, δηλαδή, για μένα για το Sky, είναι ο Σκουντής θα κρατήσει το Sky. Και όσο και αν κάποιοι μπορεί να θυκτούν τώρα, ήταν το πιο σημαντικό, άκουσα το Σκουντή την άλλη φορά στο κύπελο που είχε γίνει με το... Και λέω, ποιος Σκουντής εκεί.
1: Το Super Cup.
0: Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν για τον Μότση, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ και σε ραδιοφωνικές μετάδοσεις και λίγο στην τηλεόραση και δεν τα διαβάζει, γιατί έχει μάθει πλέον. Όταν κάτι εντρυφείς και σου αρέσει πολύ και το αγαπάς, θα ασχοληθείς, θα το αγαπήσεις και θα ξέρεις όλες τις ελληνικές επιτυχίες των ειδικών ομάδων, των συλλόγων. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Ασχολήσου με τη χειροσφαίριση, με την πετοσφαίριση. Ασχολήσου με ένα άθλημα, ρε παιδί μου. Άσε τον ποδοσφαίρο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, φόρμουλα, ένα τσιτσιπάζε τέτοιο. Αυτά είναι τα εύκολα. Να μου λες 2-0-6-2-6-1 και πώς πήγαν. Πότε πέρασε μισή ώρα στο γραπτό κείμενο, τελειώσε υπόθεση. Τα άλλα πες μου. Τα άλλα που έχουν ελληνικές επιτυχίες είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός και όλοι αυτοί οι αθλητές μοχθούν χωρίς την ανταπόκριση. Τώρα κάποιοι προβεβλημένοι θα έχουν κάποιες χορηγίες. Εμένα αυτό το κάνεις. Θα σε παραδεχτώ δημοσιογράφο. Τα άλλα είναι έτσι, εύκολα. Δεν είναι δύσκολα. Τώρα να μου κάνεις 5 αρθογραφίες για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να σου κάνουν 10.000 κλικ και να πεις «Α, είμαι αγαπητός». Αυτό τι μου λέει εμένα. Εκεί ξεχωρίζει το σημαντικό. Και όπως έχω πει για σένα και μαζί, φαντάσου, το λέω για να μην νομίζουν κάποιοι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά. Στο τηλέφωνο μιλάμε περίπου 30 χρόνια. Από κοντά δεν σε έχω γνωρίσει. Δεν έχει τύχει. Έχω σκεφτεί
1: πολλές. Εγώ είπα, εγώ θυμάμαι εποχή 98 και θυμήθηκα για τον Γιώργο ότι εσείς οι δύο, δηλαδή στο μυαλό μου, σας έχω συνδεμένο εσένα και τον Γιώργο επειδή βγαίνατε ίδια εποχή.
0: Το έχεις πει από σήμερα. Ξέρεις κάτι, έχω πει για σένα κάτι. Ότι μιλάς όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μην μοιάζει ότι κάνεις κριτική στην ομάδα αυτή και να μην κάνεις κριτική. Ότι ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Αν τώρα σε ρωτήσω κάτι, θα ξέρεις να μου πεις ποιες είναι, πώς είναι πάνω κάτω η βαθμολογία. Όταν ακούω κάποιους να σου λένε στη Β' Εθνική, δεν ξέρω με ποιες ομάδες συμμετέχουν, το θεωρώ απαράδεκτο. Τη στιγμή αυτή για μένα, ένας ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αν τον ρωτήσω τώρα, όχι να το διαβάσει, ποιες είναι οι 16 ομάδες της Β' Εθνικής, της λεγόμενης τώρα Super League 2, εάν δεν μου τις πει, όχι τώρα, σε 5 λεπτά, αλλά εκτός κειμένου, μη μου ξαναπεί για ποδόσφαιρο. Θέλω να πείτε 16 μας βιντεάκι.
1: Εντάξει, παιδί μου, αυτό τώρα δεν είναι υποχρεωμένο, αλλά είναι. Να σου πω κάτι. Είναι. Στην Ελλάδα είναι μας περισσότερο πατέρες.
0: Μα δεν θέλουνε. Δεν ξέρω. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι και άλλη γενιά, Αλέξανδρε, για να πάμε σε break. Είναι και άλλη γενιά. Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Όλοι. Το πάρουνε για μέρες μακριά.
1: Οι 50, 55, 45, α πούμε, όταν δεν έπαιζε η ομάδα μας εντός έδρας. Η ομάδα που είχε ο καθένας. Πηγαίναμε να δούμε, ας πούμε, το τι μάτσα εγώ έχω δει τώρα εδώ δίπλα στο Μοσχάτο, ας πούμε, με κανονικό Μοσχάτο, Ελευθερία, Θέλα κτλ. Πηγαίναμε και βλέπαμε ραστεχνικό. Ή στο μπάσκετ, αν δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, πήγαινα, έβλεπα. Έσπερο. Άσε τον Έσπερο που ήταν και στο γειτονιά μου. Φτάναμε να δούμε μπάσκετ στο Περιστέρι. Δεν μέναμε. Και το Λιβέρ, ναι, εντάξει.
0: Θα σου πω μόνο δύο παραδείγματα, θα σου πω μόνο δύο χωρίς να ονομάσω. Για τους σταθμούς, ένας είναι εδώ και ένας άλλος σταθμό, την ΕΡΑ. Εγώ πραγματικά με αυτό το πράγμα τα έχασα. Το ένα πρόσφατα, Δευτέρα, έπαιζε Καλυθέα με την...
1: Με τον Αστέρα Άκτορ Β, το 2-0.
0: Με τον Αστέρα Β. Λοιπόν, το βλέπα λίγα, τον παρακολουθούσα. Και στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο, βάζω να ακούσω ραδιόφωνο. Αυτό δεν είναι το σταθμό σας, για να μην νομίζω ότι είναι το σταθμό σας. Ήταν την ΕΡΑ. Και λέω, ήθελα κάτι να ακούσω την ώρα, γιατί έλεγαν για μπάσκετ. Και λέει στο ήταν ο άστο όνομά του. Και λέει ένα παιχνίδι ανιαρό, δεν έχει φάσεις και η Καλυθέα υπερέχει μεν και αυτά. Και είχε πάρει κόκκινη κάρτα η Καλυθέα.
1: Ναι, παίζαμε 10.
0: Άκουκ τώρα. Και στο 38 συνδέεται. Και λέει αυτό και αυτό. Λέω εντάξει, πάνω το ξέρεις το που να είναι. Και το περιμένω πραγματικά από περιέργεια. Και κάνει και σύνδεση και στο ημίχρονο, για το αποτέλεσμα του ημίχρονου. Λέει παραμένει το 0-0, έχουμε μόνο ένα σημειότυπο στην κερκίδα, ένα μωράκι πάνω του πάντη. Γιώργος του κουνάει η μητέρα του. Και δεν αναφέρει την κόκκινη κάρτα. Και λέω, άνθρωπε μου, στο γήπεδο είσαι, βρες την κόκκινη κάρτα. Λέω, φαντάσου που φτάσαμε. Και κάτι ακόμα. Πέρα από κανένα χρόνο.
1: Έγινε, Άρης, πρέπει να πάω στο διάλειμμα, δεν θα με κλείσει.
0: Είχε πάρει ένα παλικάρι που ήταν αναγέννηση καρδίτσας. Στο σταθμό. Μια βραδινή εκπομπή. Μια βραδινή, δεν σπάθει, όχι βραδινή, μέσα είναι μέσα σε 24 ώρο. Λοιπόν, και λέει με αναγέννηση καρδίτσας. Λέει αναγέννηση καρδίτσας και κάνει κάποια εκπομπή. Και λέει, πού παίζει αυτή η ομάδα, σε ποια κατηγορία παίζει. Το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Λέει, δεν ξέρεις αναγέννηση καρδίτσας. Όχι, δεν ασχολούμαστε. Όμως με α. Και λέω, καλά, άμα δεν ξέρεις που παίζει. Όχι, όποια. Η αναγέννηση καρδίτσας. Λέει, δεν γνωρίζουμε. Και φάνηκε το. Αν λέει, το ξέρεις, ήταν γνώσεις επιστημονικές. Και λέω, ρε παιδιά, λέω. Όταν δεν ξέρεις μια ομάδα που παίζει, κατηγορία. Και δεν να μου πεις το νεοχώρι Τάδη ή φύλακα Τσικά Ιωαννίνων, η αναγέννηση καρδίτσας, αν δεν ξέρεις ποια κατηγορία παίζει, και δεν μπορεί να μιλάμε παραπάνω, δεν μπορεί να εκφράσει άποψη για κανένα άθλημα, για καμία ομάδα. Γι' αυτό σου έχω πει για σένα, ότι ξέρεις τα βασικά αθλήματα και τα λιγότερο διαδεδομένα.
1: Εντάξει, μην νομίζεις είναι και τόσο μεγάλη γκάμα των πληροφοριών που δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα να πας στιγμή.
0: Όχι όλα, τα περισσότερα, αρκετά να ασχολείσαι, να θες να ασχοληθείς. Και τότε που διάφοροι, να ο Αλέξο. Δεν προκαλώ. Βασικά πράγματα θέλουν ασχολούνται οι άνθρωποι και πάντα αυτό.
1: Έγινε, Άλεξ μου. Να είσαι καλά, να πάμε σε διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6. Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
4: Big Win Sport FM 94,6.

Μιας που είπε για Super Bet League 2 ο Αλέξανδρος πριν, να πω ότι έχουμε πολύ σπουδαίο μάτς το μεσημέρι. Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet με αυτό το παιχνίδι και μετάδοση από, από την κρατική τηλεόραση. Ανοίγει αυλιά για την πέμπτη αγωνιστική. Πολύ σημαντικό μάτς. Θυμίζω ότι μένει να οριστεί, δεν ξέρω το αν το διήμερο που είχα off ορίστηκε το Ολυμπιακός Β' με την Άθεση Καλυθέα, αλλά δεν θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Έχουμε ακόμα Παθρακικό Σέρες, δοκιμασία του Πανιωνίου στον Πύργο, Αστέρα Άκτορ Β' με αναγέννηση, Ζάγκυνθο θα Απόλλωνα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου και Ελάσσερου μάλλον, γιατί είναι Ελάσσερου η ομάδα, και το μάτς του Νέστου με τη Μαρκό, με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, επίσης και αυτό την Δευτέρα το παιχνίδι. 2-10-95-79-83-4-5 θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα με Γιώργο Γιαννίση στον ήχο, Κοσμιάλου στο μικρόφωνο, πάρε μέχρι τις 2 παρά και 2 παρά 5.

Λοιπόν, μπορεί ο Ζώστης να μην έδωσε ειδήσεις. Εντάξει, με τον τρόπο του νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα. Αλλά αυτός που έβγαλε ειδήσεις για το πότε επιστρέφουν κάποιοι από τους συμπαίκτες του είναι ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης, ο οποίος στη μεικτή ζώνη αποκάλυψε πως ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Μουσταφά Φαλ, τονίζοντας πως ο Γάλλος Σέντερ βρίσκεται σε καλό στάδιο. Εντάξει, ήδη για τον Παναθηναϊκό τα ευχάριστα ήρθαν με την επιστροφή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, μάλιστα αγωνίστηκε στο σημερινό παιχνίδι και είχε και καλή απόδοση. Αλλά και με το Σλούκα να μπαίνει σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα στις προπονήσεις, είναι κάτι που το αποκάλυψε στις δηλώσεις του στη μικρή ζώνη ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης. Τόνισε και αυτός με τη σειρά του ότι σήμερα κλείσαμε καλά την εβδομάδα στη EuroLeague, πήραμε δύο σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά τρεις, έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά παρότι ακόμα έχουμε τραυματίες. Το σύνολο των 10-11 παικτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τις δύο πεντάδες που χρησιμοποιεί ο coach. Παίζουμε πολύ καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, κυρίως στην άμυνα, και αυτό είναι το κύριο συστατικό που έχουμε βάλει φέτος, να ξεκινάμε παίζοντας δυνατά στην άμυνα και συνέχεια επίθεση στα αυγή. Είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χθες, παρότι έπαιξε λίγο, ήταν αρκετά καλός, έδειξε τι έχει και τι μπορεί να μας δώσει αμυντικά για το Χέις Ντέιβις. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να διαβάσει τις αλλαγές, να παίξει το καλάθι, δεν χρειάζεται να πω τι μπορεί να κάνει. Μας έδωσε όθηση και βοήθησε και αυτός. Τώρα για τους άλλους, εκεί στις δηλώσεις του πάνω είπε για τον Σλούκα, ανέφερε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει προπόνηση και ότι είναι σε καλό δρόμο και ο Φαλ, οπότε ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα έχει και τις σημαντικές επιστροφές. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ με την επάνωδο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είχε και πολύ καλή απόδοση, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, 13 πόντους, 4 assist και 4 rebound για τον Χέις Ντέιβις.

0: Για πάμε και σε ένα ακόμα φίλο, πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Έχουμε πει και πιο παλιά, καλά είμαι εδώ. Εντάξει, για την εθνική σε πήρα, στο ποδόσφαιρο περισσότερο.
0: Είχες πάει στο μάτς με τον Παναγιάλιο?
1: Δεν είχα πάει, δυστυχώς, γιατί δούλευα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, έγινε ωραία.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα. Η γάμα εθνική είναι πρώτη αγωνιστική παίχτηκε.
1: Αυτό.
0: Απλά ρωτάμε πώς πήγες, επειδή ήταν.
1: Ναι, είχε φοβερή ατμόσφαιρα, φοβερή, χαμός. Χαμός. Εντάξει, είμαστε με το Αίγιο εδώ. Έχουμε μία σχέση αγάπη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει, καλά, παλιότερα, τέλος πάντων, μακάρι κάπου να ξαγυρίσουμε, να έχουμε κόντες και με το Αγρίνο και με αυτά, αυτά είναι τα ωραία που τα είχαμε πιο παλιά. Νομίζω η εθνική όταν παίζει το ποδόσφαιρο της, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία είναι αυτό, ενώ όταν πάει να παίξει το ποδόσφαιρο του Euro 2004 δεν το μπορεί. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε πίσω πάνω από 30 λεπτά και να περιμένουμε. Νομίζω δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο χθες, δεν ήταν ούτε ακριβώς γύρω του 2004. Θα σου εξηγήσω γιατί. Αν θυμάσαι στο γύρω του 4, η εθνική κατάφερε να κρατάει πολύ, πολύ μακριά τους αντιπάλους από τη. Δηλαδή δεν γινόντουσαν. Πολλά σουτ κάνανε από το έξω περιοχής, αλλά μέσα στην περιοχή, παρότι παίξαμε με κορυφές ομάδες, δεν μπαίνανε εύκολα οι αντίπαλοι.
1: Σωστό.
0: Θα μου πεις ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο τότε, αλλά δεν είχαμε. Πολλά ήταν τα παιχνίδια που δεν πατάγανε τόσο πολύ περιοχή αντίπαλοι. Δηλαδή για την δυναμική που είχαν αυτές οι ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Εντάξει, οι Τσέχοι πραγματικά μας βάλανε, ρε παιδί μου, μέσα. Οι άλλοι, δηλαδή και οι Γάλλοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στον προημιτελικό, ας μην θυμάμαι να μας έχουν κάνει ιδιαίτερα πολλές φάσεις.
1: Ναι. Απλά είναι το εντελώς αντίθετο.
0: Απλά δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια αυτό είχε να κάνει και με τις δυνάμεις εχθές. Και εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο αν το βλέπει κανένας αντικειμενικά χωρίς παρεξηγή, ούτε με αυτό δεν θέλει ούτε εθνικιστικές κορώνες για να το καταλάβεις ούτε τίποτα. Καλά κάνουμε ως εθνική ομάδα και έχουμε πάρει πολύ σοβαρά τη διοργάνωση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι ότι ακόμα και χώρες που είναι στα κυβικά μας πήρανε αρκετούς παίχτες και τους εναλλάσσουν στα παιχνίδια. Εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ για την Κυριακή είναι το εξής, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος στους τρεις αγώνες. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ αυτό. Ειδικά από την το κέντρο της άμυνας αριστερά, ο τερματοφύλακας, ο Παυλίδης, ο Τζόλης που δυστυχώς έπαθε αυτό το, υπέστη αυτόν τον τραυματισμό, και ο Καρέτσας, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε τον προηγούμενο καιρό με την Ντόρτμουντ, αυτά τα 7 παιδιά έχουν υπομειστεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Να σου πω ότι πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή αυτός παίζει συνήθως πίσω από τον επιθετικό, ρε παιδί μου, okay, εκεί το έχουμε ψηλοαλλάξει. Είχαμε διάφορους παρτενέρ για τον Παυλίδη, εκεί το μπορούσαμε να το κλάδρισουμε. Άντε να πω ότι και στο κέντρο μοιράστηκαν κάπως οι τρεις στον χρόνο τα τρία παιδιά που στα τρία παιχνίδια. Οι άλλοι 7 όμως δεν έχουν πάρει ανάσα, ρε φίλε. Άντε και το δεξιμπάκο, ο Σάλιακας με το Βαγιανίδη που έπαθε αυτό. Οι υπόλοιποι 7 όμως δεν έχουν πάρει ανάσα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, κάποια στιγμή αυτό έχει και έναν άλλο κίνδυνο. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, έγινε ο κύκλος των 4 αγώνων. Μπορεί να σου πούνε όμως και συλλογικά, θέλει φίλε, δηλαδή, οκ, είπαμε, 4 παιχνίδια είναι. Αλλά μην μου τους βάζει και σε όλα τα μάτς μέσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις πως όλο, δηλαδή, μπορεί να σου πει και ο άλλος μετά, ξέρεις, ναι, έχει αυτό. Δηλαδή, άμα βλέπει και ο άλλος ότι έχει παίξει 4-90 λεπτά ο παίκτης του, εντάξει, μπορεί να σου πει, φίλε, την άλλη φορά είναι τραυματίας. Ξέρεις, έχει μια ενόχληση και δεν θέλει να το ρισκάνω να σου στείλω. Τι θα του πεις εκεί? Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους τεντώσουμε τους παίχτες. Και το λέω επειδή μπορεί να περιμένουν, ας πούμε, για την Κυριακή να σκίσουμε την Γερμανία και τα λοιπά. Ναι, όλοι το θέλουμε. Αλλά είναι και το θέμα της κόπωσης. στη μέση.
1: Ναι, λογικά ο Ιβάνο.
0: Και μας βγήκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, μας βγήκε πάρα πολύ με την Ολλανδία.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει όμως αλλαγές?
0: Καλά, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό.
1: Αυτό. Νομίζω εγώ θα
0: αναγκαστικά, αναγκαστικά θα παίξω Μασούρα στη θέση του Τζόλι.
1: Ναι.
0: Λογικά. Τώρα κατά τα άλλα τι θα γίνει. Άντε, ίσως να παίξει. Ίσως να παίξει. Αν είναι καλά, αν είναι καλά. Και γιατί είχε φάει και είχε το σκίσμα αυτό, τον τραυματισμό, το μικροτραυματισμό Κοσούλα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτό.
0: Ίσως να του δώσει και αυτήν θέση βασικού.
1: Και διάβασα και ένα ωραίο ότι θύμισε πολύ το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία.
0: Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πάντως φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα ισοπαλιστούμε. Τώρα αν το βλέπεις το μάτς, ας πούμε, αντικειμενικά και δεν είσαι τώρα με το... Αυτά τα μάτια δεν είναι και πρόξη, ας πούμε, οκ. Okay. Θα έχει καλύτερη κλήρωση. Νομίζω ότι την τριάδα έτσι κι αλλιώς την έχουμε κλειδώσει για να έχουμε γκρουπ ισχυρών. Τώρα από και πέρα, ό,τι έτσι θα είναι καλύτερο. Να πας και να παίξεις και πρώην τελικά για, το, για την διοργάνωση.
1: Αυτή η υποχώρηση όμως μου θύμισε πολύ τους Άγγλους.
0: Ρε φίλε, δεν είναι. Δεν βλέπεις ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε καμία μονομαχία. Δεν, ήταν, δεν είναι ότι κάποιος προπονητής δίνει οδηγία ότι ξέρεις θα ψωχωρήσουμε. Πας να παίξεις το χώρο, να εκμεταλλευτείς, ξέρω την ταχύτητά σου κτλ. Δεν κερδίσαμε μία μονομαχία στο δεύτερο μήκρο. Δεν θυμάμαι να έχουμε κερδίσει μία δεύτερη μπάλα. Θα μου πεις πώς θα την κερδίσεις, αφού έκανες απομάκρυνση και όλοι ήταν μπροστά από την γραμμή της περιοχής, ας πούμε. Δεν είχαμε καν καλές αποστάσεις. Παρότι ήμασταν κλεισμένοι, δηλαδή, αποστάσεις τι εννοώ, ότι να διώξεις την μπάλα και να προσπαθείς να την πάρεις εσύ. Ήμασταν σε μία κάθετη γραμμή, ας πούμε. Άντε να ήταν 10-15 μέτρα από μακρύ, ο ένας που θα τρέξει, μπορεί να τρέξει κανένας να πάρει όταν είναι όλοι έξω από την περιοχή η συμπτυγμένη δική μας. Κανένας δεν ήταν προωθημένος. Και ο Τετέι που μπήκε μήπως βοηθήσει και τα λοιπά, αυτές δεν μπορούσε να βοηθήσει στο παιδί.
1: Δεν
0: το κατηγορούμε, άμα ξέρεις τι και αλλαγή να μπεις, άμα όλοι είναι κλαταρισμένοι οι υπόλοιποι δεν μπορεί να κάνεις από μόνος. Να πας την μπάλα για να σπουδάσεις όλους.
1: Πήγε σε μια φάση του ότι πέσανε.
0: Εγώ δέχομαι ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση, ρε παιδί μου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είχε κάτσει όλη η ομάδα.
1: Εντάξει, μακάρι και εκεί να τα καταφέρουμε.
0: Μακάρι αυτό. Έστω η ισοπαλία νομίζω ότι...
1: Θα βοηθήσει για τη δεύτερη θέση.
0: Δεν ξέρεις τώρα. Okay. Έχω να παίξω μεταξύ τους. Απλά θα έχεις, Γερμανία, θα έχεις με την Γερμανία το πάνω χέρι, οπότε κερδίζεις τη Σερβία και τελειώνει η υπόθεση. Ό,τι και να κάνει η Γερμανία μετά, δύο μάτς μένουν.
1: Έγινε Κώστα, καλό
0: βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε καλό σχόλιο των πραγμάτων το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ και γύρω στις 12. Από τον Γιώργο Γιάννης που ήταν στον Νίκο, τον Κώστα Μιαλού που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτος σήμερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλώς από τον κύριο Κονάχετε.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας.